0: Καλημέρα, καλημέρα. Τέσσερις καλημέρες θα ξεκινήσω σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας υποδεχθήκατε. Και τι άλλο να πω δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε μια διαδικασία. Έτσι, καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 31 του Αυγούστου. Καλή τηλεοπτική και ραδιοφωνική σεζόν. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο Αύγουστος εκπνέει σήμερα δηλαδή. Και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον τόπο, με αυτή την χώρα, έχουμε ακόμη μπροστά μας 2,5 μήνες καλοκαιράκι. Γιατί το δεύτερο, το καλό καλοκαίρι, ξεκινάει γύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη και διαρκεί έως και τον Νοέμβριο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω την ομάδα. Βασίλης Χατζιουάνου, τον βλέπω και αυτό μαυρισμένο, τον βλέπω και να έχει πάρει κάποια κιλά. Αυτό είναι η περιποίηση των εορτών, είναι το φαγητό της μάνας στην Κάλυμνο και άλλα πολλά. Καλά, φρεσκοξυρισμένος και εσύ, μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπακίδης είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από τα πάντα. Μπορείς να μου ανεβάσει λίγο την ένταση, να μου χαμηλάσει τον ήχο, γιατί πραγματικά υποφέρω δηλαδή. Και δεν ότι υποφέρω, υποφέρω! Όπως λένε, υποφέρω. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ο οποίος Παναγιώτης ξεκουράστηκε μπροστά τον υπολογιστή. Δηλαδή, όταν είσαι κομπιουτεράκιας, κλιενετής δηλαδή, ξεκουράστηκε από τον υπολογιστή σου. Δηλαδή, είναι αυτό το που λέμε, ότι η Apple να είναι καλά, ο Bezos να είναι καλά, όλα αυτά τα συστήματα να είναι καλά, η Microsoft, αυτός έτσι ξεκουράζεται. Δηλαδή, μετρώντας αριθμούς, αλγόριθμους και διάφορα σκηνικά, μια χαρά του είναι εδώ και τον Παναγιώτη, ήρεμος είναι και όπως μου είπε, αφού και αυτός πέρασε από μια φιλοσοφία ζωής, ξεκινώντας από πάνω, κάνει την κάθετη κίνηση που λέει όλα καλά πάνε, φίλε. Λοιπόν, τα κορίτσια μας και αυτά είναι εδώ, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου και βεβαίως όλοι οι συντελεστές του ραδιοφωνού, της τηλεόρασης, βεβαίως του κόσμος. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Είναι δεδομένο ότι όσο ό,τι και να κάνει μας ξεκουραστήκαμε και βεβαίως μαυρίσαμε. Αφού μέχρι χθες ένα από τα παλικάρια σε μια διασταύρωση και μου λέει, αδερφέ, ήρθες χρώμα μου. Του λέω, οι μόνοι βασιλιάδες τώρα έχουμε και ένα θέμα, ξέρεις. Είχαμε και αυτή την δυσάρεστη είδηση στην Νορβηγία, όπου σε πραγματικά μεγάλη ηλικία έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την πορεία της Νορβηγίας, δύο βασιλιάδες σε όλα αυτή την πορεία δηλαδή, τα τελευταία χρόνια ο Χάραλντ. Οπότε έχουμε και αλλαγές, έχουμε τον διάδοχο ο οποίος σοβάρεψε, έβγαλε μια φωτογραφία στημένη θέλοντας να δείξει ότι εντάξει ρε παιδί μου, πίσω η ανεμελιά, τώρα πλέον με στιβαρά χέρια θα ασκήσω εξουσία στην Νορβηγία. Λες και η Νορβηγία χρειάζεται κάποιον να ασκήσει εξουσία. Μιλάμε για μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο, μία χώρα η οποία έχει το περίφημο ταμείο δηλαδή για την τρίτη γενιά, για την επόμενη γενιά δηλαδή, για να καταλάβετε. Μία χώρα η οποία έχει φοβερά αποθέματα σε υδρογονάθρακες δηλαδή, ενώ σε πετρέλαιο, καύσιμα κτλ. Και βεβαίως τον μεγάλο πλούτο της Αλίας. Μια οικονομία η οποία τρέχει με πραγματικά φρενείς ρυθμούς. Όμως ο βασιλιάς τώρα που έρχεται πρέπει να δείξει ότι τα πράγματα αλλάζουν. Πήρε αυτό το βλοσιρό βλέμμα, έτσι, αυτό που δείχνει υπευθυνότητα και λέει no party more, έτσι, τέρμα τα party δηλαδή. Τώρα πλέον θα πάμε σε μια νέα εποχή. Λέω, γιατί βρήκα το ξάδερφο μου, λέει, έχεις ένα από τους συναδέλφους από αυτά τα γνωστά προβλήματα που έχουμε εδώ. Μου λέει, βασιλέα μου, τι κάνεις? Λέω, αντιβασιλέα, μια χαρά είμαι. Έχουμε πολύ κέφι. Γυρίσαμε για το καλοκαιράκι. Είμαστε οι μόνοι που δεν αλλάζουμε. Δηλαδή, δύο-τρεις βασιλιάς δεν αλλάζουν. Όλοι αλλάζουν. Έρχονται, φεύγουν. Μια χαρά. Πήγαμε και σε κάποια φοβερά νησιά. Όταν έχεις τη δυνατότητα πραγματικά, έστω και για λίγες ημέρες να ξεκουραστείς, καταλαβαίνεις αυτό το μοναδικό πλούτο που έχουν τα νησιά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις γιατί οι άπαντες, ασχέτως βαλαντίου δηλαδή, τρελαίνονται με αυτά τα μοναδικά νερά τα οποία υπάρχουν στα νησιά μας. Το λέω γιατί στα περισσότερα από τα νησιά υπήρξε μια τουρκική επέλαση φέτος και ευτυχώς, εάν το δει κανείς οικονομικά, γιατί το βλέπει, ότι κάλυψαν πάρα πολύ αυτό το κενό οι Τούρκοι, κυρίως στα μικρότερα νησιά, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ρόδο, αναφέρομαι και στην Λέρο, αναφέρομαι βεβαίως και στην Πάτμο, όπου είχα την αίσθηση ότι ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Σας το λέω ειλικρινά. Ειδικά στη Λέρο και στην Πάτμο, νόμιζα κάποια στιγμή ότι εγώ είμαι Κωνσταντινούπολη. Και στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Κωνσταντινούπολη ήταν μια πόλη, πολιτισμική πόλη δηλαδή. Μια πολύ μεγάλη πρωτεύουσα, η ομορφότερη πόλη του κόσμου, τέλος πάντων. Και όταν κυκλοφορείς στην Ιστικλάλ ή σε κάποιους άλλους δρόμους, ακούς διάφορες γλώσσες και πολύ λιγότερο ακούς, θέλει κανείς, τουρκικά. Εδώ είχα την αίσθηση ότι ήμουν πραγματικά σε μια χώρα της Τουρκίας, μου θύμισε λίγο Σμύρνη, λίγο πιο εσωτερική Τουρκία, δηλαδή ακούγα τουρκικά και στην Λέρο και στην Πάτμο, ειδικά στην παραλιακή ζώνη, ταμάμ, μασαλά. Ήταν μόνο Τούρκοι. Βεβαίως αυτό έχει και τα θετικά του, έχει και διάφορα τα οποία χρήζουν μιας δεύτερης έτσι προσέγγισης, αλλά λέω ότι η παρουσία των Τούρκων ήταν αυτή η οποία έδωσε μια οικονομική ανάσα στα νησιά, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εδώ στη Ρόδο πάμε σε εκπληκτικούς αριθμούς, πραγματικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα το θέμα των αφίξεων. Βεβαίως το πόσα μένουν είναι μια δεύτερη υπόθεση, αλλά στα νησιά, και δεν είναι κάποια διαμαρτυρία, είναι καθολικό δηλαδή, οι υπόλοιποι μας έλεγαν ότι σε σχέση με πέρσι είμαστε μειωμένοι, και ευτυχώς που υπήρξαν αυτές οι παρεμβάσεις και έχουμε τα διάφορα καταμαρά τα οποία έρχονται αυτή η μέρα από την Τουρκία ή αφήνουν και κάποιους επισκέπτες ένα τριήμερο, άρα πήραμε μια ανάσα. Μεταξύ άλλων που έχω να σας πω είναι ότι αυτό και αν ήταν ένα όνειρο ζωής, φτάνοντας στην Πάτμο πέσαμε πάνω στη Μαντόνα και αρχίσαμε τα γνωστά παρακάλια, Τέρι θέλω να τραγουδήσω μαζί σου και τα γνωστά. Στη Μαντόνα δηλαδή, είναι να σου κάτσει η περίπτωση. Βρέθηκε για 2 ημέρες στην Πάτμο η Μαντόνα, οπότε είχαμε τη δυνατότητα, θα σας τα πω και θα σας τα δείξω αύριο τώρα όλα αυτά, να δούμε από κοντά τη Βασίλισσα. Διαζώσει να μιλάμε με τη Μαντόνα, αλλά ξέρετε, όταν κανείς δεν έχει νιονιό δηλαδή σε ό,τι είχε να κάνει με την κάλυψη, αντιμετωπίζει αυτές τις δυσκολίες. Ζήτησε μια, αν θέλετε, διακριτικότητα, ζήτησε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Πάτμο, ότι μπορείς να είσαι με γνωστούς παγκόσμιους στάρα και δεν θέλουν ούτε το φακό να τους προσεγγίζει, ούτε την κάμερα. Καμιά φορά και αν το έχει στήσει και βρεθεί κάποιος γκαφατζής, χαλάει όλη αυτή την ιστορία. Θα σας τα δείξω και θα σας τα πω αύριο, γιατί νομίζω ότι η παρουσία της Μαντόνα στην Πάτμο ήταν μια κορυφαία στιγμή και για τον πατμιακό τουρισμό και για την Ελλάδα, και εξού και υπήρξε αυτή η αντίδραση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας. Είναι πονηρός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, είπε ευχαριστώ που επιλέξατε τη χώρα μας, πήγε και Κέρκυρα, πήρε και Μετέωρα, πήγε και Πάτμο και προσκύνησε η Μαντόνα, και βεβαίως μια παγκόσμια διαφήμιση αυτού του μεγέθους δηλαδή, η καλλιτέχνης για την χώρα μας. Λοιπόν, στα υπόλοιπα πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο προσκεκλημένο για τη σεζόν, ελπίζω με το δεξί, το αριστερό, ενώ να είναι καλορίζικος, δηλαδή να πάει καλά ραδιοφωνικά. Και ξέρετε, επειδή φέτος παίχτηκε, ρε παιδί μου, και γίνεται χαμός με την Οδύσσια, με Τηλέμαχο θα ξεκινήσουμε δηλαδή, με Τηλέμαχο, διότι δεν είναι μόνο Νόλαν, δεν είναι μόνο η συζήτηση η οποία ουσιαστικά είναι σε δημόσιο διάλογο, προβληματισμό, σκεπτικισμό όλο το καλοκαίρι. Κάνει φοβερές εισπράξεις. 2 πράγματα συζητούνται φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή η Οδύσσια του Νόλαν και η Μαντόνα που ζήτησε άφηση αμαρτιών, παραλίγο να είμαι και εγώ στους παπάδες που συμμετείχαν, στην Πάτμο δηλαδή. Στο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Είναι φοβερό. Λοιπόν, Τηλέμαχος Καμπούρης, καλημέρα κύριε Καμπούρη.
1: Την καλημέρα μου, αγαπητέ Τέρι. Σε ευχαριστώ με τη μάη ιδιαίτερα που επιλέγεις να ξεκινήσεις τη καινούργια σεζόν με μένα. Εύχομαι στο τέλος της σεζόν, της επόμενης σεζόν, η αποτίμηση να είναι θετική, θα μου τα πεις βέβαια.
0: Ναι, μα δεν φταίω εγώ σε αυτό δηλαδή. Είναι ότι είστε ενεργός, γι' αυτό ξεκινάω από εσάς. Δηλαδή,
1: το πρόβλημα θα ήταν να μην είμαι ενεργός.
0: Ναι, δηλαδή δεν χαλαρώσατε από ό,τι καταλαβαίνω εσείς. Δηλαδή, εντάξει, κάποια βράδια δεν κοιμόμαστε τα βράδια, αυτό είναι φυσιολογικό.
1: Α, τελείωσε
0: και αυτό. Κοιμάστε και τα βράδια.
1: Τελείωσε και αυτό.
0: Οπότε, εφόσον κοιμάστε και τα βράδια τώρα, μεγαλύτερη όρεξη. Λοιπόν,
1: ετοιμαστείτε, προσδοθείτε.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να ξεκινήσω κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Πολύ καλώς παράξατε και φέρατε το τι γίνεται με τα περίφημα πατίνια. Το έλεγα και νωρίτερα. 2 χρόνια επισημαίνουμε αυτή, αν θέλετε, την άσχημη εικόνα. Φέρατε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Κοιτάξτε. Εγώ συνέδεσα το κυκλοφοριακό με τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Πρώτον, μία ανάρτηση όσον αφορά ότι είχε να κάνει τα πατίνια στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, αλλά το έβαλα και μέσα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο θέμα του κυκλοφοριακού, εγώ κρατάω μία ημερομηνία. Αν υποθέσουμε ότι και η φετινή σεζόν είναι ακόμα μία σεζόν που πήγε χαμένη και καμία αντιμετώπιση δεν είναι στο κυκλοφοριακό, η ημερομηνία που έχω κυκλώσει στο μυαλό μου είναι ο Μάγιος του 27. Τότε θα έρθει πάλι μια σεζόν, τότε θα ξαναγεμίσει η πόλη και τότε ο Ροδίτης δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει με ένα power point στο αυτοκίνητό του. Θα χρειάζεται δρόμους που λειτουργούν, θα χρειάζεται ελεγχόμενη στάθμευση που να λειτουργεί, θα χρειάζεται και την προσδοκόμενη και αυτή που μας είπαν ότι έρχεται, τη Δημοτική Αστυνομία.
0: Ναι, πάντως με προβληματίζει το γεγονός ότι πέρασε ακόμη μια χρονιά, εγώ το λέω γενικά, έχουμε 2,5 χρόνια μιας Δημοτικής Αρχής και ξέρετε από τον χρόνο θα αλλάξουν λίγο οι συνήθειες και οι πρακτικές. Γιατί ο Σονούμπο που λένε χτυπάει και το καμπανάκι των εκλογών 27. Και θα πάμε τότε σε μια δύσκολη χρονιά.
1: Το
0: 28. Ναι, το 28 είναι εκλογές. Αλλά λέει το 27.
1: Το καμπανάκι.
0: Το καμπανάκι. Ξεκινάει το καμπανάκι.
1: Το καμπανάκι έχει χτυπήσει, κύριε Τερήμπα, πάρα πολύ καιρό τώρα.
0: Ναι, αλλά λέω ότι ξεκινάει και αυτό. Μην το κάνω τώρα. Το κόστος και τα σχετικά. Σε αυτό αναφέρομαι. Έτσι. Οπότε χάθηκε μία σεζόν και δεν κάναμε και τίποτα πιλωτικό.
1: Αν θέλετε να μιλήσουμε και πάνω σε αυτό, το καμπανάκι το θέλει να χτυπήσει, το πολιτικό κόστος το θέλει στα πρώτα χρόνια της θητείας σου.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τα αφήσει τα τελευταία.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε τα πρώτα χρόνια πρέπει να αντιμετωπίζεις. Σε ό,τι έχει να κάνει το πιλωτικό, και αυτό το έθεσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ας βλέπαμε κάποιες πιλωτικές δράσεις από αυτές που εξαγγέλθηκαν ή μας παρουσιάστηκαν με την παρουσίαση του PowerPoint, που συμφωνήσαμε σε αυτές, υπερθεματίσαμε πάνω σε αυτές. Επιλέχθηκε, λέει, ότι επειδή δεν ήθελαν να διαταράξουν τη σεζόν, θα το δούμε από το χρόνο. Τέλος πάντων, για τα πατίνια, άκουσα ότι είδα μια αλφα ανταπόκριση. Μου είπαν ότι ετοιμάζεται παρέμβαση και αναζητείται μια νομική λύση και χώρο για τα πατίνια που θα απομακρύνονται. Ας ελπίσουμε να μείνουμε μόνο στην εξαγγελία και στο σχεδιασμό. Μακάρι να γίνει, αλλά πρέπει να δούμε και το επόμενο βήμα, γιατί δεν γίνεται ιδιωτικές εταιρείες.
0: Ναι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Δηλαδή, για τα πατίνια τα οποία απομακρύνονται, δεν πρέπει να οριστούν κάποιες θέσεις όπως γίνεται σε κάθε.
1: Αυτά ακούσαμε. Ότι και αναζητούνται το πλαίσιο μέσα στο οποίο και θα απομακρύνεται το πατίνι και θα δίνεται ένας εύλογος χρόνος στην εταιρεία να το μαζέψει, αλλά και από τη στιγμή που δεν θα το πράττει αυτό, να μπορεί ο Δήμος να δρά χωρίς να έχει πρόβλημα. Μάλιστα, τους πρότεινα οτιδήποτε αποφασίσουν να το κάνουμε ως κανονιστική μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μην έχουμε πρόβλημα και να έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση. Βλέπετε, σε θέματα όπως αυτά που απασχολούν όλη την κοινωνία, εμείς είμαστε δίπλα στη Δημοτική Αρχή. Το γεγονός ότι λέμε τα θετικά, έτσι κι αλλιώς πάντα την εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο την ξεκινάω με τα θετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είμαστε στα πατίνια, δεν γίνεται ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν business πάνω στο πεζοδρόμιο του Ροδίτη και της Ροδίτσας και να τους παραχωρεί ο Δήμος δωρεάν το πάρκινγκ και ο δημόσιος χώρος, όπως και αν το χρησιμοποιεί ο καθένας, είτε αυτός λέγεται τραπεζοκαθίσματα, είτε αυτός λέγεται πάρκινγκ, έχει αξία.
0: Όχι μόνο αυτό, μα είναι και αθέμητος ανταγωνισμός. Γιατί άλλες επιχειρήσεις να μην βγάλουν τα ποδήλατά τους σε κάθε γωνιά της πόλης και να είναι νόμιμοι και κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι είναι, ούτε με απασχολεί, εδώ και 2 χρόνια να έχουν δημιουργήσει μια εικόνα στρεβλή. Και κυρίως επειδή καμιά φορά λέμε ότι είμαστε και η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και είμαστε μία από τους πιο σημαντικούς τόπους παγκοσμίως, ας δούμε τι κάνουν και άλλες ιστορικές πόλεις που είχαν πατίνια και τα απέσυραν, κύριε Καμπούρη.
1: Δηλαδή... Ναι, είναι λίγο, η αλήθεια είναι λίγο, μπερδεύει λίγο όλο αυτό, γιατί ναι. Σε κάποιες πρωτεύουσες της Ευρώπης τα έχουν αποσύρει και σε κάποιες άλλες πρωτεύουσες τα επιτρέπουν μέσα στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Τα φετέθηκαν τέλος πάντων, ας κρατήσουμε στα θετικά του Δημοτικού Συμβουλίου την απάντηση για τα πατίνια και να δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
0: Αλλά βεβαίως με τις απαντήσεις δεν κάνουμε πολιτική, έτσι. Ούτε με τα PowerPoint
1: μέχρι
0: κάνουμε πολιτική. Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν, αναφέρω.
0: Ναι, και καλά λέτε. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Έλεγα το εξής, ότι φύγαμε εμείς τον Αύγουστο εδώ στο κόσμο, το συνηθίζουμε δηλαδή. Είμαστε καλαπερασάκηδες εμείς, ξέρετε, φεύγουμε ένα μήνα όλοι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε και είδαμε το ίδιο κλίμα. Δηλαδή, φύγαμε σε μια αγωνία. Τι συμβαίνει με τους βιολογικούς, με τα DR, με τις απαντήσεις. Όλο αυτό το πολεμικό κλίμα το οποίο δημιουργεί μια απίστευτη ασάφεια. Και δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη. Εγώ τα διαβάζω 200 απαντήσεις. Λέω, χωρίς να θέλω να προσωποποιήσω ευθύνη, για την ΔΕΙΑΡ από τη ΔΕΙΑΡ ως απάντηση, αρχίζω και ανησυχώ. Χάνομαι στις απαντήσεις.
1: Αν τα διαχωρίσουμε, σας καταλαβαίνω κύριε Χατζιωάννου, και είναι λογικό, και σκεφτείτε, χάνεστε εσείς και εγώ που ασχολούμαστε. Σκεφτείτε ο πολίτης, στο μυαλό του πολίτη τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Που το πιο σημαντικό είναι να καταλαβαίνει ο πολίτης και όχι εμείς που τα διαβάζουμε και ασχολούμαστε καθημερινά. Ας τα διαχωρίσουμε λιγάκι σε ό,τι έχει να κάνει με το βόδι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ήμουν εξαιρετικά προσεκτικός. Είπα ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει και αποδεδειγμένη σύνδεση της γαστεντερίδας με το βιολογικό.
0: Όχι, είναι προφανές αυτό, αλίμονο.
1: Ναι. Εντάξει, καλό είναι να υποθούν αυτά, και ότι κανείς υπεύθυνος δεν πρέπει να κατασκευάζει τέτοιες συνδέσεις. Αλλά την επόμενη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου ήρθαν στο φως καινούργια στοιχεία για μια εισαγγελική έρευνα που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Αυτό. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπόθηκε από κανέναν καθήλυνα αρμόδιο. Αποκλείεται να μην το γνώριζαν. Αλλά θα σας το πω πολύ απλά, χωρίς να πω πολλά λόγια. Όταν μπαίνει εισαγγελέα στην υπόθεση, τελειώνει η επικοινωνία και αρχίζει η διερεύνηση. Δεν καταδικάζω κανέναν, δεν προδικάζω και προκαταλαμβάνω κανένα αποτέλεσμα, αλλά απαιτούμε όλη την αλήθεια. Και πραγματικά σας το λέω, όταν υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του μεγαλύτερου βιολογικού του νησιού μας. Άκουσε το Δήμαρχο να λέει ότι δεν πρέπει κανείς να παίζει με την εικόνα της Ρόδου. Θα συμφωνήσω 100% μαζί του ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την εικόνα της Ρόδου. Ακριβώς γι' αυτό και εγώ επέλεξα, σαν αντιπολίτευση, ας το πούμε, να μην συνδέσω ποτέ την αφαίρεση την καθημερινότητα με το βιολογικό. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη αλήθεια. Τη Ρόδο δεν τη φημίζει αυτός που ζητά να μάθει τι συμβαίνει. Τη Ρόδο τη βλάπτει το ίδιο το πρόβλημα, και όταν αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται.
0: Μα είναι προφανές αυτό που λέτε. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη νοημοσύνη λογική για το προφανές. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι δημιουργείται μια εικόνα η οποία είναι στρεβλή. Θα περίμενε κανείς το αυτονόητο. Με δύο κουβέντες καθαρές και χωρίς ανακοίνωση επί της ανακοίνωσης ή ανακοίνωση ή ανταπάντηση στο κάθε δημοσίευμα, έτσι, αυτή η ιστορία να είναι διαυγής από την πλευρά του Δήμου της Ρόδου και από την πλευρά της ΔΕΙΑ.
1: Μήπως είναι η διέξοδος όμως. Στη διαχείριση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά που τίθεται ένα δύσκολο ζήτημα να απαντάμε μην μιλάτε γιατί θα κάνετε κακό στον τουρισμό. Ο τουρισμός σίγουρα δεν προστατεύεται με κλειστά στόματα. Προστατεύεται με καθαρές θάλασσες, με σύγχρονες υποδομές και με αξιόπιστους θεσμούς. Αλλά σε όλη αυτή την περίοδο, αν εξαιρέσουμε την παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπουμε έναν πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να είναι συνέχεια στα μέσα και να κάνει προσωπικές, δεν ξέρω πώς θα τις χαρακτηρίσω, αλλά δεν βλέπουμε τον Δήμαρχο να βγει μπροστά τον άρχοντα του τόπου. Δεν γίνεται για ένα θέμα και ένα ζήτημα που αγγίζει το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τον τουρισμό, αλλά και τη διαστημική εικόνα της Ρόδου να αντιμετωπίζεται σαν εσωτερική υπόθεση της ΔΕΙΑΡ. Ο Δήμαρχος είναι ο πολιτικός επικεφαλής του τόπου και από αυτόν θα περίμενα να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση στα πράγματα και μια επίσημη ενημέρωση. Μάλιστα, εγώ τον προέτρεψα, επειδή μας είπε ότι υπάρχει και ένα επίσημο πόρισμα από την Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας, να διαβαστεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ακούσει ο κόσμος 5 πράγματα, να ησυχάσει λίγο το μυαλό του. Ξέρετε πόσοι πολίτες μας σταματούν στον δρόμο και μου λένε δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αν θα πρέπει να πάμε στη θάλασσα ή όχι. Τέλος πάντων, με προβληματίζει σε κάθε περίπτωση. Άρα, επειδή με ρωτάτε για την κόντρα και τις συνεχείς επιθέσεις, με προβληματίζει ότι βλέπουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ και ένα συγκεκριμένο, και δεν θέλω να το προσωποποιήσω γενικά, τις σχέσεις μεταξύ Δήμου και περιφέρειας να είναι σε αυτό το επίπεδο και στο επίκεντρο των συγκρούσεων.
0: Δεν άλλαξε καθόλου, έτσι. Νομίζω ότι
1: χειρότερο γίνεται
0: εάν κανείς προσθέσει και αυτή την υπόθεση, την οποία θέλω να σας ρωτήσω λίγο αργότερα, που είχε να κάνει και με το τι έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Επιτροπή Σταγικού Σχεδιασμού για την προγραμματική σημαντική σύμβαση της Μεσαιωνικής πόλης.
1: Προφανώς, προφανώς ο Δήμαρχος, σας ξαναλέω, τον Δήμαρχο δεν τον βλέπω τόσο ενεργό όσο βλέπω τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ. Έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζει τη ΔΕΙΑΡ και όπου υπάρχουν στοιχεία να παρουσιάζει. Η Ρόδος όμως χρειάζεται Δήμο, ΔΕΙΑΡ και Περιφέρεια να συνεργάζονται. Δεν χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι αυτό που βλέπουμε, τον καινούργιο τον πόλεμο των ανακοινώσεων. Και ειδικά σήμερα με όσο συμβαίνει στο Βόδι, θεωρώ ότι οι προτεραιότητες διοίκησης ΔΕΙΑΡ θα πρέπει να είναι αλλού. Δηλαδή, θα σας δώσω και μια.
0: Πού εννοείται?
1: Τη δική μου. Στην αντιμετώπιση προβλήματος. Η ΔΕΙΑΡ χρειάζεται λιγότερα δελτία αντιπαράθεσης και περισσότερα δελτία αποτελεσμάτων. Ο Σωτήρης, ο Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, παρουσιάζει έγγραφα. Προφανώς και πρέπει να απαντήσει η περιφέρεια και βεβαίως όπου υπάρχει έγγραφο πρέπει να υπάρχει και απάντηση. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι όταν παρουσιάζεις έγγραφα, άφησε τα να μιλήσουν αυτά. Δεν χρειάζεται συνεχώς να φωνάζεις περισσότερο για αυτά, γιατί έτσι οξύνεις και το κλίμα της αντιπαράθεσης, το οποίο αυτή τη στιγμή μόνο αυτό δεν χρειάζεται η Ρόδος. Αν με ρωτάτε ότι υπάρχει θέμα στη διαχείριση των διαφωνιών μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας. Δεν μπορεί κάθε διαφωνία να μετατρέπεται σε μετοπική σύγκρουση και κυρίως αυτή η σύγκρουση δεν μπορεί να επηρεάζει και τα έργα. Όταν συγκρούσεις συνεχώς με όλους, κάποια στιγμή πρέπει να εξετάσεις και αν αυτός ο τρόπος δίκησης ο οποίος επιλέγεις σου δίνει αποτελέσματα. Και από ό,τι βλέπουμε, μόνο αποτελέσματα δεν έχει αυτός ο τρόπος δίκησης. Οπότε λοιπόν, ο Δήμος και η ΔΕΙΑΡ χρειάζονται την περιφέρεια και η περιφέρεια χρειάζεται ένα αξιόπιστο συνομιλητή όπως είναι ο Δήμος. Δεν χρειάζεται να καπιούνται, κύριε Χατζηδιάνου, μεταξύ μας τώρα.
0: Όχι,
1: είναι υποχρεωμένοι όμως να συνεργάζονται.
0: Είναι νέο δεδομένο στα τοπικά ήθη. Αν κανείς συνυπολογίσει το τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να υπήρχαν πολιτικές διαφωνίες, αλλά ουδέποτε είχαμε καταλήξεις σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς και όλα αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, εγώ δεν το έχω βιώσει ποτέ μου όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό έτσι σας ρωτώ κιόλας. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Και εδώ ένα αλαλούμε, το έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής, παραλίες. Ξαφνικά κάνει ένα λάθος το κράτος, τα παίρνει όλα ουσιαστικά στο κέντρο, Υπουργείο Οικονομικών, Χρηματική Εταιρεία του Δημοσίου, ΕΤΑΔ, εμείς εισπράττουμε, εμείς ελέγχουμε, αλλά λέμε στις παραλίες, μια ξυλώνονται, μια τοποθετούνται, μια φεύγουν. Έβλεπα νωρίτερα, μου στείλανε χθες αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ και καιρό στη Τσαμπίκα, όπου τώρα λένε πλάκι και ο Δήμος για να σιώσει εκεί για να κάνουμε το πάρκι. Αυτή η εικόνα, αυτό το αλαλούμ δεν είναι εις βάρος του ελληνικού τροδιακού τουρισμού?
1: Προφανώς και ειδικά όταν μιλάμε για την καρδιά της σεζόν, το βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Και δηλαδή δεν νοείται η εικόνα αυτή του να πηγαίνουν να σφραγίζονται μαγαζιά ενώ οι λιώμενοι κάνουν τον μπάνιο τους, να τους διώχνουν να ρουνάρουν, να σηκώνουν τους πετσέντες τους. Αυτά είναι, αν λέμε για την εικόνα του Ρόδου, αυτά είναι τα οποία μαυρώνουν την εικόνα του Ρόδου σίγουρα, και αυτά είναι πράγματα που δεν συμβαίνουν. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για να είμαι συνήγορος της ΕΤΑΔ, αλλά ούτε και συνήγορος της Δημοτικής Αρχής. Εγώ είμαι συνήγορος της Ρόδου. Βλέπετε ότι υπάρχει μια προχειρότητα και από την κεντρική διοίκηση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις. Φτάσαμε τώρα τέλη Αυγούστου, δηλαδή η οποιαδήποτε παρανομία, οι οποιασδήποτε υπερβολές δεν ήταν γνωστές από την αρχή της σεζόν, δεν μπορούσαν με κάποιον τρόπο να κινηθούν πιο γρήγορα, προφανώς και μπορούσαν. Πρέπει να αλλάξει, κύριε Χατζηδιάνου, και το πλαίσιο, αλλά και οι συνέπειες που πρέπει να έχει αυτός ο οποίος παραβιάζει την νομοθεσία. Διότι αν δεν αλλάξουν οι συνέπειες και αν δεν μπουν πολύ πιο βαριά πρόστιμα, όταν το πρόστιμο, κύριε Χατζηδιάνου, για την υπέρβαση των μέτρων που δικαιούσε είναι πολύ μικρότερο από αυτά που πληρώνεις, αν το παρακράτει, βέβαια, το βλέπετε, το καταλαβαίνετε ότι ο άλλος σαν να τον οθεί στην παρανομία είναι.
0: Έτσι είναι. Μα γι' αυτό και στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί διάφορες μπιτς. Τέρης Μπιτς, Τηλέμαχος Μπιτς, Γιάννης Μπιτς, Βασίλης Μπιτς κτλ. Διότι όταν εγώ πληρώνω 100 ευρώ και εισπράττω 1000 ευρώ, βεβαίως θα συνεχίσω την παρανομία. Από την άλλη, όταν και εγώ δεν είμαι συνεπής στη συζήτηση με την ΕΤΑΔ προκειμένου, δηλαδή όταν κάθομαι σε ένα τραπέζι, δεν τα βρίσκω και βγαίνω έξω από το κτίριο και φωνάζω, βεβαίως θα έχουμε αυτή την κατάληξη.
1: Τα έθεσα, έτσι, κύριε Χατζηδιάνου, και αυτά. Τα έθεσα και αυτά. Αλλά αν θέλετε, επειδή μιλάμε για παραλίες, να βάλουμε στη συζήτηση και το θέμα από την αβαγασωστική κάλυψη.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά.
0: Τίποτα δεν έχει γίνει σε αυτό, έτσι.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά, κύριε Χατζηδιάνου, που ενώ το πάθαμε την πρώτη, δεν βάλαμε μυαλό και και το παθαίνουμε ξανά. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια διαδικασία για προσωρινή ναυαγοσωστική κάλυψη 45 ημερών, η οποία κηρύχθηκε άγονη στις 18 Αυγούστου. Επειδή δεν κατατέθηκαν οικονομικές προσφορές, είναι λογικό και ανάδεχοι πλέον και να μην μας παίρνουν στα σοβαρά και να θεωρούν ότι δεν είναι και συμφέρουσες πλέον για αυτούς οι παρούσες συνθήκες. Ο ίδιος ο Δήμος έχει αναγκαστεί τώρα να κινηθεί στην πρόληψη 30 ναυαγοσωστών, ενώ παράλληλα συνεχίζει και την νόμιμη διαδικασία για την τριετή σύμβαση. Δηλαδή, φτάσαμε τέλος Αυγούστου σε ένα από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου να αναζητούμε λύση για ναυαγοσωστική κάλυψη.
0: Και είμαστε και τυχεροί ότι δεν είχαμε κάποιο περιστατικό, έτσι. Την οικογένεια ή κάτι να συμβεί, να προσφύγει στη δικαιοσύνη για έναν από τους καλύτερους τόπους, έτσι, την ναυαρχίδα, επαναλαμβάνω,
1: αυτά
0: του ελληνικού τουρισμού, να μην έχει να βαρουσώσει στις παραλίες.
1: Αυτά είναι η εικόνα του νησιού μας και αυτά, αν βγαίνανε προς τα έξω, θα ήταν αυτά που θα κάνανε πραγματικά κακό. Τα υπόλοιπα είναι, το λέμε για να καλύψουμε τη διαχείριση και την επάρκεια.
0: Να σας δώσω κάτι άλλο, κύριε Καμπορή. Τελικά, με το τραμπουλίον τι γίνεται, ανήκει ή δεν ανήκει στο Δήμο της Ρόδου? Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε ο Δήμος της Ρόδου? Θα κάνουμε παρέμβαση ή δεν θα κάνει παρέμβαση ο Δήμος της Ρόδου? Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται, γιατί άλλα λέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλα λένε τα έγγραφα τα οποία στέλνουν οι ίδιες υπηρεσίες, και λέω αν εσείς έχετε καταλάβει. Δηλαδή, έχουμε ένα μοναδικό τοπόσημο και προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από την όποια ευθύνη μπορεί να έχουμε. Τι καταλάβατε εσείς, για να καταλάβουμε και εμείς?
1: Να σας πω, η άποψή μου για τον τραμπολίνο είναι συγκεκριμένη. Μας ανήκει, δεν μας ανήκει. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Και στην τελική, στη Ρόδο εδράζεται τον τραμπολίνο. Ο Δήμος της Ρόδου μπορεί να ασχοληθεί με οτιδήποτε υπάρχει πάνω στο νησί. Ας βρει ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, αν θεωρεί ότι δεν είναι εκείνος. Άσχετα που εγώ θεωρώ ότι...
0: Καλή είναι δυνατόν. Είναι κάτι που ανήκει στον Δήμο της Ρόδου, δηλαδή. Είναι δυνατόν να αποποιούμε στο τραμπολίνο? Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.
1: Εμένα πάντως, κύριε Χατζένο, δεν με ενδιαφέρει να παρακολουθήσω άλλο γαϊτανάκι για το ποιος είναι ο αρμόδιος και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Ούτε εμένα.
1: Με ενδιαφέρει ότι ένα σύμβολο της Ρόδου παραμένει επικίνδυνο με εισαγγελικές πλέον εντολές και παρεμβάσεις, ότι οι πολίτες εξακολουθούν να ανεβαίνουν πάνω και βλέπουμε ότι... ότι η εισαγγελία ζητάει από 5 διαφορετικούς φορείς να κάνουν αυτό που έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Ακούσαμε τον κύριο Κολιάδη να δεσμεύεται στις 26 Ιουνίου ότι θα κάνει ολική αποκατάσταση και 2 μήνες μετά βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια μελέτη προς στιγμή. Αν υπήρχε, θα μας την είχαν με τα βαΐ και κλάδα παρουσιάσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα και δεν ξέρουμε πότε θα μπορεί να κλείσει για να παραδοθεί ξανά ασφαλές στους Ροδίτες. Είναι χρυσή ευκαιρία να κλείσει μέσα στο χειμώνα.
0: Έτσι κι αλλιώς το χειμώνα δεν πρόκειται κανείς να κάνει βουτιές από το τραμπολίνο. Και να σας πω δηλαδή ότι εμείς ψάξαμε λίγο το ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς, αν έχει πρόβλημα, τι έκανε ο εργολάβος. Μάθαμε λεπτομέρειες στο Δήμο της Ρόδου γιατί έχουν αυτή τη δυσκολία. Και κυρίως γιατί έχουν τη δυσκολία να εξηγήσουν, να μιλήσουν δημόσια. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν έχουν δυσκολία, κύριε Χατζιάνου. Δεν ασχολούνται όπως πρέπει.
0: Μάστε.
1: Λοιπόν, δεν ασχολούνται όπως πρέπει.
0: Πάω σε ένα άλλο θέμα. Μέτωπο. Κύριε Καμπούρη, επειδή είναι πολλά τα ζητήματα. Προγραμματική σύμβαση. Τελικά, επειδή κάνατε μία τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν άμαχτη η επιστροφή μας και θέλω να μάθω κι εγώ τελικά τι έγινε εκεί σε αυτή την συνεδρίαση. Μάθατε.
1: Κοιτάξτε, άλλα διαβάσαμε, άλλα μάθαμε. Και δεν μπορώ να αμφισβητήσω αυτά που ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβουλίο σε καμία των περιπτώσεων. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν μέσα στη συνάντηση εκείνη, να έχω εικόνα του τι πραγματικά.
0: Καλά, το κάνουμε εμείς το ρεπορτάζ, εντάξει. Ναι. Εσείς έχετε δίκιο.
1: Ωραία. Απλά δεν εκείνη τη στιγμή που σου διαστόματος δημάρχου ακούγονται ότι δεν συνέβη και τίποτα το τρομερό και ότι οι γνωστοί άγνωστοι θέλουν να τον πλήξουν την εικόνα του επικοινωνιακά και δεν θα πέσει αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω τα λεγόμενα του δημάρχου, άσχετα που στο παρελθόν έχει διαψευστεί αρκετές φορές από ότι αυτά που λέει είναι τελικά αυτά που δεν ισχύουν. Σε ό,τι έχει να κάνει με την προγραμματική, αν με ρωτάτε την άποψή μου στην προγραμματική, ο σωστός άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά και δει με το Δήμο της Ρόδου πρέπει να είναι με τη Ρόδο. Δεν με ενδιαφέρει αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια άτυπη κόντρα μεταξύ της Ρόδου και του Δημάρχου, δηλαδή στο πρόσωπο του Δημάρχου και στο πρόσωπο της Υπουργού, δεν με ενδιαφέρει να φορέσω ούτε τη φανέλα ούτε του Δημάρχου ούτε του Υπουργού. Όταν ένας Δήμος αδικείται, θα είμαι δίπλα στο Δήμαρχο και θα διεκδικήσω μαζί του, το είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αυτό το οποίο δικαιούμαι να ξεγνωρίζω και ως πολίτης Ιδρώδου, αλλά και εγώ σαν Δημοτικό Σύμβουλος, είναι να ξέρω πού πηγαίνουμε. Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια δεκαετή προγραμματική σύμβαση δεκάδων εκατομμυρίων και η πολιτική συζήτηση να καταλήγει στο ποιος απάντησε πιο σκληρά στον άλλον. Δεν ενδιαφέρει τον πολίτη αυτό. Η Ρόδος δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται τον καυγά ή την φιλονικία για να βγει κερδισμένη. Χρειάζεται να κερδίσει έργα. Και εδώ έρχεται το θέμα της διαχείρισης. Διαβάσαμε και εύχομαι να μην ισχύει, το έθεσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι υπάρχει σκέψη κατάργησης προγραμματικής.
0: Καλά. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι εγκληματικό και μόνο που ακούγεται δηλαδή. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι.
1: Δεν θέλω και εγώ να το πιστέψω, αλλά δυνατόν. Το διάβασα. Το διάβασα. Εγώ είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει κάποιος να μας πει ότι...
0: Σας απάντησα.
1: Που όχι. Σε περίπτωση...
0: Δηλαδή, αφήσαν να αιωρείτε
1: ότι... Παραπάνω από τα μισά που απαντάω, στα παραπάνω από τα μισά που ρωτάω, δεν παίρνω απαντήσεις.
0: Με προγραμματική σημασία δεν αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, αφορά τον ίδιο το Δήμο της Ρόδου, αφορά εμάς.
1: Συμφωνώ. Ρώτησα ποιες μελέτες έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα για χρηματοδότηση, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Καμία απάντηση. Έλειπε και ο κ. Βαλιανός, ήταν στην Πάρο, είχε άλλες δουλειές. Δεν απάντησε.
0: Τι, ανέλαβε δουλειές και στην Πάρο?
1: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω.
0: Επειδή το είπατε για την Πάρο.
1: Αυτό που είπα, εκεί τον βρήκαμε, σε κάθε δελτίο τύπου, τον βρήκαμε εκεί με τον Δήμαρχο. Θα συμπαραστέκεται στον Δήμαρχο για τις φωτιές.
0: Ακόμα κλαίει Πάρος για τη φωτιά. Εντάξει, υπήρχε μια διαχείριση, τελείωσε αυτή η ιστορία.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα και γι' αυτό. Θεωρώ όμως, και αυτό είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλο διεκδικητικός Δήμαρχος και άλλο απομονωμένος Δήμος. Μάλιστα. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να διεκδικεί ο Δήμος Ρόδου έτσι όπως του αξίζει να διεκδικεί και να πάρει αυτά που δικαιούται, αλλά χρειάζεται μια διαχείριση με την κεντρική εξουσία.
0: Όχι μόνο, φέρεις και προτάσεις συγκεκριμένες. Και νομίζω κερδίζεις από έναν διάλογο ο οποίος είναι προς όφελος και της Ρόδου αλλά και της ίδιας της σύμβασης.
1: Κύριε Χατζιωάννου,
0: τι συζητάμε τώρα?
1: Να σας πω, επειδή θέλω να το βάλουμε στη συζήτηση και θα το κάνω εγώ, θα το προσπαθήσω εγώ. Mm-hmm. Θέλω να μιλήσουμε για τα drones.
0: Αυτό θέλω. Ήταν το τελευταίο να σας ρωτήσω. Τελικά, με αυτή την ιστορία των drones, χρειάζεται. Κοιτάξτε, έκανα πριν από μερικές ημέρες μία βόλτα στη Μεσαιωνική Πόλη. Τρελάθηκα, να σας το λέω ειλικρινώς.
1: Τρελάθηκα. Την εμπειρία.
0: Τρελάθηκα. Γιατί ξέρετε, εγώ το λέω.
1: Την παραμονή του Άγιου Φανουρίου. Θα σας πω εγώ την εμπειρία μου. Γιατί εγώ επισκέφτηκα ότι είναι.
0: Και εγώ πήγα στον Άγιο Φανουρίου. Ναι, πήγα παντού.
1: Εγώ ήμουν εκεί, έκανα την περιφορά και θα σας πω εγώ την εμπειρία μου. Σε ό,τι είχε να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα, με ρωτάνε, δικαιώθηκε σε ό,τι είχε να κάνει με τον drones. Όχι. Θα προτιμούσα όχι να μην δικαιωθώ, θα προτιμούσα να μην είχα θέσει ποτέ το ίδιο το θέμα. Mm-hmm. Και όταν πρωτοέθεσα τα ερωτήματα για το κατεπήγον, την εκτίμηση αντικτύπου, τα προσωπικά δεδομένα, το κόστος, τη διαδικασία, περίπου παρουσιάστηκα σαν άνθρωπος που ψάχνω πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει, mm-hmm. σαν πολέμιο, σαν τοξικός. Σήμερα όμως φτάσαμε σε σημείο να μην ρωτάει ο Καμπούρης και ο Μαλιαράκης, γιατί και με τον συνάδελφο τον Χρήστο Μαλιαράκη mm-hmm. κάναμε τις παρεμβάσεις μας. Mm-hmm. Ρωτά πια ο ίδιος ο θεσμικός έλεγχος. Και η Δημοτική Αρχή μας λέει, ακούσαμε να λέει, περιμένουμε το ελεκτικό συνέδριο και αν χρειαστεί και πάρουμε από το ελεκτικό συνέδριο οδηγίες για διορθώσεις, θα τις κάνουμε. Αν τελικά χρειάζονται όμως διορθώσεις, τότε αυτός που ρωτούσε πριν υπογραφή η σύμβαση, πριν βιαστούμε να μπούμε στη διαδικασία της δημοπράτησης, τελικά είχε δίκιο? Δεν είμαστε απέναντι σαν drones.
0: Όχι, όχι.
1: Είμαστε
0: απέναντι... δίκιο. Ναι, εγώ, ξέρετε, και την πρώτη στιγμή που έσκασε αυτό το θέμα, είχαμε κάνει ένα διαχωρισμό. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο εσείς ρωτούσατε και έχετε δικαιωθεί δηλαδή, διότι τους ίδιους προβληματισμούς έχουν και οι αρχές. Αλλά εγώ θέλω να πάω στην ουσία. Χρειάζεται drones για να καταλάβει κανείς αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μεσαιωνική Πόλη? Βγήκαν τα συνεργεία να κάνουν το αυτονόητο?
1: Θα σας πω.
0: Δηλαδή, εγώ αυτό ρωτώ τώρα.
1: Θα σας πω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε απέναντι στη λογική του προχωράμε και βλέπουμε. Και σίγουρα με ένα εκατομμύριο δημόσιο χρήμα δεν προχωράς και βλέπεις. Ελέγχεις και μετά προχωράς. Και θα σας πω και κάτι. Mm-hmm. Αν αύριο το πρωί, αν όλα τα ζητήματα της νομιμότητας λυθούν και ο διαγωνισμός προχωρήσει κανονικά, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά προσέξτε με, υπάρχει μια εκπληκτική αντίφαση. Ο διαγωνισμός αυτός παρουσιάστηκε σαν κατεπήγον για λόγους ασφαλείας και σήμερα λόγω της εμπλοκής του, υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την προβλεπόμενη φύλαξη. Mm-hmm. Επικαλεστήκαμε το κατεπήγον για την ασφάλεια και καταλήξαμε σε ένα τρομερά μεγάλο κενό για την ασφάλεια. Και αυτό χρειάζεται σοβαρή απάντηση. Σας είπα, η εμπειρία μου την παραμονή του Αγίου Φανουβίου ήταν η εξής. Επειδή ο διαγωνισμός με τα drones έχει συνδυαστεί με τη φύλαξη των, των πυλών της παλιάς πόλης, βρήκα μια εικόνα η οποία δεν υπήρχε άνθρωπος στις πύλες της
2: παλιάς πόλης.
1: Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα.
2: Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία τα αυτοκίνητα πηγαίνουν, έρχονται, μπαίνουν ανάποδα ακόμη και από την πύλη, από την πύλη Ταμπουράς. Τίποτα. Το σώσε.
1: Μέσα στην παλιά πόλη. Το σώσε. Στα τέλη Αυγούστου που σχίζει η παλιά πόλη από ζωή, υπάρχει σοβαρό θέμα με την ασφάλεια. Δεν είναι αστείο να παίζουμε με αυτό. Και στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δεν έχει δικαιώσει για άλλη μια φορά τη Δημοτική Αρχή σε ό,τι είχε να κάνει τη διαχείριση με τα ντρόνς.
2: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καμπούρη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε συχνά και βεβαίως και με εσάς και με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και με τη Δημοτική Αρχή. Εμείς ξεκινώντας θα κάνουμε πρόσκληση σε όλους να τα πούμε δημοσίως. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ μαζί με την Μαντόνα. Για τη Μαντόνα θα πω αύριο και θα δείξω αύριο και φοβερές φωτογραφίες, δηλαδή από αυτά τα οποία έγιναν. Μας ενδιαφέρει η Πάτμος δηλαδή, και από την άφεση αμαρτιών που πήρε η Μαντόνα από τον πατέρα Ισίδωρο. Δηλαδή, πήγα μαζί με τον Νίκο τον Μελιανό. Ο Νίκος, ξέρεις, και ο Νίκος και εγώ, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, έχουμε την άφεση αμαρτιών, ναι, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, τον πατέρα Ισίδωρο. Και η Μαντόνα έκανε και το εξής, πόσταρε και τον πατέρα Ισίδωρο. Δηλαδή θα δείτε φοβερές φωτογραφίες από την Πάτμο. Έχει ενδιαφέρον όμως το ρεπορτάζ της Πάτμο, γιατί εμείς εκείνη την περίοδο, αραχτή, έμαθα ότι ο μόνος ο οποίος δεν έφυγε από εδώ ήταν ο Τσαμπίκος που Παξοδούλου. Κατσαλίτης ήταν αδωνά. Έκανε. Ήταν το backup. Σου λέει, μπάτσα τίποτα. Άμα χρειαστεί. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πω ότι σήμερα γιορτάζει η Μαντόνα του σταθμού μας. Η Ιουλία Εμπονάρου έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Να είσαι πάντα έτσι γλυκύτατη, όμορφη, κουκλάρα, και κάποια στιγμή όταν θα φτάσει και η ώρα που λένε έτσι του χορού, το γλέντι δηλαδή, εμείς θα το κάψουμε. Όταν αποφασίσεις. Να το σκεφτείς κιόλας που λένε. Εντάξει, δηλαδή, last year που λένε. Μην βιαστείς, μια χαρά είσαι. Έτσι, γάργαρα νερά δηλαδή. Γιατί οι υπόλοιποι όταν μιλάμε για νερά, ψαχνόμαστε και τι συμβαίνει με τα νερά. Έχει γίνει ο χαμός με τα νερά της Ρόδου. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το πρόβλημα το οποίο έχει συμβεί με το βιολογικό εκεί που έσκασε. Αυτά τα οποία ακούστηκαν για την ιστορία του βιολογικού, ότι λέει τα λίμματα δεν απορρίπτονται και πού πάνε τα λίμματα. Πάρα πολλές απορίες. Μετά αυτό που σας λέω, ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Και το λέω και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια εμπειρία, όχι τις διαχείρισης των κοινών. Αυτό είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο. Αλλά τις διαχείρισης εικόνας. Είναι όταν απαντάς με 100 ανακοινώσεις, δημιουργείς θολούρα. Ρίχνεις δηλαδή περισσότερα λίμματα στα νερά. Θα πρέπει σε αυτό το θέμα ο Δήμος Ρόδου να είναι σοβαρός, γιατί δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Πρόσωπα δεν υπάρχουν τώρα, έχει να κάνει με το θεσμό. Έτσι, και βεβαίως, εγώ δεν πρόκειται να καταδικάσω κανέναν. Την άποψή μου την έχω, θα τη λέω ευθαρσώς όπως πάντα. Έτσι. Αλλά δεν θέλω να καταδικάσω κανένα, και επειδή όσοι έχουν ασκήσει διοίκηση καταλαβαίνουν τι σημαίνει διοίκηση, πρέπει να είσαι δύο φορές πιο προσεκτικός από ότι ένας πολίτης ο οποίος έχει μια πορεία, ενδεχομένως έχει και μια, αν θέλετε, αγανάκτηση, γιατί η εικόνα δεν ήταν καλή σε πάρα πολλές περιοχές. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το τι κάνει η ΔΕΙΑΡ, έχει να κάνει πολλές φορές και με αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται, με μερικούς μικρούς βιολογικούς που υπάρχουν πλέον στα μεγάλα ξενογειακά συγκροτήματα. Δηλαδή υπάρχουν επιμέρους ζητήματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Ακούω και μία συζήτηση η οποία είναι άκερη. Μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος λέει πρέπει να προσέχει. Συγχωρείτε, ο δημοσιογράφος έχει μία, αν θέλετε, υποχρέωση. Να μεταδίδει αντικειμενικά τα γεγονότα. Δεν είναι η δική του δουλειά να κάνει διαχείριση. Η διαχείριση γίνεται από ομάδες κρίσεων που έχουν σε κάθε τόπο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως, έχουμε μπλέξει σε μια εποχή όπου ο καθένας κάνει το γουστάρι, ο καθένας παίρνει το κινητό και νομίζω ότι κάνει ρεπορτάζ. Πάει πάνω από μια περιοχή που έχει κάτι το οποίο λέγεται ως λίμα, το ανεβάζει πάνω στα social media. Και από κάτω μπαίνουν όλοι οι ειδικοί, οι οποίοι είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, είναι ειδικοί περί θαλάσσης, και γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι μία από τις ασθένειες της εποχής μας. Τι να κάνουμε. Από την άλλη υπάρχει κάτι το οποίο είναι καινούριο φρούτο στον τόπο. Έχουμε γεμίσει με διάφορους γεωγραφικούς σταθμούς. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από τα διάφορες έτσι δημοσιογραφικές υποτίθεται εκφράσεις. Δηλαδή ο άλλος πάει και κάνει ένα site στο Facebook και λέει Μαντολία FM ή Μαντολία News. Ο άλλος λέει Λίντο News, έσομε και στα Λάρμα το Λάρμα News που γράφει νέα για τη θάλασσα, Ίστριο News, δεν ξέρω τι news δηλαδή, διάφοροι τύποι οι οποίοι γράφουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν, όπως θέλουν. Και έχουμε και τους τύπους που τους καθοδηγούν. Δηλαδή εδώ να δεις το τι συμβαίνει. Με διάφορες ομάδες που έχουν στήσει συστήματα ο ένας, συστήματα ο άλλος, τρολάκια ο ένας, τρολάκια ο άλλος.
χαμός γίνεται. Και εγώ αυτό το οποίο ζητάω είναι, αν θέλει κάποιος να πει, να το πει επώνυμα. Επώνυμα να το πει, να το γράψει επώνυμα, για να είναι και έτσι συνεπής απέναντι στην ευθύ των νόμων. Αλλά έχουμε χαθεί. Μετά έχουμε χαθεί και σε ένα άλλο επίπεδο. Όλοι θέλουν τον εισαγγελέα. Τι να κάνει ο εισαγγελέας? Σου λέει, αυτοί εκλέχτηκαν. Έλεγαν ότι εμείς μπορούμε να διαφεντεύσουμε τον τόπο. Και θέλουν παντού τον εισαγγελέα. Δηλαδή, ο εισαγγελέας είναι για άλλα πράγματα, ρε παιδιά. Και όταν δει ότι υπάρχει πρόβλημα, αυταπεγγέλτος παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Οποιαδήποτε αδυναμία που υπάρχει στη διαχείριση των ζητημάτων, δεν απαιτεί σώνει και καλά τον εισαγγελέα. Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε χάσει πραγματικά και την αρχή αλλά και το τέλος σε αυτή την υπόθεση. Χρειάζεται σοβαρότητα. Και βεβαίως, τώρα για την ιστορία της προγραμματικής σύμβασης, είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Την έχω επανειλημμένως προσεγγίσει, σας έχω πει την άποψή μου. Θεωρώ ότι γίναν πολύ μεγάλα λάθη. Θεωρώ ότι κάποιοι, για να μην υπάρχει το όνομα του αείμνηστου Χατζηδιάκου, πήγαν να καθυστερούσαν την προγραμματική σύμβαση, την έκαναν μουσκεμα. Τώρα έρχονται αυτοί για να σώσουν μια κατάσταση. Εμένα με ενδιαφέρει όμως να πάμε βήμα μπροστά. Και όχι να μην έχουμε καθόλου όφελος από αυτή τη διαδικασία. Με ενδιαφέρει να πάμε κάποια βήματα μπροστά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τόπο. Θα τα μάθουμε. Το τι έγινε εκεί στην περίφημη Επιτροπή Σταδικού Σχεδιασμού, θα τα μάθουμε. Αν και εγώ διάβασα ένα κείμενο το οποίο αναφερόταν σε κάποιες προτάσεις, για τις οποίες έχω και μία, αν θέλετε, μία μικρή διαφοροποίηση από όλα αυτά. Αλλά είναι μία ειδική συζήτηση, μεγάλη συζήτηση. Αυτό το οποίο προέχει και έχει αξία είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει 6,5 χρόνια από την εποχή της προγραμματικής σύμβασης, της πραγματικής, ήταν η πρώτη. Μετά ήταν η copy-paste, αντιγραφή. Είναι σαν να λες ότι εγώ είμαι Οδυσσίας επειδή έχω αντιγράψει την Οδύσσια. Έτσι, Όμηρος μάλλον επειδή έχω αντιγράψει την Οδύσσια. Πήγαμε στη δεύτερη, πήγαμε στα λάθη, πάμε να τα βελτιώσουμε και εδώ κάνουμε και λάθη τακτικής ενδεχομένως. Αλλά οφείλουμε να ακούσουμε και τη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι το σωστό δηλαδή. Και επαναλαμβάνω, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, πρόσκληση στον Δήμαρχο να έρθει ο άνθρωπος να ακούσουμε τι λέει. Να ακούσουμε ποια είναι η άποψή του για όλα τα θέματα. Να το κάνουμε άμεσα δηλαδή. Ξεκινώντας, επειδή δεν το προλάβαμε πέρσι, ξεκινώντας όλα αυτά τα ζητήματα στον Αλέξανδρο Κολιάδη, ο Δήμαρχος των Ισιών, δημόσια δηλαδή. Να το ρωτήσουμε και να απαντήσει. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, τώρα, εάν δεν βρήκαμε, γιατί προφανώς έχουμε, αν δεν βρήκαμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό, δεν πειράζει. Η τηλεοπτική σεζόν, η ραδιοφωνική, είναι μαραθώνιος. Και εμείς είμαστε και αποδειγμένα μαραθωδρόμοι, δηλαδή, μετά από 35 χρόνια στη δουλειά, 34 δηλαδή, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά, σε όλους σας. Ανεβάσαμε μια κάρτα ότι επιστρέφουμε στο

0: Δυστυχώς δεν είχα καλό σήμα το πρωί, γιατί μας κάποιες συναντήσεις να συναρχινούνται και δεν έχει σήμα δυστυχώς το δίκτυο που είμαι.
1: Πάμε στα προβλήματα, γιατί εσείς δεν σταματήσατε. Εσείς δεν σταματήσατε. Δηλαδή το καλοκαιράκι εμείς πήγαμε και στην παραλία, βάλαμε και τα Κόπερτον, είδαμε και πέντε ξαθιές. Εσείς δεν σταματήσατε καθόλου.
0: Αυτό ναι, έχετε ένα απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πραγματικά δεν σταματήσαμε καθόλου. Όλο το διάστημα, Βουλή, Υπουργεία, συναντήσεις, Υπουργοί ήταν και πάρα πολύ. Είχαμε τη τιμή και τη χαρά να έρθουν πάρα πολλοί κυβερνητικοί στα νησιά μας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα νησιά μας, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Υπουργός Υγείας, έργα πολλά, ανακοινώσεις πολλές. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια συνέχεια για βελτίωση της καθημερινότητας, για τη μετώπιση των προβλημάτων. Ξέρετε, τα προβλήματα δεν σταματάνε ποτέ, κύριε.
1: Αγαπητέ,
0: δεν σταματάνε ποτέ. Βγαίνουν συνέχεια προβλήματα και συνέχεια πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή μάχης με δύναμη, με κουράγιο, με αντοχές για να τα αντιμετωπίσουμε και να προσπαθούμε να κερδίσουμε τις μάχες, γιατί δεν κερδίζουν όλες. Αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαστε στο πεδίο και δίνουμε συνέχεια μάχης.
1: Έχουμε ανοιχτά ζητήματα τα οποία κληθήκατε μέσα στο καλοκαίρι να διαχειριστείτε ή θα τα βρούμε μπροστά μας, Υπουργέ?
0: Πολλά είναι τα θέματα τα οποία συζητάμε. Καθημερινά έχουμε θέματα στο κομμάτι της υγείας. Όπως γνωρίζετε, όπως αυτούμε συνέχεια να τα αντιμετωπίσουμε. Πάλι ανακοινώσαμε νέες θέσεις γιατρών και για τα νοσοκομεία μας και για τη Ρόδο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Καλυφθήκανε οι μισές την προηγούμενη φορά σε διαγωνισμό. Θα προκηρύξουμε καινούργιες περισσότερες ακόμα. Είμαστε σε μια προσπάθεια αναβάθμισης διαδικασίας. Είμαστε σε μια προσπάθεια λύσης δικαστικού θέματος και για τους γιατρούς που και τους νοσηλευτές. Έχουμε μια τεράστια επιτυχία μαζί με την Ένωση Ξενοδόχων, μια προγραμματική συμβάση που θα γίνει με την Ένωση Ξενοδόχων και το Δήμο Ρόδου, δύο προγραμματικές συμβάσεις που κάνει η διοίκηση του νοσοκομείου, ο διοικητής ο Νίκος Καμαρίτης, μαζί του σε συνεργασία για να δώσουμε περισσότερα κίνητρα οικονομικά και από το Δήμο και από τους Ένωση Ξενοδόχων στους γιατρούς καινούργιους που θέλουμε να έρθουν στο νησί και στους νοσηλευτές.
1: Καλά κάνετε και το αναδεικνύετε αυτό, έτσι, γιατί λέγαμε ότι οι μικροί Δήμοι κάνουν μια προσπάθεια. Τώρα κάνει και ο Δήμος της Ρόδου, βάζει και αυτός το χέρι στην τσέπη. Το κάνουν και η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου, δηλαδή, δίνει περαιτέρω κίνητρα, γιατί βλέπουμε και το μεγάλο ζήτημα ότι προκηρύξεις βγαίνουν, διαγωνισμοί γίνονται, αλλά πολλές φορές δεν έρχεται το σύνολο των γιατρών το οποίο εμείς επιθυμούμε και πλέον το οικονομικό κίνητρο δεν μπορεί να είναι πρόφαση, έτσι. Τώρα υπάρχει απάντηση σε αυτό.
0: Και υπάρχει απάντηση, θα προχωρήσουμε και στο στεγαστικό, θα προχωρήσουμε και στο στεγαστικό και στην ΚΟ, στον νέο νοσοκομείο, το οποίο θα δημοπατηθεί σε αρχή 27, θα προχωρήσουμε σε κλίνες, σε διαμερίσματα που θα δοθούν στην εκεί πρακτική των νοσοκομείων, θα δοθούν και διαμερίσματα στους γιατρούς. Ένα. Ήδη ο Δημοσικό δίνει 9 κατοικίες για γιατρούς τώρα. Στο Δήμο της Πάτου με πρόγραμμα και στο Δήμο της Λέρου με πρόγραμμα με το Υπουργείο Εσωτερικών προχωράμε στο δημόσια κίνητα ή δημοτικά κίνητα να ενισχυθούν οικονομικά από το Υπουργείο και να μετατραπούν σε οικίες για γιατρούς, δηλαδή να λύσουμε προβλήματα στεγαστικά στα νησιά μας. Προχωράμε αυτές τις ενέργειες. Στο Καστελόριζο προχωράμε να κατασκευάσουμε. Όταν ήμουν υπουργός, προχώρησα στο να πάρω μια έκταση από την Υπουργείο τότε Εργασίας μετά Οικογένειας, να πάρουμε μια έκταση για να δημιουργήσουμε έξι κατοικίες για το λιμενικό. Το συζητήσαμε για τους λιμενικούς στο νησί, το συζητήσαμε τον Υπουργό, το προχωράμε και αυτό τώρα, είμαστε στη φάση των μελετών, το προχωράμε το Υπουργείο Ναυτιλίας να γίνει και αυτό στο Καστελόριζο. Είμαστε σε μια σειρά έργων σε όλα τα νησιά μας για να λύσουν το στεγαστικό, το οποίο απορροφώντας κάποιον κόσμο που έχει ανάγκη να μπει σε κατοικίες που θα προχωρηθούν είτε από το Υπουργείο Υγείας, είτε από τους Δήμους, είτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα δώσουμε και μια ανάσα, θα έλεγα, στο στεγαστικό πρόβλημα σε όλα αυτά τα νησιά, σε όλους αυτούς τους τόπους, για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στα νησιά μας, αλλά δυσκολεύονται. Επίσης, μια που αναφέραμε πριν την Ένωση Συνοδόχων, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον πρόεδρο, αλλά και όλη την Ένωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνοδόχων Ρόδο, αλλά και ΚΟ, γιατί πέρσι και πρόπερσι φιλοξενήσαμε τα πληρώματα, τα στρατιωτικά πληρώματα με τις οικογένειές τους, που πετάνε τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ στα νησιά μας όλο το χρόνο. Κάναμε αυτή την ενέργεια αθόρυβα και φέτος πάλι είμαστε στη διαδικασία, τώρα που μιλάμε, έχει επικοινωνία ο αρχηγός του ΓΕΑ μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Συνοδόχων Ρόδου, του Γιάννη Παπαβασιλείου, για να το κάνουμε και αυτό και φέτος, να τους στηρίξουμε τώρα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο τις οικογένειες αυτές. Σημαντικό, μία θα έλεγα ανάσα, ένα ευχαριστώ αθόρυβα από τον κόσμο των νησιών μας, από εμάς όλους, για τους ανθρώπους που 24 ώρες

0: 7 μέρες εβδομάδα, 365 μέρες του χρόνου πετάνε τα αεροπλάνα του ΕΚΑΒ σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σε σκληρές καιρικές συνθήκες, για να μπορέσουν να γίνουν οι αεροδιακομιδές των ανθρώπων μας, είτε στη Ρόδο, είτε στην Κρήτη, είτε στην Αθήνα, για να βοηθήσουν και να σώσουμε, να βοηθάμε τον κόσμο. Είμαστε δίπλα στον κόσμο και αυτό είναι μια ενέργεια, μια κίνηση που ξεκίνησα πριν 2 χρόνια, μάλλον πριν 3 χρόνια, όταν ήμουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας με την Ένωση Οδόγων, τόσο στην Κόσο και στη Ρόδο, και ακόμα συνεχίζεται, ξαναλέω, αθόρυβα. Δεν το γνωρίζει κανένας, δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση. Το κάνουμε απλά για τους ανθρώπους αυτούς, για τις οικογένειές τους. Ένα σεβασμός, μια τιμή, ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ενέργεια και είναι και μια ηθική ανταμοιβή σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά μάχονται. Και χθες είχαμε αεροδιακομιδές, δηλαδή την περιοχή μας, αυτά τα πληρώματα, οι οποίοι με κάθε συνθήκη, με κάθε καιρό, έτσι, δεν φίδονται, αλλά τολμούν. Λοιπόν, νομίζω ότι η Υπουργέ, να μένουμε σε αυτά τα σημαντικά. Θα έχουμε τη δυνατότητα, άλλωστε, όλη τη σεζόν να τα λέμε, να πούμε και διαζώσεις και τηλεοπτικά. Να είστε καλά.
0: Πολλά να ακούσουμε από τον Υπουργό τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, περιμένουμε το μεγάλο πακέτο εμείς.
0: Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχωρέσουμε λίγο που έτρεχα να προλάβουμε.
1: Όχι, αλίμονο. Τη δουλειά σας. Εντάξει, μοιάστε καλά, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Παπά. Πολύ γρήγορα, νομίζω ότι το σημαντικότερο στοιχείο, η σημαντικότερη πολιτική δράση έχει να κάνει με την υγεία. Δηλαδή, η υγεία είναι το Α και το Ω. Έτσι, χωρίς την ζωή πρόοδο δεν έχεις. Είναι αυτό το οποίο αξίζει να θωρακίσει η πολιτεία. Και επαναλαμβάνω, όλα τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι δεν υπάρχει το κίνητρο. Τώρα όλοι συμμετέχουν και μπράβο, το ανέφερε ο κ. Παπάς, οφείλω να το πω και εγώ δημοσίως δηλαδή, πέρα από τα παράπονα, μπράβο και στον Δήμο της Ρόδου. Ο τελευταίος που μπήκε στο χωρί ήταν ο Δήμος της Ρόδου. Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, είχαν ξεκινήσει από τους υπόλοιπους μικρούς Δήμους δηλαδή, να δίνουν τα 400, 500 και να δίνουν και στέγη. Τώρα και ο Δήμος της Ρόδου και ένας ξενοδόχος της Ρόδου, γιατί το λέμε συχνά ότι εντάξει. Και τους το λέω κιόλας. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους ξενοδόχους, αλλά τους λέω, με συγχωρείτε, δεν είστε και βαγοί ιδρύματα δηλαδή. Λέτε καμιά φορά ότι μα εμείς δεν κάνουμε, δεν είστε και βαγοί ιδρύματα. Όταν χρειαστεί, παίρνετε και τις επιδοτησάρες δηλαδή από το κράτος και κάνετε και νέες μονάδες. Άμα κάνετε κανένα γεροκομείο, να σας επενέσουμε. Αλλά χρήματα ευγαστίζετε χρήματα. Οπότε μπράβο τους αυτό. Συμμετέχαν και σε αυτή τη διαδικασία που είχε γίνει με τις δεδροφυτεύσεις. Βεβαίως εκεί δεν πήγαμε καλά. Είχαμε αυτές τις μεγάλες εταιρείες στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης. Τα λέγαμε και προηγούμενα, τα προηγούμενα τέρμινα, δηλαδή, αν τα συμπολογίσει, πρέπει κανένα μήνα με τον Παναγιώτο Σταμάτη. Τότε είχαμε δει μία πινακίδα, ποια ήταν, της Eurobank ήταν. Μία εταιρεία η οποία είχε βάλει στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης τα Κυπαρίσια εκεί στην Νότια Ρόδο, και όταν περάσεις, τα περισσότερα κυπαρισάκια, λόγω αδυναμίας στο σύστημα, δηλαδή εννοώ με την υδροδότηση, έχουν ξεραθεί. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο θέμα.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την τουριστική ένταση κατέχει το Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τα περιφερειακά στοιχεία της Eurostat για το 2024. Η περιφερεια κατέγραψε 127,2 διενεκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα ανά μόνιμο κάτοικο, επίδοση που την τοποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η επίδοση του Νότιου Αιγαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μικρού μόνιμου πληθυσμού σε σχέση με τον τεράστιο όγκο της τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, το 92,2% των διανυκτερεύσεων στην περιφέρεια προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του τουριστικού της προϊόντος. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Σύμφωνα με τον κύριο Παπά, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μια σειρά από νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ΚΟΟ, που όπως ανέφερε, στις αρχές του 2027 αναμένεται να δημοπρατηθεί το νέο νοσοκομείο. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία διαμερισμάτων που θα διατεθούν σε γιατρούς, ενώ ήδη ο Δήμος ΚΟΟ έχει προχωρήσει στην παραχώρηση κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών του υγειονομικού προσωπικού. Ο κ. Παπάς αναφέρθηκε επίσης στην Πάτμο και τη Λέρο, όπου, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, να δοθούν κίνητρα και οικονομική ενίσχυση από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να δημιουργηθούν ή να εξασφαλιστούν κατοικίες για το υγειονομικό προσωπικό. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, κ. Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς με αφορμή τη μακροσκελή ανακοίνωσή του. Για τα όσα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Θαρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό κοινωνικό του πλαίσιο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κ. Βαγιανό σε απαντήσεις σημείο προς σημείο, σημειώνοντας πως ζητήματα που αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη θα κρυθούν θεσμικά. Αναφερόμενος στη ΔΕΙΑΡ, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί έργα προς όφελος των πολιτών, παρά την αντιπαράθεση με τη σημερινή διοίκησή της. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Ο κ. Παπαβασιλείου σημείωσε ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην αρχή της σεζόν, ωστόσο η εικόνα στη συνέχεια άλλαξε. Όπως είπε, οι Γερμανοί τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, ενώ η ζήτηση από άλλες αγορές παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν απέναντι στην ΕΤΑΔ, κάνοντας λόγο για έναν φορέα που αποφασίζει μόνος του και με τον οποίο, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Επισήμανε μάλιστα ότι υπάρχουν παραλίες που παραμένουν αναξιοποιητές, ζητώντας από τον Δημορόδου να ασκήσει πίεση ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα την επόμενη τουριστική περίοδο. Αναφερόμενος στο νέο χωροταξικό, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων εκτίμησε ότι δεν φέρνει ουσιαστικές αλλαγές και αφήνει τη Ρόδο εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ζητηθεί τροποποιήσεις από το Υπουργείο και αναμένεται η απάντηση, ενώ υπάρχει προθεσμία 60 ημερών για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στον κόσμο, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ότι εξετάζεται η νομική λύση και αναζητείται χώρος για την απομάκρυνσή τους, τονίζοντας πως δεν γίνεται ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν δουλειές πάνω στα πεζοδρόμια. Για το ζήτημα του βιολογικού και της έξαρσης γαστρεντερίτιδας στο νησί, ανέφερε ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σύνδεση μεταξύ τους, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρόδος προστατεύεται με αξιόπιστους δεσμούς. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων και λιγότερες αντιπαραθέσεις. Ένα νέο θεσμό που συνδέει τη γαστρονομία, τον αγροτουρισμό και την τοπική παραγωγή εγγενίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το δίκτυο Open Farm. Οι South Aegean Open Farm Days 2026 θα πραγματοποιηθούν από 19 έως 25 Οκτωβρίου με αγροκτήματα, εινοπία, τυροκομεία, λεωτριβία και μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι Κυκλάδες και Δωδεκάνησα να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Σε τροχιά υλοποίησης περνάει η αποκατάσταση του αρχοντικού βουβάλι στην Κάλυμνο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημοπράτηση των εργασιών για τη συντήρηση αλλά και ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου. Στην ηρωική Νησοκάσο θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συμπόσιο με θέμα το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι περιφερειακές κρίσεις και οι προκλήσεις του διεθνούς δικαίου στην ανατολική περιοχή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και τι δεν θα πούμε σήμερα και αυτήν εδώ τη σεζόν. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο ραδιοφωνο Κόσμος. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Καλώς ήλθατε στο μεγάλο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Εδώ όλη η ομάδα. Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνεις ρε παιδιά μου? Όλα καλά, όλα ωραία? Όλη η πρωινή ομάδα στη θέση της. Καταρχήν σήμερα θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την εορτάζουσα. Έτσι, την μεγάλη κυρία της εκπομπής μας και των μέσων μας. Την κυρία Ιουλία Μπονάρου, η οποία μόλις πατάει στα 20. Γεια σου Ιουλίτσα μου, να σε χαιρόμαστε κορίτσι μου. Λοιπόν, ο μεγάλος, ο παμέγιστος Παναγιώτης Καλπακίδης μας έχει στα χέρια του, μαζί με τον βοηθό του, το Τσαμπίκο Πάπα Χριστοδούλου. Η μεγάλη κυρία Έφη Κωνσταντέλου σας στέλνει τις ευχές της για μια χαρούμενη, παραγωγική, χρήσιμη, ό,τι καλύτερο, πολύτιμη σεζόν. Βασίλη, άκουσε να σου πω κάτι. Έχουμε εκλογές. Είναι περίοδος εκλογών, έτσι?
1: Είναι προεκλογική
0: βέβαια. Και επειδή ο μήνας Σεπτέμβριος είναι η έναρξη, ξέρεις, της νέας σεζόν, της ραδιοτηλεοπτικής σεζόν, είναι σαν να είναι πρωτοχρονιά. Σήμερα είναι σαν να μπαίνουμε σε καινούριο χρόνο. Με κατάλαβες το τι γίνεται?
1: Ήθιστε.
0: Γι' αυτό αν θα έχεις προσέξει και όλα τα συμβόλαια των δημοσιογράφων, οι μετακινήσεις που γίνονται κτλ., όλες τώρα γίνονται, Σεπτέμβριο μήνα. Βέβαια, εμένα μου είπατε όχι, πρέπει να είσαι από την πρώτη μέρα. Ρε αθεόφοβοι, αφήστε με λίγο παραπάνω να πούμε. Τίποτα, όχι, λέει, σε χρειαζόμαστε. Τι να κάνουμε? Έχουμε το μεγάλο αφεντικό, το Λοΐζο μας, ο οποίος λέει όχι, δεν γίνεται να υπάρχει κενό στην ώρα σου. Ό,τι πείτε κύριε πρόεδρε, ό,τι πείτε. Λοιπόν, Βασίλη μου, πώς πάμε, όλα καλά? Σε βλέπω καλά, μαυρισμένο, όλα μια καλά. Χαρά σε βλέπω, έτσι?
1: Κάναμε τα μπανάκια.
0: Εγώ κακομύρης, ασπρουλιάρης.
1: Εντάξει, όχι άσπρος, άσπρος. Ναι. Έκανες λίγα μπανάκια και εσύ, από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
0: Έκανα μπάνια, ναι, στην μπανιέρα μου. Λοιπόν, πολλά πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα και πολλή τοξικότητα. Όπα, όπα, τοξικότητα. Δηλαδή τώρα, άκουγα τώρα ας πούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, όταν την ρώτησα για την ασπίδα του Αχιλλέα, να λέει ντροπή. Δηλαδή ντρέπεται, είναι ντροπή για τη χώρα μας να θωρακίζεται. Ξέρετε τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, ε? Αυτό το οποίο μπήκε η υπογραφή πλέον. Και είναι, ξέρεις, Ελλάδα, Ισραήλ. Και πρόσεξε να δεις τώρα, η Ελλάδα προχωρά και στο κομμάτι, ξέρετε, του δευτερογενούς τομέας που έχει να κάνει με τη βιομηχανία. Συμμετέχει, δεν είναι συμπαραγωγός. Μια πολεμική βιομηχανία η οποία κατά το παρελθόν είχε πάει στα τάρταρα, κύριε Τσίπρα, που μου ήρθατε τώρα ως παρθενογεννημένος να πούμε. Όχι ως, σαν, γιατί δεν είστε, έτσι? Να ξέρουμε πότε λέμε το ως και πότε το σαν. Έχει δει μια μικρή διαφορά νομίζω. Λοιπόν, ενοχλούνται κάποιοι. Γιατί ενοχλούνται? Γιατί η Ελλάδα θωρακίζεται. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ισχυρή. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ασφαλής. Και κυρίως, προσέξτε, αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι μόνο για τα νησιά μας. Είναι για ολόκληρη τη χώρα. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως όμως για τα νησιά μας. Που κακά τα ψέματα, τα νησιά μας είναι στο στόχαστρο. Αυτά υποβλέπουν οι καλοί μας γείτονες. Γι' αυτό μας το θύμιζε και κατά το παρελθόν, όταν ήμασταν ελαφρώς ξεβράκωτοι, ο φίλος μας, ο πρόεδρος, ο γείτονάς μας, θα έρθουμε μια νύχτα. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Και είχαμε μιλήσει με τον κύριο Εγκολφόπουλο. Είχαμε πει ωραία πράγματα με τον κύριο Εγκολφόπουλο. Ήτανε, έτσι Παναγιώτη μου, η τελευταία συνέντευξη νομίζω ήταν με τον κύριο Εγκολφόπουλο ή με τον κύριο Χατζημάρκο. Με τον κύριο Εγκολφόπουλο, ναι. Γι' αυτό ίσως θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον κύριο Εγκολφόπουλο, ο οποίος τι λέει? Παιδιά, ακούστε παρακαλώ. Ακούστε. Και εσείς οι οποίοι, κάποιοι τύποι, οι οποίοι επιδίδεστε πάρα πολύ στην γεωπολιτική και στην γεωστρατηγική εσχάτως, και μάλιστα και πολιτικά πρόσωπα, και μάλιστα μέσα στη Βουλή, αν είναι δυνατόν, και να μην γνωρίζουν, να είναι τόσο άσχετοι πραγματικά. Έτσι επιφανειακά, επιδερμικά, ακουμπούν πια κάποια πραγματάκια και τα κάνουν σημαία. Πολλές φορές ενίοτε, αυτό είναι το κακό, το χειρότερο όλων, είναι η μισή αλήθεια. Δηλαδή, είδα, ας πούμε, μια ανακοίνωση, τώρα δεν θέλω να σταθώ τώρα στο Βελόπουλο και σε αυτά τα κόμματα, αλλά στο Πασόκ, ας πούμε, σχετικά με κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε, ειδικά όταν είναι οικονομικής φύσεως ζητήματα, αλλά και εθνικής σημασίας, στα ζητήματα εθνικής σημασίας, η αλήθεια, το Πασόκ είναι πολύ προσεκτικό, δεν μπορώ να πω, είναι πολύ προσεκτικό και μάλιστα μπορώ να πω ότι συμβαδίζει μαζί με το κυβερνών κόμμα, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, και μπράβο τους. Στην οικονομία όμως, ας είστε λίγο περισσότερο διαβασμένοι. Θα το αφήσουμε όμως στην άκρη το θέμα της οικονομίας, γιατί μιας και μας βάζει την ατζέντα της εκπομπής ο Παναγιώτης και μου λέει, όπα, μίλα για Σπίδα Χιλέα και τα λοιπά, μίλα για Εγκολφόπουλο. Θα πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο ναύαρχός μας, αυτόν που πολλοί λένε ο ναύαρχος της καρδιάς μας, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, ο οποίος όσα έχει πει κατά το παρελθόν, σε όλα έχει δικαιωθεί. Θυμάσαι, Βασίλη, τι λόγος γινότανε για τα F-35 της Τουρκίας? Το θυμάσαι?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είχαν σχίσει τα ρούχα τους άπαντες, απαξάπαντες. Και όταν τον είχαμε βγάλει, θυμάμαι, μια μέρα εδώ, μαζί, ρε φίλε, τι μας είπε? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, η Τουρκία να πάρει F-35. Και εγώ τώρα έλεγα, ο ναύαρχος, λέω, μάλλον, ήθελα να του πω, ναύαρχέ μου, μετά από κάποια ηλικία, ίσως, ξέρω εγώ, αποσυντονιζόμαστε, βάζοντας βέβαια και τον εαυτό μου μέσα, αλλά από την άλλη μεριά πάλι, έτσι, προς χάριν της ευγενίας, δεν μίλησα. Και τελικά δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε. Όταν οι πάντες έλεγαν, μιλούσαν για τα F-35 της Τουρκίας και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γνωστά. Τώρα λοιπόν, τι μας έριξε ο ναύαρχος? Περιμένετε, λέει, και θα δείτε. Θα δείτε, λέει, τι θα γίνει με την Κύπρο. Όπα, λέω, μια στιγμή, τι εννοείται? Λέει, θα δείτε, θα. Αλλά για να μην σας τα λέω εγώ, ίσως θα πρέπει να τον ακούσουμε τον ίδιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας είχε πει ακριβώς. Πάμε.
2: Μειώσει F-35 τελικά, από ό,τι πληροφορούμε τώρα.
1: Μαζί δεν τα λέγαμε.
2: Εσείς τα λέγατε.
1: Εγώ δεν σας είπα.
2: Μα δεν σας πίστευε άνθρωπος από αυτά.
1: Ας μην με πιστεύω.
2: Και σας διέβαλαν, σας κατηγορούσαν.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι άσχετος. Ενώ αυτοί όλοι είναι οι σχετικοί. Τα παπαγαλάκια είναι τα σχετικά. Αυτό είναι η προπαγάνδα. Προσπαθούν να αποδομήσουν κάποιον που λέει την αλήθεια, η οποία αποδεικνύεται κοντό στου αλμού αλληλούγια που λέει, έτσι δεν είναι? Τι λέγαμε? Δεν σας έλεγα εδώ τόσο καιρό που μιλάγαμε? Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο δεν θα πάρουν. Αυτή την κουβέντα σας την είχα. Βλέπετε ότι επιβεβαιώνεται.
2: Τώρα
1: θα τους πω κάτι άλλο. Τώρα θα σκοτωθούν και θα φύγουν από την Κύπρο τώρα. Κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Περιμένετε. Έχουμε άλλες εξελίξεις. Βεβαίως, ούτε στην Κύπρο έχουν. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα φύγουν Ισραηλινοί και Τούρκοι από τη Συρία. Ήδη έδωσε το ίδιο μήνυμα να φύγουν Τούρκοι και Ιρανοί από το Ιράκ. Οπότε βλέπετε ότι εκεί γίνεται μια αμερικανική, να το πω έτσι, απικία, με την καλώς εννοωμένη έννοια, όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, αλλά με κεντρικό άξονα ποιον? Την Αμερική, από πού θα επιχειρεί? Την Κύπρο. Να τα ακούσουν και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν τρελαθεί, ας πούμε, τώρα, εντάξει. Γιατί στην Κύπρο.
2: Τώρα σας ακούνε.
1: Βεβαίως, χαίρομαι που με ακούνε, διότι τώρα θα αρχίσουν να μου λένε ότι είμαι συνταξιούχος, είμαι άσχετος. Τώρα θα σκοτωθούν και θα φύγουν από την Κύπρο τώρα. Κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα, περιμένετε.
0: Αυτά λοιπόν μας έλεγε ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, αγαπητοί μου φίλοι. Όταν λέει θα φύγουν από την Κύπρο, δεν σημαίνει ότι θα μαζέψουν τα μπογαλάκια τους, Βασίλη, και θα σηκωθούν να φύγουν από την Κύπρο. Το εξήγησε με έμεσο τρόπο. Αλλά μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πατούν και τα δύο πόδια. Έτσι. Και να μην είναι ελαφρόμυαλοι. Σου λέει ότι από το Ιράκ και οι Ιρανοί και οι Τούρκοι, αντεγιά. Από τη Συρία και οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί, αντεγιά. Βάζουμε όμως τώρα εδώ, στο κάδρο, βάζουμε αυτά τα οποία λέει ο Νετανιάχου και ενίοτε το πώς δηλαδή συχνά βρίσκονται σε διακεκαυμένη ζώνη φωτιά στα ΕΝΕ. Μιλάμε για φωτιά, οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας. Από πού σου λέει θα επιχειρούν οι Αμερικάνοι? Από τη στιγμή που όλη αυτή εδώ η περιοχή, όλη αυτή εδώ η ζώνη περνάει πλέον κάτω από τον αμερικανικό έλεγχο, από την Κύπρο. Η Κύπρος θα είναι το πιο σύγχρονο, το μεγαλύτερο, το πολυτιμότερο αεροπλανοφόρο το οποίο έχει η Αμερική. Από εκεί μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Εκεί σου λέει οι Τούρκοι δεν έχουν καμία δουλειά. Και θα είναι ένας έμεσος, τρίτος τρόπος δηλαδή, με τον οποίο θα επιληθεί το Κυπριακό. Αυτά τώρα τα λέει ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία. Τα λέει ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Εγώ μάλιστα βάζω και τα ερωτηματικά μου πάντα. Υπάρχει από πλευράς του καθενός μας ή έστω σε ένα μικρό βαθμό το στοιχείο της δυσπιστίας. Δεν είναι κακό. Μέχρι να το δούμε να υλοποιείται. Όμως, τεκμέρετε και κρατήστε το αυτό. Όταν μιλά λοιπόν ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος, ας ανοίξουμε περισσότερο τα αυτιά μας και όχι κάτι τύποι, γιατί βλέπω, το είδατε και το πήρατε ανάποδα το πράγμα. Αρχίζετε πάλι τα... Και ξέρεις, αν μπεις μέσα στα προφίλ τους και δεις ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και τα βλέπουν με τέτοιο τρόπο, είναι κάτι οι οποίοι έχουν. Θα τους δεις είτε με ασπίδες, είτε με περικεφαλαίες. Θα τους δεις, θα δεις εκεί κάδρα, ξέρω εγώ, διάφορα. Θα δεις φωτογραφίες του Πούτιν. Θα δεις, πώς το λένε αυτό, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Καταλάβατε τώρα γιατί τύπους μιλάμε. Αυτούς τους τύπους, οι οποίοι το παίζουν εν τω μεταξύ σούπερ πατριώτες, όχι πατριώτες, μπατριώτες. Πατάνε δηλαδή γερά. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα μη μπροστά από το πι. Κρίμα. Δεν βαριέσαι όμως. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, και ερχόμαστε λοιπόν τώρα να ακούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ντροπή. Ντροπή γιατί? Γιατί η Ελλάδα θωρακίζεται. Γιατί υπεγράφει η ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί πλέον σε λίγο διάστημα, σε λίγο χρονικό διάστημα, το ανακοίνωσε, μπήκαν υπογραφές από τον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και γι' αυτό το πράγμα, αντί να είναι υπερήφανοι όλοι μέσα στη Βουλή, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία είπε ντροπή. Αυτή ήταν η απάντηση την οποία έδωσε σε αυτό εδώ το μείζωνο σημασίας θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια των νησιών μας, με την ασφάλεια της πατρίδας μας. Το κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο, θα επανέλθουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί κάθε μέρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται, θέλει δεν θέλει κανείς, στην επικαιρότητα. Και πάμε τώρα στα της σεζόν μας, η οποία φαίνεται ότι είναι μια καλή σεζόν. Και μιλάμε τώρα ότι αυτή εδώ η σεζόν συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ακόμα κανένα δύο μήνες γεμάτους, υποθέτω. Και πρέπει να είναι μια τουριστική περίοδος την οποία θα ακούσουμε καλύτερα, θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο θέμα. Το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, πόσο ικανοποιημένοι, πόσο δυσαρεστημένοι είστε?
3: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πράγματι, το νησί είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα τελειώσει σε αριθμούς περίπου όπως και πέρσι. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι. Επομένως, είμαστε καλά ευχαριστημένοι.
0: Λέγαμε πέρσι ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπιάσουμε, ας πούμε, την επιτυχία που είχε δηλαδή ο προηγούμενος χρόνος. Να όμως που και ο φετινός, εκεί κινούμαστε. Και μάλιστα βλέποντας και τα παλιότερα, είχα δει τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία τα οποία είχε δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμενο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βασιλείου, και ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Υπήρχαν σημαντικές αυξήσεις.
3: Να σας πω εγώ το 7 μήνο, το οποίο έχει δείξει ότι η Ρόδος έχει ένα 3,77%. Παραπάνω αφήξεις, επομένως είμαστε πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι θα είναι καλός μήνας και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος.
0: Και μιλάτε.
3: Ξέρετε επίσης ότι το νησί θα κλείσει γύρω στις 10-15 Νοεμβρίου.
0: Α, επότε θα πάμε δηλαδή 15 Νοεμβρίου. Άρα μιλάμε, έχουμε 2,5 μήνες μπροστά μας καλοκαίρι ακόμα, έτσι γεμάτο.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί για μας καλοκαίρι δεν είναι με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά με βάση την τουριστική κίνηση. Δεν ξέρω, και εσείς κάπως έτσι πρέπει να το βλέπετε λογικά.
3: Ναι, μόνο έτσι.
0: Σεζόν, μάλιστα. Οι ξενοδόχοι είναι ικανοποιημένοι λοιπόν, ε?
3: Οι ξενοδόχοι και όχι μόνο οι ξενοδόχοι, όλο το νησί πρέπει να είναι ικανοποιημένο. Βέβαια να ξέρετε το εξής, ότι την εποχή του πολέμου, όταν ξεκίνησε να 28 Φεβρουαρίου ο πόλεμος, η αγωνία των ξενοδόχων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δώσαμε προσφορές αρκετές, οι οποίες τρέχουν ακόμα, και αυτό νομίζω ότι βοήθησε στο να διατηρηθεί ο αριθμός των αφήξεων στα επίπεδα αυτά που είναι σήμερα.
0: Σας φόβησε ο πόλεμος τότε με το Ιράν, έτσι?
3: Ναι, βέβαια. Υπήρχε μεγάλη αγωνία γιατί ανέβηκαν τα κόστη, ανέβηκαν οι πτήσεις, τα κόστη της πτήσης και όλος ο κόσμος δηλαδή ήταν πολύ... Είχε πολύ μεγάλη αγωνία.
0: Το βαρέλι, το πετρέλαιο εκτινάχθηκε στα ύψη. Ήταν λογικό αυτό να μετακυλήσει πλέον στην οικονομία μας, στην καθημερινότητά μας, η ακρίβεια κτλ. Έχουμε που έχουμε, ας πούμε, την ακρίβεια λόγω των προηγούμενων δυσάριστων γεγονότων. Διεθνής κρίση είναι βεβαίως, δεν είναι μόνο ελληνική. Δεν μου λέτε, αυτοί οι οποίοι τώρα έρχονται, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι κτλ., μετράνε τα λεφτά τους?
3: Οι Γερμανοί ναι, οι Άγγλοι όχι.
0: Οι Άγγλοι όχι, γιατί?
3: Λέξω, οι Άγγλοι είναι πιο ελεύθεροι.
0: Πιο large είναι αυτοί, ε?
3: Ναι, πιο large, ναι.
0: Οι Γερμανοί το μετράνε.
3: Αλλά
0: το καθετή, ε?
3: Παρατηρήσαμε το εξής, ότι η γερμανική αγορά, οι μέρες διανυκτέρωσης, ο μέσος όρος διανυκτέρωσης στην εξοδοχεία μας, είναι πολύ μικρότερος από το προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή έρχονται για μια εβδομάδα πάλι, έρχονταν και δύο και τρεις εβδομάδες.
0: Μισό λεπτό, ο μέσος όρος παλιότερα πόσο ήταν, ήταν οι 10 μέρες?
3: 10 μέρες είχε φτάσει και παραπονιόμαστε όταν ήταν λίγες μέρες.
0: Α.
3: Ήταν 14 στην αρχή, μετά έγινε 10, τώρα γίνεται 7. Και αυτό φαίνεται ότι υπάρχουν δύο αιτίες. Μία αιτία βασικά είναι το οικονομικό. Να πάμε διακοπές σε μια εβδομάδα και βλέπουμε. Το δεύτερο είναι ότι οι αεροπορικές συνδέσεις με την Γερμανία είναι καθημερινές. Οπότε μπορεί κάποιος να κάνει το πεθήμερο ή το τριήμερο ή το εφτάήμερο.
0: Να δράξει δηλαδή την ευκαιρία και να πει ας πεταχτώ τώρα ένα τριήμερο ξέρω εγώ στη Ρόδο.
3: Αυτό έχει γίνει και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
0: Τα ειστήρια τα αεροπορικά όμως?
3: Πολύ φθηνά ακόμη.
0: Παραμένουν.
3: Ευτυχώς,
0: έτσι,
3: δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, αλλά τα ειστήρια είναι πάρα πολύ φθηνά.
0: Πώς γίνεται αυτό όμως κύριε Παπαβασιλείου, αφού...
3: Είναι μια εξίσωση η οποία δεν έχουμε καταλάβει ποτέ. Προφανώς... έχουν χρηματοδοτήσει από άλλα σημεία και έχουν και διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι η χώρα τους έχει βοηθήσει.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι οι πιο τσιγκούνιδες Ευρωπαίοι είναι οι Γερμανοί. Ποιοι ακολουθούν?
3: Είναι πιο προγραμματισμένοι αυτό βασικά.
0: Προγραμματισμένοι, όχι τσιγκούνιδες. Προσεκτικοί άνθρωποι.
3: Ναι, άνθρωποι έχουν ένα budget, αυτό τελειώνει.
0: Ναι.
3: Αν το πετύχουν είναι καλό. Όλοι οι άλλοι είναι φυσιολογικοί.
0: Προφανώς τώρα εσάς τους ξενοδόχους και λόγω του ότι λειτουργείτε ως επιτοπλίστων περισσότερο τουλάχιστον με το All Inclusive, το γεγονός ότι έξω η αγορά δεν είναι και στα καλύτερά της. Δηλαδή πληροφορούμε, ας πούμε, άκουγα προηγουμένως τον Λοΐζο μου, άκουγα τον Τέρι του Χατζιωάννου, άκουγα τις προηγούμενες εκπομπές, σου λέει κλειστά μαγαζιά, να πούμε σφραγισμένα μαγαζιά, κορδέλες κόκκινες, με το παραμικρό τα κλείνουνε, κάνουνε, θέλετε η ΕΤΑ, θέλετε η αρχαιολογία, δεν ξέρω ποιοι είναι και οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι, εν πάση περιπτώσει. Οπότε οι άνθρωποι καλά περνάνε μες στα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία σας εντωμεταξύ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ξέρω από πρώτο χέρι, γνωρίζω. Έχουν τα πάντα οι άνθρωποι. Οπότε εσείς τα αντιμετωπίζετε με τον τρόπο, επιχειρηματικό τρόπο, και δεν αφήνετε να πάει τίποτα χαμένο.
3: Κοιτάξτε, να δείτε, οι ξενοδοχοί είναι επιχειρηματίες στη δουλειά τους. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην ανακαίνιση και στην προσφορά υπηρεσιών. Αυτό τους καθιστά ότι οι τουρίστες θα ξανάρθουν και θα ξαναγεμίσει το νησί και θα ξαναγεμίσει τα ξενοδοχεία τους. Είναι υποχρεωτικό να γίνει γιατί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός δεν επιτρέπει λάθη. Τώρα από εκεί και πέρα η αγορά έξω από τα ξενοδοχεία πράγματι αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Αλλά να ξέρετε ότι και πολλά μαγαζιά έχουν γίνει και πολλοί κόσμος έρχεται και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση και η εφορία τους κυνηγάει γιατί κάνουν κάποια λάθη, δεν τους δώσει και τους κλείνει. Η ΕΤΑ, πάντως, αυτό το θέμα το οποίο αναφέρατε πριν, είναι απαράδεκτο. Φτάσαμε Αύγουστο μήνα, υπάρχουν παραλίες οι οποίες είναι ανεκμετάλλευτες ακόμα. Δηλαδή, εμείς δεν δώσαμε τις παραλίες για να κάνουν άδειες.
0: Ακριβώς.
3: Το ελληνικό κράτος τα έδωσε για να εκμεταλλευτούν και να εισπράξουν.
0: Τώρα δεν μου λέτε, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκινησία? Μήπως είναι λόγω υπερταμείου? Γιατί τα αφεντικά, η αλήθεια. Τώρα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ας πούμε. Δεν είναι και στο χέρι του κάθε υπουργού. Πρέπει να εισηγηθεί ο υπουργός στο διοικητικό συμβούλιο. Η ΕΤΑΔΗ είναι παραμάγαζο του υπερταμείου. Τι κακό μας βρήκε με αυτό το υπερταμείο, ρε παιδί μου? Και...
3: η ΕΤΑΔΗ αποφασίζει μόνη της. Δεν ρωτάει ούτε υπουργό.
0: Ούτε υπουργό υπολογίζουν τίποτα. Yeah.
3: Αυτό θα πρέπει εμείς τουλάχιστον στα νησιά και στη Ρόδο ειδικά. Δεν μπορεί οι παραλίες, κεντρικές παραλίες να είναι κλειστές.
0: Τι να πει κανείς.
3: Είναι ντροπή, δηλαδή.
0: Εδώ θα έπρεπε, νομίζω τώρα, η αυτοδιοίκηση να πατήσει πόδι και κυρίως ο Δήμος, γιατί ο Δήμος είναι ο άμεσα. Καταλαβαίνετε. Αυτός έπρεπε.
3: Ο Δήμος είναι ο οποίος δεν εισπράττει τίποτα από την ΕΤΑ. Υποχρεώνεται να φτιάξει τις παραλίες, καθαρίσει, να βαγωσώσει, να κάνει τουαλέτες, να κάνει διάφορες υποδομές. Και δεν εισπράττει τίποτα. Επομένως θα πρέπει να διαμορφωθεί και να πιέσει ώστε να. Τουλάχιστον τον χρόνο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Κύριε Παπασιλείου, για βοηθήστε με. Τώρα κάτι σαν να θυμάμαι αυτό που είπατε. Δεν εισπράττει τίποτα. Θυμάμαι με την προηγούμενη δημοτική αρχή του Αντώνη Καμπουράκη. Ο Αντώνης Καμπουράκης είπε ότι στην ΕΤΑ δεν θέλω να παίρνω το ποσοστό που δικαιούται ο Δήμος, αρκεί να μου αφήσετε τους ομπρελάδες, ξέρετε, αυτούς που έχουν τα κρεβάτια κτλ. Να είναι ντόπιοι, να μην έρθουν Αθηναίοι κτλ. Και χάσουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Κάτι τέτοιο σαν να θυμάμαι. Έχει βάση αυτό, το θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος?
3: Είμαστε καλά, αλλά δεν θα συγκεκριτάω. Το θέμα πράγματι, έχει δίκιο ο κ. Καμπουράκης, δεν μπορεί οι οικογένειες οι οποίες ζουν εδώ και 20 χρόνια από τις ομπρέλες να τους πετάσεις σαν να είναι κάτι...
0: Με βάση τους κανόνες της αγοράς θα μου πείτε τώρα, θα μπορούσε να πει ΕΤΑΔ, έτσι. Και έρχεται λοιπόν ο Δήμος και λέει, okay, εγώ σου χαρίζω το ποσοστό μου ΕΤΑΔ, πάρτο, αλλά κοινωνική πολιτική είναι αυτή του Δήμου. Αλλά θέλω να υπάρχει το προτιμησιακό καθεστώς για τους ανθρώπους αυτούς, τους δικούς μου, τους ροδίτες, να εκμεταλλεύονται, ας πούμε, την παραλία. Άρα καλά το θυμάμαι, έτσι. Ναι,
3: βέβαια.
0: Και θα μπορούσαμε λοιπόν τώρα η σημερινή δημοτική αρχή να το αξιοποιήσει αυτό και να πει, για σταθείτε ρε Λεβέντες, εγώ το ποσοστό, πόσο ήταν το ποσοστό του Δήμου, ήταν κανένα 20% περίπου?
3: Λιγότερο.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ποσοστό όποιο είναι δεν το παίρνω, αλλά τουλάχιστον προχωρήστε στις διαδικασίες. Αλλά θα μου πείτε τώρα, σιγά τώρα η ΕΤΑ θα φοβηθεί τώρα τον Δήμαρχο της Ρόδου ή τον Δήμαρχο της Σκόη, δεν ξέρω ποιον άλλο.
3: Δεν έχει πρόσωπο η ΕΤΑ. Δεν έχεις άνθρωπο να της να μιλήσεις, είναι ένας μηχανισμός, δεν είναι κάτι ανθρώπινο που μπορεί να του μιλήσεις.
0: Έλα μοντέ. Είναι όλα, μια χαρά τα φτιάξαμε. Δεν μου λέτε κάτι άλλο τώρα, σχετικά, μιας και είπαμε τώρα για το κράτος. Τι έγινε με το χωροταξικό, γιατί βλέπω το ότι παίρνει σάρκα και οστά. Έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί σας είδα στεναχωρημένο, ας πούμε, όταν συνομιλούσαμε εδώ στο στούντιο του Κόσμος, κύριε Παπασιλείου, σχετικά με αυτό το θέμα.
3: Ναι, πράγματι το χωροταξικό δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Έχει ψηφιστεί, είναι νόμος του κράτους πλέον. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αφήνει τη Ρόδο εκτός της ανάπτυξης. Για να γίνει κάποιο καινούριο ξενοδοχείο ή κάποια καινούρια επένδυση χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να εκδώσει κάποιος πολιτής. Θα δείτε ότι θα αναπτυχθεί πάρα πολύ η Κρήτη εις βάρος των υπολείπων νησιών, διότι εξαιρείται από αυτό την διαδικασία. Εμείς απλά θα μείνουμε σε αυτά το πρόβλημα.
0: Να σας πω κάτι. Εφόσον είναι κοινή υπουργική απόφαση, δεν είναι νόμος του κράτους αυτό. Μια κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή να τηλεφωνηθούν μεταξύ τους, ξέρω εγώ, υπουργός τουρισμού, υπουργός οικονομικών, δεν ξέρω, υπουργός περιβάλλοντος, ποιοι εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, και να γίνουν κάποιες μετατροπές, κάποιες αλλαγές. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό, κύριε Παπασιλείου?
3: Ναι, ζητήσαμε κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες είναι πολύ βασικές για να ελευθερώσει δηλαδή το σύστημα. Ναι. Περιμένουμε κάποια απάντηση από το Υπουργείο. Έχουμε 60 μέρες περιθώριο να το πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας αν χρειαστεί. Γιατί αυτό ακούμε από το inbox.
0: Μα το θέμα είναι να μην πάτε τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα, να τρέχετε τώρα εκεί, θα χαθεί χρόνος, θα πούμε.
3: Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν.
0: Ποια είναι η πιο βασική τροποποίηση που ζητάμε τώρα εμείς?
3: Είναι ο αριθμός των δωματιών, των πλυνών δηλαδή, που είναι ένα στρέμμα και το ελάχιστο οικόπεδο που χρειάζεται για κάτι να ξενοδοχείο.
0: Πόσο μας δίνει ένα στρέμμα, πόσα δωμάτια μας δίνει?
3: 6 κλίνες, 3 δωμάτια δηλαδή.
0: 3 δωμάτια, 6 κλίνες, ένα στρέμμα, μάλιστα.
3: Ναι. Στα σπίτια όμως δίνει περισσότερο. Στα σπίτια παίρνει παραπάνω δόμηση.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Βέβαια.
3: Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επενδύσει σε οικόπεδα με σκοπό να τα χτίσουν κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να χάνουν την υπεραξία την οποία έχουν.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, και πάντα να διδάσκετε τουρισμό. Εσείς οι ξενοδόχοι της Ρόδου, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν σας πιάνει κανείς άλλο. Δεν μου λέτε, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει έτσι?
3: Καμία σχέση. Αυτό το οποίο γίνεται στη Ρόδο είναι παράδειγμα για όλους. Όλοι μας αντιγράφουν. δεν μπορούν να το κάνουν γιατί υπάρχουν συμφέροντα τα οποία είναι δικαιούμενα. Εμείς τουλάχιστον οι ξενοδόχοι εννοούμαστε μεταξύ μας και έχουν μια πάρα πολύ καλή
0: σχέση. Βρε πρόεδρε, τώρα που το συζητάμε, που ήρθε εδώ η κουβέντα, προς το τέλος δηλαδή της συζήτησης. Θυμάμαι το Μητσοτάκη κάτω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν είχε τους ξενοδόχους, τους συναδέλφους σας εκεί, και τους έλεγε: κάντε το όπως το κάνουν στη Ρόδο. Το θυμόσαστε αυτό, το θυμόσαστε.
3: Γι' αυτό εμείς έχουμε καλές συμβάσεις, τοπικές συμβάσεις της Ελλάδας, γι' αυτό τα έχουμε καλά με τους εργαζόμενους μας, γι' αυτό είναι τους μεταξύ.
0: Τώρα με αυτή την Κεφαλογιάννη βρίσκεται άκρη ή κάνει το κεφαλίο της?
3: Η Κεφαλογιάννη είναι από την Κρήτη, όπως ξέρετε, και είναι για την Κρήτη.
0: Μου το άφησες τώρα για το τέλος τώρα. Δεν θα μου αφήσεις να γιάσω τελικά, Πρόεδρε. Τώρα, μπορώ να το κλείσω τώρα το τηλέφωνο. Είναι από την Κρήτη και κάνει ό,τι θέλει, ό,τι τα χατήρια των Κρητικών. Όταν πρόκειται όμως για τη Ρόδο, μήπως μας βλέπει και ανταγωνιστικά?
3: Ίσως, ναι.
0: Πιθανόν,
3: ναι. Μόνο Ρόδος ανταγωνίζει για την Κρήτη. Ούτε και έχει ρόδο τελικό, είναι διαφορετικά πράγματα. Η Ρόδος όμως έχει τους ίδιους πελάτες από την Κρήτη.
0: Λέτε να είναι και στη λογική αυτή το χωροταξικό κτισμένο?
3: Δεν μπορώ να πω, δεν ξέρω τι.
0: Μα μισό λεπτό, όταν μου την Κρήτη δεν τη θεωρείς νησί, αλλά θεωρείς νησί τη Ρόδο.
3: Όχι, την Κρήτη δεν τη θεωρεί νησί,
0: ναι.
3: Στο χωροταξικό. Όταν έρθει η ώρα το ΦΠΑ όμως,
0: ναι.
3: Λέει και η Κρήτη στο ΦΠΑ.
0: Κατάλαβα.
3: Όταν έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο, λέει και η Κρήτη το μεταφορικό ισοδύναμο για την νησί. Αλλά στα χτισήματα και στην επέκταση και τη ανάπτυξη του νησιού.
0: Τα δικά μου δικά μου, τα δικά σου δικά μου. Και αυτά δικά μου, όλα δικά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Παπαβασιλείο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να γκρινιάζουμε την καλημέρα μας. Για χαρά. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτό το οποίο είπε τώρα ο Γιάννης Παπαβασιλείου. Βασίλη, πρόσεξε να δεις, έτσι, άκουσε τώρα. Μέχρι μέσα του Νοέμβρη θα είναι full season.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί και πίσω καταλαβαίνω. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας 2,5 μήνες καλοκαίρι ακόμη. Ρε, μη μου μιλάτε για χειμώνα. Γιατί
1: κάτι ακούστηκε πριν έξω για καλό χειμώνα.
0: Για καλό χειμώνα, μα μπράβο. Λοιπόν,
1: λέω, ρε παιδιά,
0: Βασίλη, κόκκινη κάρτα θα τους δίνεις. Σου δίνω το δικαίωμα. Ζαχαρία Ζούπης, την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα, καλή βδομάδα.
0: Να είστε καλά, καλή σεζόν λέμε τώρα εμείς.
4: Καλή σεζόν.
0: Λοιπόν, τώρα μπορούμε να αφήσουμε τα πολιτικά μας απ' έξω. Εδώ όλο το καλοκαίρι τώρα περιμέναμε, λέμε, πότε θα σκάσει καμιά μέτρηση τώρα από τον Ζαχαρία? Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
4: Καλοκαίρι αφήνουμε τον κόσμο λίγο να αποφορτιστεί.
0: Δεν είναι και η καλύτερη περίοδος για μετρήσεις, έτσι δεν είναι?
4: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει, το λέω κάπου κανόνας ότι μη κάνει τον Αύγουστο.
0: Ναι.
4: Όμως έχει μεγάλη δυσκολία στο δείγμα, στη σύνδεση του δείγματος. Δεν είναι να βρω χίλιους ανθρώπους.
0: Α, γιατί λείπουν από τα σπίτια τους, την έχουν...
4: Λείπουν, υπάρχει μια εσωτερική μετακίνηση, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και δεύτερο, κακά τα ψέματα, είναι η ψυχολογία της περίοδου που μπορεί να επηρεάσει το αποτελέσμα της έρευνας. Άλλοι είναι στην παραλία και περνάνε καλά, σου απαντάνε μάλλον τέτοιο. Άλλοι είναι στα σπίτια τους και έχουν εγώ δεν μπόρεσα να φύγω μια εβδομάδα, πλειολόγος. Και το δείγμα κινδυνεύει να είναι, γι' αυτό λέμε ας περάσουν οι μέρες να γυρίσει ο κόσμος. Και μάλιστα να κάνει το καλοκαιρινό απολογισμό και οικονομικά να δει τις υποχρεώσεις του, δηλαδή να μπει στη καθημερινότητα. Τότε είναι η καλή στιγμή.
0: Αν κρίνω όμως από τα άρθρα σου, γιατί σε διαβάζω ανελιπώς και θα πρέπει
4: ευχαριστώ
0: να το πούμε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ζούπης δεν είναι απλά ένας καλός δημοσκόπος, ένας έγκριτος δημοσκόπος, φερέγγιος δημοσκόπος. Είναι και καλός αναλυτής, πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος. Και εγώ μάλιστα θυμάμαι, Ζαχαρία μου, σου είχα πει και παλιότερα ότι θα κάνεις πολλούς δημοσιογράφους εχθρούς, θα πούμε. Γιατί μπαίνεις μέσα στα χωράφια τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχεις εικόνα όμως λίγο πολύ. Μπορούμε να προσδιορίσουμε στο περίπου. Άλλωστε είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες μια-δυο μετρήσεις, τις πρώτες δηλαδή που σκάσανε. Να, βλέπω τώρα εδώ, μας δείχνει μία 30,8 η Νέα Δημοκρατία, 16 και κάτι ο Τσίπρας και πάει λέγοντας. 11, το Πασόκ στο 11, εκεί κολλημένο. 7, τόσο η Ελληνική Λύση κλπ. Πού βρισκόμαστε τώρα, ποια είναι η εκτίμηση σου, Ζαχαρία?
4: Κοίταξε, μία εικόνα έχουμε βασικά με τα στοιχεία, γιατί μην ξεχνάτε, όχι πολύ μακριά.
0: Της Μάρκ είναι αυτή, βλέπω τώρα εδώ, της Μάρκ είναι αυτή.
4: Μέχρι τις 25 ναι. Ιουλίου, που ήταν ναι. της Μάρκ,
0: ναι.
4: Είχαν δημοσιεύονταν έρευνες, άρα δεν μπορεί κάποιος να πει, θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, ότι θα μπορούσε κάποιος να περιμένει τις συγκλονιστικές αλλαγές, σκαμπανεβάσματα, σε άλλους πιο σοβαρά, σε άλλους, ναι, αλλά όχι ανατρεπτικές αλλαγές, κατά τη γνώμη μου. Αυτή την περίοδο έχουμε κιόλας, ξεκινάει μια μάχη, δηλαδή όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα προσπαθήσουν να δώσουν, φαντάζομαι το καλύτερο αυτές, να εμφανίζουν ότι αυτές έχουν σχέδιο, προτάσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
4: αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο. Άρα θα επηρεάσει και αυτό. Πάντως η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι διατηρεί την πρωτοκαθεδρία. Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων ήταν στο 30. Δηλαδή ακόμα και εταιρείες που την έβρισκαν στο 28.
0: Κοιτάξτε, δεν διατηρεί απλώς την πρωτοκαθεδρία, την αδικούμε. Εδώ μιλάμε τώρα double score περίπου. Σχεδόν διπλάσιο ποσοστό, ας πούμε. Όταν ο ένας έχει 31 και ο άλλος 16, εντάξει, οι διαφορές είναι τεράστιες, ας πούμε, έτσι.
4: Ναι, ακριβώς. Διατηρεί την κυριαρχία της και κατά τη γνώμη μου ένα σοβαρό ποιοτικό στοιχείο. Επειδή και όλη αυτή την περίοδο ξαναμελετούσαμε και τα στοιχεία που είχαμε.
0: Ναι.
4: Στις έρευνες του Ιουνίου και του Ιουλίου, να έχεις υπόψη, υπήρχε και η εξής ποιοτική μεταβολή. Αύξανε, όχι αυτό που λέμε σπύρο σε σχέση με τον επαναπατρισμό, πάρα πολύ ο βαθμός βεβαιότητας της ψήφου. Δηλαδή, μας δηλώνουν οι άνθρωποι ότι εμείς θα ψηφίσουμε το ΑΒΓ κόμμα. Μάλιστα. Είστε σίγουροι ή μέχρι τις εκλογές μπορεί να αλλάξει? Είστε σε μια ταλάντευση, περιμένετε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία είχε αυξήσει σημαντικά το βαθμό βεβαιότητας, δηλαδή ήταν πιο μπετόν το ακροατήριο που βλέπαμε στις δημοσκοπίες να τη δηλώνουν. Άρα η πρόκληση για τη Νέα Δημοκρατία και με τη ΔΕΘ και βέβαια σε όλο το επόμενο διάστημα, γιατί μπροστά μας κακά τα ψέματα έχουμε μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές. Είναι ένα ορόσημο, ένα σημείο, θα επηρεάσει κάποια πράγματα, θα ακούσουμε πολιτικές. Λοιπόν, είναι να δείξει ότι μπορεί να ξανασυναντηθεί με ανθρώπους που είναι επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα θα έλεγα εγώ από μεσαία στρώματα, αγρότες, ή και σε κάποιες περιοχές οι οποίες εκεί εμφανίζονται κάποια μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Είναι μεγάλο το διάστημα, χρόνο. Έχει χρόνο, δηλαδή μιλάμε τώρα, έχει 7 μήνες μίνιμουμ μπροστά του Μητσοτάκης, ας πούμε.
4: 7
0: με 8 μήνες.
4: Που θα ισοδυναμούν με μαραθώνιο.
0: Ακριβώς.
4: Και εγώ το έχω ονομάσει ότι είναι μια, πέρα ότι είναι μια θεσμική συμπεριφορά που πρέπει να τη δούμε ως τέτοια, γιατί και το 23 οι εκλογές γίναν στην ώρα τους, εννοώ με τη λήξη της τετραετίας. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει με δεδομένο ότι και 1η Ιουλίου έχουμε την Προεδρία, ότι θα το κάνω άνοιξη και, δηλαδή, για να είμαστε στοιχειοδός έτοιμοι για την Προεδρία μετά. Να μπορούμε να την αναλάβουμε και να μην ψάχνουμε για κυβέρνηση. Σε αυτό το μαραθώνιο, εγώ το έχω ονομάσει και από τακτική άποψη, τακτική λαχανιάσματος. Εάν κάποιος θέλει να είναι κυνικός, απλώς, αυτή τη στιγμή έχουμε 14 κόμματα που μετράμε. Περιμένουμε ένα και σχάτως έχει αρχίσει και γράφεται και για άλλο κόμμα, ενώ του έγκλειστου στις φυλακές προς το παρόν. Δεν αντέχει το εκλογικό σώμα τόσα κόμματα.
0: Στο Κασιδιάρι αναφέρεσαι τώρα, Ζαχαρία.
4: Ακριβώς. Τώρα, δεν αντέχει η Ελλάδα τόσα κόμματα που να έχουν δύναμη.
0: Εάν εμφανιστεί, εάν τελικά πάρει σάρκα και οστά ένα τέτοιο κόμμα του Κασιδιάρη, ποια κόμματα θα πλήξει?
4: Εγώ νομίζω ότι το κόμμα που δεν θα πλήξει καθόλου, δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία και βέβαια και το ΠΑΣΟΚ. Τη Νέα Δημοκρατία το ακροατήριο το παλιό της Χρυσής Αυγής, του Κασιδιάρη ή των Σπαρτιατών που είχαν πάρει ένα σημαντικό ποστό, την μισούν για λόγους ευνόητους.
0: Ναι.
4: Στην περίοδο
0: της... Είναι η Δημοκρατία τους έβαλε φυλακή τώρα, κακά τα ψέματα.
4: Ακριβώς. Εάν δεν κάποιος μελετούσε το που πήγαν αυτοί οι ψηφοφόροι και πριν εμφανιστούν οι Σπαρτιάτες σε παλιότερες εκλογές που μεσολάβησαν, θα έβλεπε σε διάφορα ακροατήρια κλάδια.
0: Να έτσι, ε. Σε διαφόρους. Ο Βελόπουλος πρέπει να πήρε το υψηλότερο κατά την άποψη
4: του. Και η ελληνική λύση είχε πάρει.
0: Ναι,
4: η φωνή λογικής.
0: Και αλλά, η ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Αλλά να ξέρεις ότι είχε πάρει και η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα.
4: Ένα κομμάτι.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί είναι κομμάτια ακραία αντισυστημικά και θέλανε αυτούς που να...
0: Αυτό μετράει τελικά, το αντισυστημικό, έτσι, μάλιστα.
4: Ναι, ναι.
0: Ο κοινός παρανομαστής δηλαδή είναι το σύστημα, ποιος θα πάει αντίς αυτό, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει με την παρουσία της στη ΔΕΘ και με την όλη της δράση...
0: Μήπως εκεί κάνει το λάθος, πέφτει σε αυτή την παγίδα ο Ανδρουλάκης και τον βλέπουμε τώρα να λειτουργεί ώρες-ώρες αντισυστημικά και να λέμε «Μα είναι αυτό το Πασό που ξέραμε το σοβαρό κόμμα». Λέω μήπως αλλιεύει τώρα, πάει να κινηθεί στον αντισυστημικό χώρο.
4: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι έχουν γίνει τεράστια λάθη από το Πασόκ και θα φανεί αν μπορεί κάπως να συγκρατήσει τη φθορά από αυτά. Δηλαδή, όταν επανεκλέχθηκε, τον μετρούσαμε 18, 19 και 20, εκεί έπεσε.
0: Πολύ ψηλά, κοντά στο 20 ήταν, ναι.
4: Αυτό έδειχνε μια δυνατότητα. Ας δεχτούμε ότι ένα κομμάτι 2-3% ήταν από ενθουσιασμό. Θα μπορούσε όμως το Πασόκ να είναι σε ένα 17, που λέει ο λόγος. Από τότε θα του έδινε άλλη δυνατότητα. Τότε ακριβώς έκανε το μεγάλο λάθος, κατά τη γνώμη μου. Για κάποιο λόγο που η ίδια η ηγεσία που γνωρίζει, είναι επιλογή της, είναι εκτίμησή της, παράτησε το χώρο του κέντρου. Και ενώ είχε μια σημαντική ευκαιρία, γιατί για 2 χρόνια, Κλεάντη, δεν υπήρχε ούτε Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν.
0: Και το Πασόκ δεν μπορούσε να την πάρει τίποτα.
4: Το Πασόκ είχε κολλήσει πια για 2 χρόνια μισό 13.
0: 13 κάπου εκεί, 13, 13 μισό, 12 μισό.
4: Τώρα 14. Εμφανίστηκε και ο Τσίπρας που οπωσδήποτε είναι ένας ανταγωνιστής.
0: Όπως το έλεγες, του πήρε 2 μονάδες, αυτά μας τα έλεγες από...
4: Και τώρα είναι στο 11%, στην κόλλησε απλή τώρα. Πρόθεση ψήφου είναι στο 8,5-9 το πολύ. Λοιπόν, θα δοκιμαστεί τώρα. Έχει ένα πρόγραμμα και έχει και νέα στελέχη, αλλά νομίζω ότι ψυχαγωγικά, πώς να το πω τώρα, να είναι προκλητικό, υπονομεύεται από την αντιπολιτευτική του τακτική. Δηλαδή, ακούω συχνά ένα παράπονο ότι ενώ έχουμε ένα πρόγραμμα, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί. Μάλιστα. Δεν ασχολείται όμως κανείς για 2 λόγους. Εντάξει, αφήνω τα επικοινωνιακά, αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και άλλες μεθόδους. Και μιλάω πολιτικά ουσιαστικά. Γιατί η αντιπολιτευτική του τακτική στρέφει την προσοχή σε άλλα. Για παράδειγμα, έκανε μία εκδήλωση για το δημοσιοχρέος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
4: Δεν θα μπω, δεν είμαι ο κατάλληλος να κρίνω τις προτάσεις.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα δεν επιτρέπονται και τέτοιου είδους ανακρίβειες, γιατί τώρα έχω άποψη σε αυτό το θέμα και είναι ντροπή, ας πούμε.
4: Και εγώ άποψη, απλά πρόσεξε.
0: Από τάκτο τώρα δεν το ανοίγουμε, αλλά δεν επιτρέπεται τώρα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι... Δηλαδή, να φτάνουμε στο. Να αναγκάζει τώρα ο Μητσοτάκης να τους λέει άσχετους και δεν έχει άδικο. Δηλαδή, προσπαθείς να βρεις μια λέξη πιο κομψή και δεν μπορείς να τη βρεις, ας πούμε.
4: Μη με τσιγκλάσεις.
0: Ασχέτως είναι.
4: Μου ψιλοθύμησες η σάχνια του 15.
0: Μπράβο. Συγγνώμη τώρα.
4: Άστω, αλλά πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να πω ότι και σε άλλες φάσεις παρουσίασε άλλες προτάσεις. Την ίδια ώρα έκανε 1-2 πολιτικές πρωτοβουλίες. Και η κοινή γνώμη έβλεπε τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, την ώρα που εμφάνιζε αυτές τις προτάσεις, που δέχονται κριτική, ασφαλώς, έκανε την κίνηση που λέει θα ψηφίσω εγώ την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόεδρο της Βουλής.
0: Την Νέα Κρήτα, ναι. Και δεν ψηφίζει, ναι. το Στουρνάρα, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
4: Ναι. Λίγο καιρό πριν, ενώ ο κύριος Κουκουλόπουλος μέσα στην Επιτροπή τότε με τον κύριο Στουρνάρα, το διάβασα και από δημοσιογραφικά κομμάτια αλλά και από ό,τι ο ίδιος πληροφορήθηκα, είχε κάνει μια ομιλία διθυράμβο για το ρόλο του κυρίου Στουρνάρη.
0: Μα και έρχεται, συνέχεια, προέρχεται και από το Πασόκο Στουρνάρα, αν δεν κάνω λάθος.
4: Και στη συνέχεια άλλαξε. Μετά έχει κάνει το λάθος να πει με ποιον δεν θα συνεργαστεί. Δεν έχει πει.
0: Με ποιον θα συνεργαστεί.
4: Με ποιον θα συνεργαστεί.
0: Λέει με ποιον δεν. Δεν υπάρχει δεν. Θέση θέλω.
4: Ξέρεις τι αποτέλεσμα είναι αυτό σοβαρό για ένα κόμμα σαν το Πασόκ που κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Okay. Ένα κόμμα που λες πρέπει να είναι κόμμα εξουσίας. Βγάζει τον εαυτό του από τις εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης. Δεν είναι.
0: Ρε, παιδί μου. Και ξέρεις,
4: άρα, λέει, και ένας μέσος άνθρωπος σου λέει και γιατί να ακούσω τις προτάσεις αφού είναι έτσι, είναι αλλιώς τα πράγματα. Φαίνεται ότι αν βγει τρίτο δεν θα έχει σκοπό να, και δεύτερο να βγει, ας πούμε, δεν έχει σκοπό να συνεργαστεί τέλος πάντων.
0: Άφησε, άνοιξε την πόρτα στο Τσίπρα, αυτά που έλεγες παλιότερα. Άνοιξε την πόρτα τελικά και ήρθε ο Τσίπρας και βρήκε πεδίο, βρήκε φως και μπήκε. Και το φως του το άναψε ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο θολά τα πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, ένας που ψηφίζει Πασόκ δεν ξέρει ψηφίζοντας Πασόκ τι θα του προκύψει την επόμενη μέρα.
4: Μα το σημαντικό σημείο σε κάθε κόμμα είναι, ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει έχοντας διάφορα στο νου. Θα υπάρχουν άλλοι που θα θέλουν τη διαμαρτυρία τους να εκφράσουν. Οι άλλοι που θα θέλουν, σου λέει, κάτσε, ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο γεωστρατηγικά, πανευρωπαϊκά κτλ. Διάφορα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, τρέχουν θετικά και κάποια πράγματα. Δεν αντέχεται αυτή η εικόνα, όλα είναι μαύρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλοι πεινάνε και όλοι πεθαίνουν έξω από τα νοσοκομεία. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή η εικόνα.
0: Τα παρουσιάζουν πραγματικά όλα μαύρο κάρβουνο.
4: Αυτό θα δουλευτεί στο μυαλά των ανθρώπων και θα ψηφίσουν. Σε αυτό το δικό μου ερώτημα είναι ποιος είναι ο ρόλος του Πασόκ, και αναφερόμαστε τόσο πολύ γιατί και είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και γιατί είναι ένα κόμμα που ακόμα και όταν βρέθηκε στο 4-5 στο αίμα του έτρεχε, έλεγα εγώ, το ένα έψιλο στο DNA του ήταν η εξουσία, δεν είναι.
0: Βέβαια.
4: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι κινδυνεύει να το απολέσει και ο κίνδυνος γι' αυτό είναι να το απολέσει από τα μάτια της κοινωνίας, ότι παίζουν αλλιώς. Και δεν βγαίνουν και συμπεράσματα, γιατί πέρυσι ακολουθώντας περίεργες θέσεις κάποιες στιγμές με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και αυτά, είδε ότι όχι μόνο δεν επωφελήθηκε, αλλά το είχε περάσει για κάποιους μήνες, αν θυμόμαστε, η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Έφτασε στο σημείο τώρα στέλεχος του Πασόκ, πρωτοκλασάτος στέλεχος και μάλιστα συμπατριώτης μου, ο Χρυστοδουλάκης, να μιλά για χαμένα βαγόνια. Ντροπή, ρε παιδιά.
4: Ναι, δηλαδή,
0: αυτά που έλεγε ο Στέφανος Χίος, να πούμε, και ο Βελόπουλος Δρασί Βασίλη, είναι δυνατόν τώρα να λέγονται τέτοια πράγματα. Και μετά. Ποιος φταίει. Ναι, τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
4: Λέει το Πασόκ πρέπει να αναστοχαστεί όσο είναι καιρός. Γιατί κατά ψέματα, αν γίνονται οι έρευνες Σεπτεμβρίου, όποτε κάνει κάθε εταιρεία, γίνονται του Οκτωβρίου, αν εμπεδωθεί η εικόνα του Τρίτου, δεν είναι. Και τότε πιστεύω ότι βρίσκεται μπροστά σε σοβαρούς κινδύνους. Το λέω εδώ και καιρό. Το 20% αυτών που δηλώνουν να ψηφίσουν Πασόκ θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Υπάρχει επίσης ένα 18-20% που βλέπει Λοξά, ακούει, δεν μένει ασυγκίνητο από το Τσίπρα. Άρα αν το Πασόκ βρεθεί εκτός νυμφώνος, εκτός αυτής της μάχης, ότι είμαι κόμμα που μπορώ να έχω πρόταση διακυβέρνηση συγκεκριμένη, που τι σημαίνει πρόταση διακυβέρνηση, να πει τι θα κάνω, ρεαλιστικό, πιστικό, φερέγγιο, πώς θα το κάνω και με ποιους θα το κάνω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι να πω τώρα, είναι και άχαρο η αυτή η συζήτηση που κάνουμε και δεν μ' αρέσει να μιλάμε συνέχεια για το Πασόκ, αλλά τα πράγματα εκεί οδηγούν, γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, όλη αυτή την περίοδο που κυβερνούσε ο Τσίπρας, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είχαν κάνει ένα υγιές μέτωπο αντι-ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν πολύτιμο και αυτό φάνηκε από τη συνεργασία που είχαν μεταξύ τη συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου κτλ.
4: Είναι μεγάλη συζήτηση, λένε. Κατέληξαν ότι η συνεργασία Σαμαρά, Βενιζέλου, να το πούμε έτσι, που παίξει σημαντικό ρόλο για να σωθεί.
0: Και ήρθε
4: η χώρα,
0: τώρα ο Ανδρουλάκης και τα διέλυσε όλα, τα τίναξε όλα στα
4: ότι τη πλήρωσε. Δεν συζητάνε τότε μέσα στο Πασόκ γίνονταν γνωστός εμφύλιος και το 2015 κατέβηκε διασπασμένο.
0: Βέβαια. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις και αυτό εδώ. Και ότι όλα τα ρίχνουν στη συγκυβέρνηση. Δεν ήταν το θέμα της. Η συγκυβέρνηση έσωσε την Ελλάδα. Αλλά και ακόμα και αν είχε φθορά το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, αυτό πέρασε δεύτερη μοίρα. Πρωτίστως ήταν το γεγονός ότι βοήθησε να σωθεί η Ελλάδα. Και αν δεν υπήρχε Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τον Αύγουστο του 2015, η Ελλάδα σήμερα δεν θα ήταν απλά έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν. Σήμερα θα ήμασταν δεν ξέρω πού θα ήμασταν τώρα. Χούθη θα ήμασταν, τι θα ήμασταν. Αφγανιστάν θα ήμασταν, ούτε που ξέρω τι θα ήμασταν. Ισλαμαμπάνκ θα ήμασταν, τι θα ήμασταν. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ, καλή σεζόν, καλή δύναμη. Εσύ έχουμε έχεις... όλοι πολλή δουλειά. Εσείς σαν δημοσιογράφοι, εμείς σαν αναλυτές, σαν δημοσκόποι. Θα είναι γεμάτοι μήνες από εξελίξεις.
0: Να ξέρεις ότι τα φώτα σου πάντα είναι πολύτιμο για όλους εμάς. Να το ξέρεις.
4: Ευχαριστώ πολύ, Κλάνη.
0: Την αγάπη μας, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Βασιλάρα μου, εσύ ως φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την κορυφαία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την τουριστική ένταση κατέχει το Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τα περιφερειακά στοιχεία της Eurostat για το 2024. Η περιφέρεια κατέγραψε 127,2 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα ανά μόνιμο κάτοικο, επίδοση που την τοποθετεί στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η επίδοση του Νότιου Αιγαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του μικρού μόνιμου πληθυσμού σε σχέση με τον τεράστιο όγκο της τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, το 92,2% των διανυκτερεύσεων στην περιφέρεια προήλθε από αλλοδαπούς επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του τουριστικού της προϊόντος. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογράμμισε ο βουλευτής 12 νησού Γιάννης Παπάς μιλώντας στο Κόσμος. Σύμφωνα με τον κύριο Παπά, προωθούνται λύσεις που αφορούν τη δημιουργία ή αξιοποίηση κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές σε μια σειρά από νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ΚΟΟΠ, όπως ανέφερε, στις αρχές του 2027 αναμένεται να δημοπρατηθεί το νέο νοσοκομείο. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία διαμερισμάτων που θα διατεθούν σε γιατρούς, ενώ ήδη ο Δήμος ΚΟΟ έχει προχωρήσει την παραχώρηση κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών του υγειονομικού προσωπικού. Ο κ. Παπάς αναφέρθηκε επίσης στην Πάτμο και τη Λέρο, όπου, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, να δοθούν κίνητρα και οικονομική ενίσχυση από τα αρμόδια υπουργεία, ώστε να δημιουργηθούν ή να εξασφαλιστούν κατοικίες για το υγειονομικό προσωπικό. Σκληρή απάντηση στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, κ. Σωτήρη Βαγιανό, έδωσε εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς με αφορμή τη μακροσκελή ανακοίνωσή του για τα όσα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Θαρασλιάς κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ για διαστρέβλωση, παραποίηση γεγονότων και συκοφαντικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας ότι απομονώνει στοιχεία από το διοικητικό και νομικό τους πλαίσιο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον κ. Βαγιανό σε απαντήσεις σημείο προς σημείο, σημειώνοντας πως ζητήματα που αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη θα κρυθούν θεσμικά. Αναφερόμενος στη ΔΕΙΑΡ, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί έργα προς όφελος των πολιτών, παρά την αντιπαράθεση με τη σημερινή διοίκησή της. Την ικανοποίησή του για την πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν εξέφρασε μιλώντας στο Κόσμος ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου, εκτιμώντας ότι τα τελικά μεγέθη θα κινηθούν κοντά στα περσινά. Όπως ανέφερε, η Ρόδος παραμένει γεμάτη και η τουριστική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου. Ο κ. Παπαβασιλείου σημείωσε ότι ο πόλεμος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην αρχή της σεζόν, ωστόσο η εικόνα στη συνέχεια άλλαξε. Όπως είπε, οι Γερμανοί τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, ενώ η ζήτηση από άλλες αγορές παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν απέναντι στην ΕΤΑΔ, κάνοντας λόγο για έναν φορέα που αποφασίζει μόνος του και με τον οποίο, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Επισήμανε μάλιστα ότι υπάρχουν παραλίες που παραμένουν αναξιοποιητές, ζητώντας από το Δήμο Ρόδου να ασκήσει πίεση ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα την επόμενη τουριστική περίοδο. Αναφερόμενος στο νέο χωροταξικό, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων εκτίμησε ότι δεν φέρνει ουσιαστικές αλλαγές και αφήνει τη Ρόδο εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ζητηθεί τροποποιήσεις από το Υπουργείο και αναμένεται η απάντηση, ενώ υπάρχει προθεσμία 60 ημερών για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρέμβαση για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης, μιλώντας στο Κόσμος, επισημένοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και λύσεις πέρα από τις εξαγγελίες. Αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ότι εξετάζεται η νομική λύση και αναζητείται χώρος για την απομάκρυνσή τους, τονίζοντας πως δεν γίνεται ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν δουλειές πάνω στα πεζοδρόμια. Για το ζήτημα του βιολογικού και της έξαρσης γαστρεντερίτιδας στο νησί, ανέφερε ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένη σύνδεση μεταξύ τους, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρόδος προστατεύεται με αξιόπιστους δεσμούς. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ζητώντας από τη ΔΕΙΑΡ περισσότερη δουλειά για την επίλυση των προβλημάτων και λιγότερες αντιπαραθέσεις. Ένα νέο θεσμό που συνδέει τη γαστρονομία, τον αγροτουρισμό και την τοπική παραγωγή εγκαινίζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το δίκτυο Open Farm. Οι South Aegean Open Farm Days 2026 θα πραγματοποιηθούν από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Με αγροκτήματα, εινοπία, τυροκομεία, λεωτριβία και μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι Κυκλάδες και Δωδεκάνησα να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Σε τροχιά υλοποίησης περνάει η αποκατάσταση του αρχοντικού βουβάλι στην Κάλυμνο, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημοπράτηση των εργασιών για τη συντήρηση αλλά και ανάδειξη του ιστορικού κτηρίου. Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου. Στην Ηρωική Νησοκάσο θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Συμπόσιο με θέμα το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι περιφερειακές κρίσεις και οι προκλήσεις του διεθνούς δικαίου στην ανατολική περιοχή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλό μήνα, καλή δύναμη σε όλους. Ανοίγουμε μικρόφωνα. Ζωντανά στο 93,8. Λοΐζος, Λοΐζος. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνο Κόσμος. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Αρχή της Ινδίκτου. Νέο εκκλησιαστικό έτος ξεκινάει από σήμερα, δηλαδή. Η νέα εκκλησιαστική πρωτοχρονιά είναι σήμερα. Και είναι και η μέρα προστασίας του περιβάλλοντος. Θυμούμε την μνήμη των 40 Αγίων Παρθένων και Ασκητριών. Και ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, δηλαδή στην Αθηνά, στην Αδαμαντία, στην Μαργαρίτα, στην Μυρσίνη, στην Πινελόπη, στην Πολυτίμη, στη Ρεγκίνα, στην Χαρίκλια, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις στον Παντελή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για αρχή. Πάμε να ακούσουμε την καθιερωμένη μας σιγά σιγά εισαγωγή με το Πάτερ ημών, να φύγουν τα κακά πνεύματα από κοντά μας, από τη ζωή μας, από το κεφάλι μας, από δίπλα μας, από τα αυτιά μας, και να μπούμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα.
1: Κόσμος 938.
2: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημείς σήμερον, και άφεσε ημείς τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε φλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από αλκονηρό.

0: Σαν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το 1939, η αποφράδα ημέρα που ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Πω, φανταστείτε. Η ναζιστική Γερμανία, συγγνώμη, όχι ο πρώτος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Σαν σήμερα λοιπόν το 1939 ξεσπάει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η ναζιστική Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία βάζοντας φωτιά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάμε να δούμε περισσότερα για αυτό εδώ το ιστορικό γεγονός. Ήτανε 4:45 το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου, όπου το γερμανικό θωρικτό Schleswig-Holstein άνοιξε πυρ κατά της πολωνικής στρατιωτικής βάσης στο Westerplatte, κοντά στο Ντάντσιχ. Ταυτόχρονα η γερμανική πολεμική αεροπορία Luftwaffe βομβάρδιζε την αμυνόμενη πόλη Βιέλουν, σκοτώνοντας εκατοντάδες πολίτες. Η εισβολή αυτή, με τη γερμανική κωδική ονομασία Fall Weiss, δηλαδή λευκή υπόθεση, σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Αφορμή ήταν η επιχείρηση Himmler. Για την επιχείρηση Himmler ήταν το επεισόδιο το Greiwitz. Για να δούμε τι ήταν αυτό. Για να δικαιολογήσει την επίθεση το ναζιστικό καθεστώς έστησε μια επιχείρηση προβοκάτσιας υπό την ευθύνη των SS με επικεφαλής τον Reinhard Heydrich. Τη νύχτα της 31ης Αυγούστου, δηλαδή μια μέρα πριν, οι Γερμανοί πράκτορες, ντυμένοι με πολωνικές στολές, κατέλαβαν τον γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό του Greiwitz στα σύνορα και μετέδωσαν ένα αντικυβερνητικό μήνυμα στα πολωνικά για να κάνουν την επίθεση να φαίνεται αληθινή. Επίσης δολοφόνησαν έναν Πολωνό συμπαθούντα και άφησαν το πτώμα του σε εκείνο το σημείο. Την επόμενη μέρα ο Χίτλερ δήλωσε στο γερμανικό λαό ότι η Πολωνία είχε επιτεθεί στη Γερμανία. Η Γερμανία εξαπέλυσε μια πρωτοφανή στρατιωτική επίθεση, συνδυάζοντας ταχύτητα, δύναμη πυρός και συντονισμό. 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες εισέβαλαν ταυτόχρονα από 3 μέτωπα: βόρεια, δυτικά και νότια. Μηχανοκίνητες ταξιαρχίες και τάγκς διέσπασαν τις πολωνικές αμυντικές γραμμές προσπερνώντας τα οχυρά και η Luftwaffe κατέστρεψε τις τηλεπικοινωνίες, τις σιδηροδρομικές γραμμές και την πολεμική αεροπορία πριν προλάβει να απογειωθεί καν και πλήρως. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 23 Αυγούστου του 1939, η ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση είχαν υπογράψει το σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ Μολότοφ και Ρίμπεντροπ. Το μυστικό πρωτόκολλο της συμφωνίας προέβλεπε τον διαμελισμό της Ανατολικής Ευρώπης. Έτσι, ενώ ο πολωνικός στρατός αμυνόταν στεναρά στα δυτικά, στις 17 Σεπτεμβρίου η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στην Πολωνία από τα ανατολικά, σφραγίζοντας τη μοίρα της χώρας. Η Βρετανία και η Γαλλία είχαν εγγυηθεί την ανεξαρτησία της Πολωνίας. Μετά από τελεσίγραφο που αγνόησε ο Χίτλερ, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1939, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο στην Γερμανία. Η Πολωνία άντεξε μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή η Βαρσοβία έπεσε στις 27 Σεπτεμβρίου, αλλά ο μηχανισμός του πιο θανατηφόρου πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας είχε μόλις τεθεί σε κίνηση, διαρκώντας 6 χρόνια και κοστίζοντας πάνω από 70 εκατομμύρια ζωές. Μιλάμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ξεκινάει σαν σήμερα. Και από το 1939 πάμε στο 1969, όπου σαν σήμερα στη Λιβύη ο νεαρός τότε λοχαγός Μουαμάρ Καντάφη καταλαμβάνει την εξουσία με πραξικόπημα, ανατρέποντας το βασιλιά Ιντρίς. Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ το τέλος του Καντάφη. Λιντσαρίστηκε από τον ίδιο τον λαό του. Στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε. Ξεκινάει, ανοίγει τις πύλες του την Τετάρτη. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό του πρόγραμμα. Τετάρτη. Στη Θεσσαλονίκη και αυτός, με την ευκαιρία της παρουσίας όλων των επιτελείων των κομματικών αλλά και του δημοσιογραφικού κόσμου στη συμπρωτεύουσα. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο κλειδώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πακέτο ελαφρύνσεων που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ οι πληροφορίες λένε ότι ευνοημένοι θα είναι ποιοι? Οι υπάλληλοι του δημοσίου. Δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να δουν αυξήσεις στους μισθούς. Λέτε να τους δώσει και κανένα δώρο που το άκοψε η εποχή των μνημονίων? Μπορεί. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα όμως μειώνεται ο μαθητικός πληθυσμός. Μέσα σε 10 χρόνια στην χώρα μας έχουμε τουλάχιστον 30-40 χιλιάδες λιγότερα παιδιά να μπαίνουν στο δημοτικό, το 16 μέχρι και το 26. Αν δει δηλαδή κανένα στα δημογραφικά στοιχεία. Έχουμε κλείσιμο σχολείων, συγχωνεύσεις σχολείων. Και την ώρα λοιπόν που έχουμε έτσι ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, η κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους αντί να δώσει λεφτά στις Ελληνίδες μητέρες, στις μανάδες, αντί να δώσει λεφτά στις οικογένειες. Αντί να αρχίσει να αλλάζει αυτήν εδώ, να προσπαθήσει να αλλάξει αυτήν εδώ την νοοτροπία, την νοοτροπία που μας έχει οδηγήσει σαν έθνος στην συρρήκνωσή μας. Και ξέρετε, είναι αυτή εδώ η φεμινιστική νοοτροπία, η δυτική νοοτροπία, η οποία θέλει τη γυναίκα εισάξια με τον άντρα στον τομέα της εργασίας. Κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι σωστό, διότι εκφύσεως το γυναικείο φύλο είναι πιο αδύναμο από το ανδρικό. Η γυναίκα πρέπει να γεννήσει, πρέπει να κυοφορήσει βασικά, πρέπει να μεγαλώσει παιδιά. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον άντρα εργασιακά, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτούς εδώ τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, με αποτέλεσμα να μειώνει τον αριθμό των τέκνων της, να μειώνει τις γένες της κατά τη διάρκεια της ζωής της. Αυτό είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουν η σύγχρονη πολιτική μας αλλά και η σύγχρονη κοινωνία, που δεν ξέρω αν θα το καταλάβουν εδώ στην Ελλάδα. Εύχομαι να μην είναι αργά. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Δεν το παίρνω, αλλά τουλάχιστον.
2: Περιμένουμε, ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
3: Στην τριετία πόσο χάσαμε?
4: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
5: Σε 75 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα δεν θα χτυπήσει το κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Η μείωση των γεννήσεων έφερε την τελευταία τριετία λουκέτο σε 100 σχολικές μονάδες. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Το 2000 καταγράφηκαν 103.000 γεννήσεις παιδιών, ενώ το 2024 μόλις 68. Ο σχολικός χάρτης συρρυκνώνεται ανησυχητικά στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
6: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
7: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, του Ιαννού και τον Τάνελ. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν το νομό μας και σηκωθήκαν και φύγαν.
5: Ένα από τα 26 σχολεία που κλείνουν στη Θεσσαλία είναι και αυτό στο Φανάρι Καρδίτσας.
8: Το δημοτικό του Φαναρίου, το οποίο μετά από τριετία αναστολή έκλεισε οριστικά, καθώς το χωριό.
0: Λοιπόν, ακούτε και μόνοι σας, κλείνουν τα σχολεία. 30.000 λιγότεροι μαθητές στη χώρα. Μιλάμε για μια, έτσι, για μια φοβερή απειλή. Για να μην πω καμιά έκφραση βαριά, υπερβολική, τύπου γενοκτονίας κτλ. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον μήνα Σεπτέμβριο. Εκεί έτσι, σε ψηλά, σε ψηλοποντίες, ας το πούμε, λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, φεύγουν τα χρήματα και προσπαθεί η κυβέρνηση να τους ικανοποιήσει όλους. Προσπαθεί η κυβέρνηση να τους ικανοποιήσει όλους με διάφορα τέτοια μέτρα, όπως είναι η παράταση στο πετρέλαιο, της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία θα είναι και κατά το μήνα Σεπτέμβριο, γιατί υπάρχει πολύ μύρλα, πολύ γκρίνια στην χώρα μας, πολύ γκρίνια στο λαό μας. Όλοι θέλουνε, όλοι θέλουνε, όλοι θέλουμε. Και σε όλους προσπαθεί να δώσει από λίγο, γιατί δεν τα έχει και όλα η Ελλάδα, δεν έχει τη δυνατότητα να τους αφήσει όλους ικανοποιημένους, οπότε προσπαθεί να δώσει σε όλους από λίγο, με αποτέλεσμα να μην είναι κανένας ικανοποιημένος σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πάμε να δούμε τι λένε οι πληροφορίες για τα μέτρα στους δημοσίους υπαλλήλους.
3: Θα δούμε πακέτο ενίσχυσης λοιπόν του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση δεν μιλά για 13ο μισθό, ούτε για 13η σύνταξη. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να λέει σήμερα, απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση του Έθνους, ότι το κόστος για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, όπως και του 13ου και 14ου μισθού, είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, όπως θα ακούσουμε μέτρα ενίσχυσης για το εισόδημα των συνταξιούχων στη ΔΕΘ, θα ακούσουμε και μέτρα ενίσχυσης για το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι τα χρήματα θα τα δουν στην τσέπη οι δημόσιοι υπάλληλοι από τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ από το 2027, δηλαδή από τις αρχές του 2027. Και γιατί το λέω αυτό, Εύα? Διότι δεν μιλάμε προφανώς για ένα επίδομα Χριστουγέννων, το οποίο θα κατευθυνθεί προς τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είναι το επίδομα του Νοεμβρίου, ύψους 300 ευρώ μέχρι στιγμής, θα το δούμε αν θα αυξηθεί στη ΔΕΘ, που κατευθύνεται στους συνταξιούχους. Μιλάμε για κάποια άλλη ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση λοιπόν θα αφορά ειδικά μισθολόγια, θα αφορά ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων? Η απάντηση είναι όχι. Θα αφορά όλους τους δημόσιους υπάλληλους. Δεν θα αφορά δηλαδή μόνο γιατρούς ή μόνο ενστόλους ή μόνο πανεπιστημιακούς. Η ενίσχυση θα αφορά όλους τους δημόσιους υπάλληλους. Θα δούμε ένα νέο μισθολόγιο στο δημόσιο? Όχι, δεν θα δούμε νέο μισθολόγιο στο δημόσιο. Όμως πρέπει να σου πω ότι μέσα στο πακέτο που θα αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους είναι και η αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο του 2027. Εκεί την αύξηση αυτή την παίρνουν ολόκληροι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα, αν είμαστε από τα 920 και πάμε στα 980-970 ευρώ, αυτά τα 50-60 ευρώ θα τα πάρουν όλα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όμως, καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει και κάτι παραπάνω λοιπόν, στο πακέτο των δημοσίων υπαλλήλων.
9: Κοντός θερμός, αλληλούια, τα Σαββατοκύριακα.
0: Πάρτι θα κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 2027. Ξέρει ο Μητσοτάκης, είναι μεγάλη γάτα ο Πρωθυπουργός. Ο Κούλης, που το λένε Κούλη όλοι, τους έχει βάλει ο Κούλης τα δύο ποδάρια σε ένα παπούτσι σε όλους εκεί στην αντιπολίτευση. Τώρα θα δώσει παροχές σε 600-700.000 δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα δουν το όφελος μέσα στο 2027, στις αρχές του 2027, και κάπου εκεί να υπολογίσετε ότι θα εξαγγελθούν και οι εκλογές. Τότε, να το ξέρετε. Βρισκόμαστε βέβαια σε μια προεκλογική περίοδο, έτσι το νιώθουμε αυτό, διότι δεν αφήνει τίποτα η Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω, ακόμα και στο στέλεχος, τον εκπρόσωπο του Σαμαρά, δίνει σκληρές απαντήσεις η κυβέρνηση. Και μάλιστα διαστόματος και του Άδωνη Γεωργιάδη, βγήκε εκεί ο εκπρόσωπος τύπου του Σαμαρά σε μια εκπομπή και κάτι του ξέφυγε, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία μοιάζει λίγο με το Πασόκ του Σιμίτη και επίσης λίγο από το Πασόκ του Σιμίτη και λίγο από το Λαός του Καρατζαφέρη. Και έγινε πανικός. Βγήκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, βγήκαν όλοι και τα έχωσαν πάρα πολύ στον Σαμαρά, λέγοντας ότι μα εσύ ήσουν αυτός ο οποίος έφερες τα στελέχη του ΛΑΟΣ στη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα μιλάς.
10: Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό ΠΑΣΟΚ, το παλιό σημειτικό ΠΑΣΟΚ, με ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς.
0: Αυτή είναι ο Νίκος Τσιούτας αυτός.
11: Ο Αντώνης Σαμαρά Νίκου Τσιούτσια ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μεταλλαχθεί σε σημειτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον παλιό ΛΑΟΣ προκάλεσε κύμα αντιδράσεων από κορυφαία στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης.
12: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κ. Τσιούτσιας βρίσκει σύμφωνο τον κ. Σαμαρά. Αν τον έβρισκε θα ήταν περίεργο. Τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Σαμαράς τα έφερε. Αντί λοιπόν να επαναλαμβάνουν κάποιοι παροχημένες αιτιάσεις για ποτάμια, σημειτικό ΠΑΣΟΚ, ας κοιτάξουν τις πολιτικές.
11: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ήταν ένας εκ των βουλευτών που μετακινήθηκαν το 2012 από το ΛΑΟ στη Νέα Δημοκρατία, σήκωσε το γάντι κάνοντας λόγο για ανοησίες, ενώ τόνισε ότι οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον του δεν είναι καλή ιδέα.
13: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρας στην πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγον λαός, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του.
14: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Υπάρχει άλλο.
15: Δεν είμαι εγώ αυτή που θα κρίνω τις επιλογές του κυρίου Σαμαρά να πάει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα τις κρίνουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
11: Η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, όπως όλα δείχνουν, έχει μπει στην τελική ευθεία.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε και το κόμμα του Σαμαρά μέσα σε αυτό εδώ το πολυσύνθετο σκηνικό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά εάν μπουν όλα αυτά εδώ τα κόμματα στη Βουλή, πολύ δύσκολα θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Πολύ δύσκολα θα σχηματιστεί κυβέρνηση και θα είναι ό,τι χειρότερο για τη χώρα να πάμε σε μια περίοδο αστάθειας πολιτικής. Είναι και το σύστημα τέτοιο, το οποίο δεν βολεύει, ας το πούμε, δεν δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας έτσι, ισχυρής κυβερνητικής. Ισχυρής κυβέρνησης, αν είναι πάρα πολλά κόμματα μέσα στη Βουλή. Πάντως, okay, η κυβέρνηση, η Ελλάδα έχει απέναντί της και μια Τουρκία η οποία καραδοκεί. Ψάχνει να μας βρει στη δύσκολη στιγμή για να μπορέσει να εποφεληθεί, διότι στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Και φυσικά η ακυβερνησία είναι ό,τι χειρότερο. Το 2027 θα είναι ένα περίεργο έτος, διότι θα έχουμε και στην Ελλάδα εκλογές, αλλά και απέναντι στην Τουρκία έχουν εκλογές. Θα έχουν προηγηθεί και οι αμερικανικές εκλογές, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ιτηθεί, έτσι τουλάχιστον λένε εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα ιτηθεί παταγωδός σε αυτές εδώ τις ενδιάμεσες εκλογές. Εντάξει, εμείς βέβαια προσπαθούμε ως χώρα και η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στις απειλές εξανατολών με τελευταίες κινήσεις στις υπογραφές που έπεσαν χθες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα τρομερό όπλο το οποίο θα μας απαλλάξει από την απειλή των υπερσύγχρονων τουρκικών drones. Είναι ένα όπλο που θα φέρει την ισορροπία πάνω σε αυτό εδώ το θέμα, πάνω σε αυτό εδώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στρατιωτικά. Αυτός εδώ ο θόλος είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει υπογραφεί. Πάμε να ακούσουμε λίγο περισσότερα για αυτόν.
16: Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειο.
11: Τοποθεσίες, το σύνολο του FIR Αθηνών από τον Εύρο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και από την Ενδοχώρα μέχρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα καλύπτεται απέναντι σε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα συστήματα.
17: This is a force multiplier, meaning that Greece is not just getting one of the best missile defense system in the world.
11: Η Ελλάδα αποκτά 3 υπερσύγχρονα Ισραηλινά συστήματα εράμινας, το Spider All-in-One για τις μικρές αποστάσεις μέχρι τα 40 χιλιόμετρα, το Barak MX για τις μεσαίες έως τα 150 χιλιόμετρα και το David Sling με εμβέλεια που ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα. Η συμφωνία τώρα περιλαμβάνει την απόκτηση εξειδικευμένων ραντάρ αλλά και όλη την γκάμα των πυρομαχικών που συνοδεύει τα συστήματα. Το κόστος τους, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζεται σε 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και τα πρώτα συστήματα θα παραδοθούν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2029. Τώρα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξασφάλισε συμμετοχή ελληνικών εταιριών σε ποσοστό 25%, δηλαδή περίπου 700 εκατομμύρια, αλλά και πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων ώστε να ενσωματωθούν σε ελληνικής κατασκευής κέντρο διοίκησης και ελέγχου. Πρόκειται μάλιστα για οπλικά συστήματα τα οποία λειτουργούν με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης.
17: Artificial intelligence is a very important element of identifying the threats and help for the decision making process. So AI is definitely one of the aspects of every modern combat system and of course.
11: Συστήματα η Ελλάδα επιταχύνει τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκτός από τα Ισραηλινά αντιεροπορικά, στον Θόλο θα ενσωματωθούν τα συστήματα Patriot και Hawk για την κατάρριψη απειλών με κινητικά μέσα, ενώ θα περιλαμβάνει και ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ των οποίων τα ελληνικά αντιντρόουν Κένταυρος και Υπέριον και το Ισραηλινό Drone Dome για την αντιμετώπιση μη επανδρομένων απειλών. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει και δυνατότητες στρατηγικού πλήγματος με το σύστημα PALS του πυραυλικού πυροβολικού, τους πυράβλους Scalp Naval ή τους ELSA των φρεγατών και των υποβρυχίων και τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτροπή.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από την άλλη μεριά πώς υποδέχτηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτήν εδώ την είδηση.
18: Ελλάδα, Ισραήλ σήμερα υπογράφουν την ασπίδα του Αχιλλέα.
15: Σημαντικό.
18: Τι?
15: Ντροπή. Η ελληνική κυβέρνηση να σέρνει την χώρα μας σε συμμαχίες με κράτη τα οποία διαπράττουν διεθνή εγκλήματα.
0: Αυτά από τη Ζωή. Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση της Ζωζόκας. Την πέταξε και αυτήν, την εξυπνάδα της. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 7 και 25, τρίτη ημέρα 1η Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοΐζος είναι εδώ, στο ραδιοφωνό κόσμος. Και πάμε να πάρουμε την πρώτη διαφημιστική μας ανάσα, να κάνουμε ένα διαλυματάκι, να πιούμε μια γουλίτσα καφεδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε και διάφορα άλλα θέματα και φυσικά τα τοπικά μας.
19: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
20: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
21: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
20: Και ηρεμία.
21: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
22: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
23: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
24: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
19: Ακού Κόσμος 938.

στο Δήμο της Ρόδου με επιτυχία διαβάζω στην χθεσινή του ανάρτηση και θερμή ανταπόκριση το Yucatan Show στο ενηδρίο της Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου εννοιάζει μια νέα προσέγγιση στην τουριστική προβολή με σύγχρονες μουσικές δράσεις σε εμβληματικούς χώρους του νησιού. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του Αχόρ την Παρασκευή του τριοβολογικού σταθμού στο ενηδρίο το Yucatan Show. Yucatan Show, ένα ξεχωριστό DJ set ηλεκτρονικής μουσικής με πρωταγωνιστή τον διεθνώς αναγνωρισμένο DJ και παραγωγό Frankin Luck. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Pro Tour και τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου με αφορμή τη Διεθνή ημέρα νεολαίας. Αυτό εδώ το show σηματοδοτεί μια νέα φιλοσοφία προσέγγισης του νεανικού ταξιδιωτικού κοινού, φέροντας σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σε το πόσημα της Ρόδου κτλ. Κτλ. Τώρα να σου πω κάτι. Ήταν ένα ωραίο clubbing show, ας το πούμε αυτό εδώ, με διεθνούς φήμης καλλιτέχνη DJ. Πάρτε λίγο. Πάμε. Πιου πιου Yucatan. Ωραίο σκηνικό στενιδρίο.

Λοιπόν, και έχει και ωραίες εικόνες. Το θέμα είναι ότι η Ρόδος έχει ξεμείνει από νυχτερινή διασκέδαση και ο Δήμος μάλλον προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό βλέποντάς το. Έχω την πληροφορία ότι κάποιος επιχειρηματίας εδώ στο νησί μας, μεγάλος επιχειρηματίας, ήθελε να φέρει 3-4 πολύ δυνατούς DJ παγκοσμίου φήμης. Μπορεί σε αυτούς να συμπεριλαμβάνεται και αυτούς. Τους είχε πληρώσει τα πάντα όλα. Ήταν έτοιμοι για να έρθουν στο νησί μέσα στο καλοκαίρι, αλλά του έκλεισαν το μαγαζί πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Του έκλεισαν το υπαίθριο του κλαμπ, ένα από τα μοναδικά που υπήρχε. Μάλιστα η όλη δράση είχε κοστίσει, δηλαδή θα κόστιζε γύρω στις 250.000 ευρώ για να φέρνε 4-5 δυνατά ονόματα στο νησί. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση να μην υπάρχει στη Ρόδο ένα κλαμπ. Ένα υπαίθριο κλαμπ όπως υπήρχε παλιά το Λασκάλα, όπως υπήρχαν παλιά έτσι τέτοια μαγαζιά, ωραία, που ο κόσμος πήγαινε έξω και διασκέδαζε. Εδώ στη Ρόδο το νησί θέλουν να το κάνουν κάποιοι νεκροταφείο. Εντάξει ρε παιδιά, εάν το νησί γίνει εδώ νεκροταφείο, μετά μη διαμαρτυρόμαστε εάν έχουμε και όλοι, ξέρω εγώ, την γερουσία στο νησί ως επισκέπτες και αυτή εδώ η γερουσία μένει μέσα στα ξενοδοχεία, τρώει, πίνει, κάνει μπανάκι εκεί μπροστά από τις παραλίες των ξενοδοχείων και βγαίνει μόνο έξω για να κάνει επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Μην γκρινιάζουμε μετά, μην γκρινιάζουμε. Έχει πέσει πολύ κομπλεξισμός δυστυχώς στη Ρόδο. Πολύ κομπλεξισμός, δηλαδή πολύ ζηλοφθονία. Πολύ ζηλοφθονία και δεν τους αρέσει. Δεν αρέσει σε πολλούς η ανάπτυξη, δηλαδή δεν αρέσει σε πολλούς να βλέπεις ζωή, κινητικότητα έξω στο νησί. Δεν αρέσει. Το μισούν αυτό το πράγμα. Είναι κάποια έτσι άτομα τα οποία προσπαθούν, ας το πούμε, να αναδειχθούν μέσα πολιτικά και να χαϊδέψουν τα αυτιά σε μία μάζα η οποία αντιδρά στο οτιδήποτε καλό πάει να γίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Βέβαια, εντάξει, για να μην αδικώ και έτσι αυτούς εδώ και ορισμένους ανθρώπους εξ αυτών, φυσικά η ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται με υποδομές και φυσικά πρέπει να γίνονται έργα τα οποία να βοηθούν στην εξυπηρέτηση του ρεύματος αυτού εδώ της ανάπτυξης του τουριστικού που διαθέτει, που έχει το νησί μας, που είναι και το μόνο πράγμα που έχει μείνει στο νησί μας. Όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία υποδομών, όπως είναι ο βιολογικός και τέτοια πράγματα. Αν βλέπουμε τέτοια χάλια δηλαδή όπως βλέπαμε μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά για όλα αυτά εδώ είμαστε και υπεύθυνοι και εμείς με την νοοτροπία που έχουμε και με τους ανθρώπους τους οποίους εκλέγουμε.

επιδιώκει, διαβάζω κύριο θέμα εδώ πέρα της Δημοκρατικής σήμερα, τι επιδιώκει ο Καμπουράκης καλώντας τον Γκολιάδη να είναι υποψήφιος βουλευτής. Μάλιστα. Η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχε δύο στιγμές, διαβάζω, που διαβασμένες μαζί λένε περισσότερα από όσα λέει κάθε μία χωριστά. Η πρώτη ήταν η δήλωση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος βουλευτής με κανένα κόμμα. Και η δεύτερη ήταν η απάντηση του Αντώνη Καμπουράκη, ο οποίος όχι μόνο δεν επικρότησε την επιλογή του Δημάρχου να παραμείνει στη θέση του, αλλά δήλωσε ότι δεν χαίρεται για αυτήν και τον κάλεσε να μην κλείνει την πόρτα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Για να γίνει κατανοητό το βάθος και το βάρος της δεύτερης τοποθέτησης του κ. Καμπουράκη, αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι ο άνθρωπος που την έκανε είναι ο ίδιος που τον Οκτώβριο του 2023 ζήτησε επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων και στα 224 εκλογικά τμήματα του Δήμου Ρόδου και έφτασε ως το εκλογοδικείο για να αμφισβητήσει την εκλογική του Κολιάδη. Τώρα, εντάξει, οκ, αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί το αναφέρει το άρθρο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Την ίδια ημέρα, εξάλλου, η Δημοτική Αρχή ψήφισε την πρόταση της παράταξης Καμπουράκη για την εκπροσώπηση της μειοψηφίας στη ΔΕΙΑΡ και την επόμενη η ίδια παράταξη εξέδωσε δελτίο τύπου που υπερασπίζεται ρητά τη θεσμική συνεννόηση ως συστατικό της αντιπολίτευσης. Εντάξει, λίγο ακαταλαβίστικο ήταν το δεύτερο αυτό εδώ θέμα, αλλά εγώ από αυτήν εδώ την προτροπή του κυρίου Καμπουράκη προς τον κύριο Κολιάδη να είναι υποψήφιος βουλευτής και να πάει στην κεντρική πολιτική σκηνή, αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Καμπουράκης θέλει να είναι ξανά υποψήφιος και το πιθανότερο είναι να είναι στον Δήμο της Ρόδου. Και να σας πω και κάτι, και γιατί όχι. Ο κύριος Καμπουράκης είναι ένας δήμαρχος ο οποίος έκανε τα λάθη του, αλλά λούστηκε όμως και κάποιες καταστροφές και υπέστη μία δυσφήμιση και συκοφαντική θα λέγαμε, ναι γιατί όχι, και μία προδοσία και από τον κύριο Κολιάδη, εισαγωγικά προδοσία. Έτσι δηλαδή ο κύριος Κολιάδης ήταν αυτός ο οποίος εισαγωγικά τον κατέστρεψε και επικοινωνιακά τον κύριο Καμπουράκη. Θυμάστε τότε με την υπόθεση των πηγών της Καλλιθέας, όπου βγήκε ο κύριος Κολιάδης ενώ ήταν πρόεδρος στη ΔΕΡΜΑΕ που διαχειριζόταν τις πηγές, ήταν πρόεδρος στον ΠΡΟΤΟΥΡ, ήταν πρόεδρος στο ΔΟΠΑΡ, δηλαδή ο κύριος Καμπουράκης του είχε αναθέσει όλα τα ταμεία σχεδόν του Δήμου της Ρόδου. Ενώ λοιπόν ήταν έτσι ευνοούμενος ο κύριος Κολιάδης του κυρίου Καμπουράκη, βγήκε με μία επίθεση για μία σύμβαση που έκανε ο κύριος Καμπουράκης με το τότε επιχειρηματικό σχήμα που είχε φέρει ο κύριος Χατζηδιάκος, ο αείμνηστος βασικά Χατζηδιάκος. Εν πάση περιπτώσει έχουν και τα καλά τους και αυτοί εδώ και αυτά τα επιχειρηματικά σχήματα, γιατί πήρανε πολλά ερείπια της Ρόδου και τα έκαναν κουκλιά, τα έκαναν μπιμπελό, όπως για παράδειγμα το Ιαλίσιον. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το θέμα. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Κολιάδης τότε και κυριολεκτικά, πολιτικά τον ξέσκισε τον κύριο Καμπουράκη, πατώντας στο θυμικό αυτών εδώ των ψηφοφόρων για τους οποίους στην προηγούμενη μου τοποθέτηση, στο προηγούμενο μου σχολιασμό αναφέρθηκα. Στη συνέχεια ήρθανε και οι φωτιές. Και έτσι λοιπόν ο κύριος Καμπουράκης κάει και πολιτικά, με αποτέλεσμα να χάσει τις εκλογές για λίγο. Και αυτό εδώ δεν μπορεί να το χωνέψει και θα είναι πιθανότατα ξανά υποψήφιος. Τώρα, εάν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ο κύριος Καμπουράκης ήταν ότι όταν ανέλαβε τον Δήμο της Ρόδου δεν συνέχισε πάνω σε αυτά εδώ τα οποία είχε αφήσει στη μέση ο κύριος Χατζηδιάκος, σε πολλά από αυτά που είχε αφήσει στη μέση ο κύριος Χατζηδιάκος, αλλά τα μηδένισε, προσπάθησε να τα μηδενίσει και να τα ξεκινήσει από την αρχή. Ένα κλασικό παράδειγμα, για παράδειγμα, ήταν συμβάσεις καθαριότητας, βεβαίως.
όπου παρέλαβε μια σύμβαση καθαριότητας την οποία ανέτρεψε και αυτό του κόστισε, διότι η Ρόδος βρώμησε για ένα διάστημα και μάλιστα οι εργολάβοι καθαριότητας του την είχαν και φυλαμένη του κυρίου Καμπουράκη, και λίγο πριν τις εκλογές άφησαν τη Ρόδο επίτηδες να άφησαν τη Ρόδο να ξαναβρωμήσει, γιατί είχαν μείνει και απλήρωτοι. Τέλος πάντων, έκανε κάποια τέτοια λάθη τα οποία τα πλήρωσε πάρα πάρα πολύ ακριβά. Τα ίδια λάθη θα μπορώ να σας πω έτσι σε έναν βαθμό ότι κάνει και ο Κολιάδης, και ειδικά στα θέματα της ΔΕΙΑΡ και της συμφωνίας της οποίας δεν τηρεί, και μιλάω για την δεύτερη για την προγραμματική σύμβαση για το φράγμα του Γαδουρά και την επέκταση της υδροδότησης και των δικτύων στην Νότια Ρόδο. Δυστυχώς από όλα αυτά εδώ ο μεγάλος χαμένος δεν είναι μόνο η ήδη πολιτική που τους έχει εμπιστευτεί ο ροδιακός λαός, αλλά ο μεγάλος χαμένος είναι ο ίδιος ο ροδιακός λαός, διότι έργα τα οποία θα έπρεπε να τρέχουν και να εκτελούνται δυστυχώς βαλτώνουν και το νησί πάει τετραετίες πίσω συνεχώς. Και μετά μας φταίει ποιος? Μας φταίει το κεντρικό κράτος που δεν δίνει στη Ρόδο. Ναι, φταίει και αυτό. Αλλά κυρίως φταίνε οι μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη σε όλους. Πάμε δυναμικά στο ραδιόφωνο. Ο κόσμος είσαι συντονισμένοι. Ο Λοΐζος είναι εδώ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Έχουμε επανέλθει. Καλό μήνα. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Η Ρόδος, λέει ο Γιάννης Παπάς, έχει όλα τα χαρακτηριστικά να γίνει σημείο αναφοράς της Μεσογείου. Τι εννοεί ο ποιητής? Εννοεί ότι γίνεται ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υποψηφιότητας της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου του 2028. Και αυτό εδώ αποτελεί έτσι υπάρχει και μια στήριξη σχετική του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για αυτό. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από παρέμβαση του βουλευτή δωδεκανήσου Γιάννη Παπά προς το Υπουργείο, αλλά και μετά από συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, με αντικείμενο την ενίσχυση της υποψηφιότητας της Ρόδου. Το Υπουργείο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα, προχώρησε στην έκδοση επίσημης επιστολής υποστήριξης, με την οποία εκφράζει την ισχυρή στήριξή του στην υποψηφιότητα της Ρόδου και επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια.

Έτσι λοιπόν ο Γιάννης Παπάς ευχαριστεί θερμά την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για τη συνεχή επικοινωνία και την άμεση ανταπόκρισή της. Η έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου και η επίσημη επιστολή υποστήριξης αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την υποψηφιότητά μας. Η Ρόδος δεν είναι μόνο ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός, είναι ένας τόπος με μοναδική ιστορία, πολιτισμό και διαχρονικό ρόλο ως σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Αυτό ακριβώς συγκροτικό μας πλεονέκτημα, πρέπει να το αναδείξουμε. Θέλουμε τους νέους μας πρωταγωνιστές αυτή την προσπάθεια. Και η Ρόδος πρέπει να είναι ανοιχτή, σύγχρονη, δημιουργική και εξωστρεφής που θα συνομιλεί με τους λαούς και τις κοινωνίες ολόκληρης της Μεσογείου. Okay. Why not? Τι λέει ο Γιώργος Νικητιάδης? Τομέας ανάπτυξης, η κυβέρνηση θεατής στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα αμάζευτα. Επιμένει το Πασό και το Κινάλ στη στρατηγική της ακρίβειας. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το Πασόκ ό,τι μπορεί. Να κρατηθεί έστω και σε αυτήν εδώ την τρίτη θέση που το έχουν κατατάξει οι ψηφοφόροι. Τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Για να δούμε. Δύσκολα αυτά τα πράγματα για το Πασόκ.

Επανέρχεται με ανακοίνωσή του ο Κώστας Ταρασλιάς στην με τοπική σύγκρουση με τον Σωτήρη Βαγιανό. Και λέει ότι τελικά ο Σωτήρης Βαγιανός διαφημίζει τον εαυτό του ότι είναι μόνος του άσχετος. Και είναι, λέει, χάσιμο ενέργειας να παίρνει κάποιος στα σοβαρά αυτόν τον άνθρωπο. Είναι η δήλωση του εκπροσώπου τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, σκληρή για τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον Σωτήρη Βαγιανό, με αφορμή δηλώσεις τώρα που κάνει και ο κύριος Βαγιανός σχετικά με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Χθες είπαμε μερικά πράγματα εδώ πέρα στην εκπομπή μας για τα οικονομικά, για τις οικονομικές διαφορές ΔΕΙΑΡ και περιφέρειας, οι οποίες προφανώς και κοστίζουν σε αυτόν εδώ τον τόπο, διότι αν η ΔΕΙΑΡ πλήρωνε τα 10 εκατομμύρια που οφείλει στην περιφέρεια, η περιφέρεια δεν θα άφηνε 2-3 λογαριασμού

απλήρωτους στην Ιντρακάτ όσον αφορά το έργο της επέκτασης των δικτύων, που ίσως δεν θα υπήρχαν αυτές εδώ οι καθυστερήσεις των πληρωμών, και έτσι λοιπόν ο ανάδοχος δεν θα τα παρατούσε να φύγει και δεν θα διαλυόταν η εργολαβία. Από εκεί και πέρα η ΔΕΙΑΡ και ο πρόεδρος επιμένει στο αφήγημα ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ο κωδικός προϋπολογισμού και τα λοιπά, όλα αυτά εδώ είναι, λέει, εξασφαλισμένα χρήματα και υπάρχουν ήδη και δεν χρειάζεται να τα πάρει ΔΕΙΑΡ. Από τη ΔΕΙΑΡ η περιφέρεια, η περιφέρεια λέει ότι αυτό δεν ισχύει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και έτσι λοιπόν προέκυψε αυτή εδώ η στάση πληρωμών, η οποία έφερε όλα αυτά εδώ τα αποτελέσματα, τα δυσμενή για το νησί. Και έρχεται στα καπάκια ο κύριος Ταρασλιάς να πει αυτά εδώ τα λόγια για τον κύριο Βαγιανό.

0: Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η Δημοτική Αρχή σε αυτό το κομμάτι δεν τήρησε τη συνέχεια των προηγούμενων, προσπαθεί να τα ξαναδημιουργήσει από την αρχή. Η περιφέρεια δεν το δέχεται αυτό και έτσι λοιπόν γίνονται όλα ρημάδιο. Και είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, γιατί αντικείμενο είναι η υδροδότηση και το ίδιο το νερό. Είναι ένα έργο, το φράγμα, το οποίο είναι αξίας 160 εκατομμυρίων ευρώ η κατασκευή του. Και θα έπρεπε όλο το νησί να υδροδοτείται από αυτό. Θα έπρεπε να προχωρούν τα δίκτυα, να πηγαίνει προς την νότια Ρόδο το νερό. Η ΔΕΙΑΡ έτσι έχει προσπαθήσει και έχει δώσει μερικές και πρόχειρες λύσεις με γεωτρήσεις. Και για να δούμε πού θα οδηγηθεί όλη αυτή εδώ η ιστορία. Διότι μέσα στο 2027 η προγραμματική σύμβαση λειτουργίας του φράγματος της ΔΕΙΑΡ θα λήξει και θα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι ο κύριος Κολιάδης, ο κύριος Χατζημάρκος, ο κύριος Βαγιανός, ο κύριος Ευστρατίου, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος, και να συζητήσουν για μια νέα προγραμματική σύμβαση για το πώς θα λειτουργήσει το φράγμα του Γάδουρα. Εκλογές έχουμε το 28. Οπότε λοιπόν μέσα σε αυτόν εδώ το έχουμε ένα χρόνο, πώς το λένε, κενού αέρους. Θα πέσει η όλη ιστορία σε κενό αέρους. Για να δούμε πώς θα διαχειριστούν οι κυβερνητικοί αυτό το κενό αέρους. Γιατί έτσι όπως την κόβω την ιστορία, η κυβέρνηση θα χρειαστεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Βέβαια στα καπάκια θα έρχονται, ή στο ενδιάμεσο θα έρχονται, και οι δικαστικές αποφάσεις, διότι έχουν γίνει εκατέρωθεν προσφυγές στη δικαιοσύνη για πολλά θέματα, μέχρι και για συκοφαντικές δυσφημίσεις, ας το πούμε. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ έχει κάνει μήνυση στον περιφερειάρχη για δηλώσεις του που έχει κάνει σε συνεντεύξεις τύπου, αλλά αυτό είναι το τελευταίο. Η ΔΕΙΑΡ ζητάει 10 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια με τιμολόγιο που έστειλε, και η περιφέρεια το προσέβαλε ως εικονικό τιμολόγιο, για υδροδοτήσεις στα παρτέρια της Ρόδου Λίνδου, αλλά και για αλλά και για το πότισμα, ακούστε παρακαλώ, των αναδασώσεων, των αναδασωτέων εκεί περιμετρικά των δρόμων από τη Λάρδο και κάτω μέχρι το Γεννάδη και Νότια Ρόδο. Τρελά πράγματα δηλαδή, πραγματικά τρελά πράγματα. Οι δικαστές που θα κληθούν να τα δούνε, να τα διαβάσουν και να αποφασίσουν, δεν ξέρω, θα τραβάνε τα μαλλιά τους οι άνθρωποι. Εδώ τραβάμε τα μαλλιά μας όλοι εμείς. Αλλά okay, αυτές είναι οι πολιτικές επιλογές του ίδιου του ροδιακού λαού. Καλός ή κακός, αυτά είναι τα δεδομένα. Όπου στρώνουμε κοιμόμαστε. Βέβαια δεν ξέρει τώρα και κανείς το πώς θα εξελιχθεί, αλλά μια ιστορία και μια φάση. Αλλά ό,τι και να είναι, οκ. Εντάξει, αυτά είναι. Σκούρα τα πολιτικά. Γεια σου Βασιλάρα μου. Καλομοιαρίζουμε και τον Βασίλειο τον Χατζιωάννου, ο οποίος μπαίνει στο ραδιόφωνο. Μας ανοίγεις στο air condition να δροσιστούμε λιγάκι. Η μέρα σήμερα θα χρειαστεί λίγο air cool. Είναι μια ωραία μέρα για ψάρεμα σήμερα. Δηλαδή έπρεπε να ήμασταν ήδη για ψάρεμα. Μέχρι και τις 10 το πρωί είναι τέλεια. Μετά τις 10 όμως, όταν θα βγει ο ήλιος, θέλει καπελάκι, θέλει να αποφεύγουμε τον ήλιο, γιατί πλακώνει η ζέστη και τα πράγματα δεν υποφέρονται. Θα έχει άπνοια σχεδόν. εδώ στο νησί, στην πόλη της Ρόδου. Μηδέν μποφόρ, ένα μποφοράκι, τίποτα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για την πρώτη καλημέρα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9.
1: Κόσμος 938.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-170.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
7: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
8: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
9: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
10: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
11: Πάνες ακράτεια σε λομάς, μόνο 4,76.
12: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
13: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
17: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
18: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
17: Γιατί ζηλεύω.
18: Ζηλεύεις? Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
17: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
18: Αγάπη μου, μα πού πας?
17: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
18: Χώρο?
17: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
19: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
20: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: και...
21: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
22: Σχολείο!
21: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
22: Σχολείο! Μουστάκας!
21: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμδου, στον κόμβο Κοσκινού.
23: Ακού Κόσμος 938.

0: Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο το γεγονός είναι ένα. Είναι η υπογραφή της αντιπυραυλικής ασπίδας, η οποία μάλιστα δεν είναι κάτι έτσι απλό που θα σημάνει την προστασία μας μέσω ενός εισαγόμενου όπλου από το Ισραήλ. Το γεγονός ότι παίρνουμε αυτά εδώ τα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα παράλληλα σηματοδοτεί και την δυνατότητα της χώρας μας να μπει στην παραγωγή τους. Αυτό είναι το φοβερό, ότι σε ένα 25% η Ελλάδα θα συμμετέχει και στην παραγωγή τους και μάλιστα θα ξεκλειδωθούν και τα ενδότερα, λέει, μέσα ηλεκτρονικά συστήματα και πηγαίοι κώδικες αυτού του όπλου, για να μπορούμε εμείς να τα συνδυάσουμε με τη δική μας αεράμινα, δηλαδή τα Patriot και άλλα συστήματα, το Κένταυρο, τα Anti-Drone. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι τεχνολογία εχμής μπαίνει η χώρα μας με τις χθεσινές υπογραφές που έπεσαν στο Τελ Αβίβ. Πραγματικά είναι έτσι τεράστια επιτυχία και θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η επιτυχία όταν θα τα δούμε αυτά εδώ τα αντιαεροπορικά να εγκαθίστανται στην επικράτεια την ελληνική και να προστατεύουν όλη τη χώρα. Μη σας πω και την Ανατολική Μεσόγειο. Και δεν μιλάμε τώρα για ένα ό,τι να είναι όπλο. Μιλάμε για ένα όπλο το οποίο στην πράξη το είδαμε να αποκρούει τους 2.500 από τους 3.000 πυράβλους που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του μέσα σε ένα μήνα. Μιλάμε για τέτοια... Αν δεν είχαν οι Ισραηλινοί αυτόν εδώ το θόλο, αυτό το όπλο, το Ισραήλ σήμερα θα είχε γίνει οικόπεδο. Δεν θα υπήρχε τίποτα ορθίο. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί έτσι σύγχρονοι στρατιωτικοί αναλυτές του Facebook, οι οποίοι το βγάζουν και άχρηστο, έτσι, αυτό το όπλο. Λέει, τρίπιο είναι, δεν είναι στο... Τίποτα, τζάπα, πεταμένα λεφτά. Να πάρει ο Μητσοτάκης πάλι μίζες. Αυτό λένε, να πάρει μίζες ο Μητσοτάκης, για τις μίζες παίρνουν τα όπλα. Βγαίνουν και λένε οι αριστεροί φίλοι μας. Εντάξει, τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά. Ακούγονται και αυτά, υπάρχουν και αυτοί. Το καλό είναι ότι από τη δεξιά πτέρυγα τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά. Δηλαδή λένε, γιατί να πάρουμε από το Ισραήλ και να μην πάρουμε από την Ρωσία, λένε μερικοί. Εντάξει, okay. Και η Ρωσία έχει καλή τεχνολογία και το βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή στον πόλεμο με την Ουκρανία, όπου οι Ουκρανοί εξαπολύουν 400 drones ταυτόχρονα, για παράδειγμα, και από τα 400 drones λίγα περνάνε 2, 3, 5 ξέρω εγώ, μέσα στα έγκατα της Ρωσίας στα βάθη, και καταφέρουν και χτυπάνε μερικές πετρελαϊκές υποδομές. Που σημαίνει ότι, εντάξει, πρώτον δεν είναι και τόσο ίσως καλή τεχνολογία της, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε και αυτό. Γιατί όταν από τα 400 καταρρύπτονται τα 380, okay, έχει και η Ρωσία αυτήν εδώ την τεχνολογία. Αλλά σκεφτείτε όμως εσείς οι δεξιοί μπατριώτες, ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα πάει να κάνει μια συμμαχία και να πάρει ένα ρωσικό όπλο από τώρα και στο εξής, τι μπορεί να αντιμετωπίσει από την άλλη πλευρά του πλανήτη, από την Αμερική. Γιατί είδαμε την Τουρκία, ένα S-400 πήρε που, για την αεράμινά της, ένα σύστημα οπλικό S-400, και αποκλείστηκε από ένα σωρό αμερικανικά προγράμματα και έχει φτάσει πια η πολεμική της στρατιωτική μηχανή που έχει να κάνει με τα αμερικανικά συστήματα F-16 και τα λοιπά, αεροπορία και όλα αυτά εδώ, να παραπέει. Εντάξει, προσπαθεί να καλύψει το κενό με τα drone της, διότι εκεί έχει κάνει τεχνολογικά άλματα. Αλλά, okay, δεν είναι το παν τα drones. Το παν είναι τα μαχητικά. Εάν τα μαχητικά υπερισχύσουν στον αέρα, οι βάσεις των drones και όλα αυτά εδώ γίνονται οικόπεδο. Όποιος ελέγχει τα F-16, όποιος ελέγχει τον αέρα, εννοώντας αεροπορία F-16, F-35 και τα μαχητικά, έτσι, ελέγχει τον πόλεμο. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η τελευταία Τελευταία, ξέρω εγώ, εγώ δεν είμαι ειδικός. Έχω και τον αγαπητό ναύαρχο, τον κύριο Γκολφόπουλο, κοντά μου, να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει. Καλημέρα, κύριε Γκολφόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο, καλημέρα σας.
0: Κάνω λάθος αυτό? Ισχύει αυτό ότι όποιος ελέγχει τον αέρα ελέγχει τον πόλεμο?
1: Σε μεγάλο βαθμό βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, μέχρι τώρα οι πόλεμοι που έχουμε δει λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης των κρατών δεν χρειαζόταν να έχεις θάλασσα. Επομένως δεν έχουμε δει, μάλλον δεν έχει δει ο κόσμος την αναγκαιότητα του ναυτικού ή ορισμένων άλλων συστημάτων στους νέους πολέμους. Έχουμε δει μέχρι τώρα μόνο τι κάνει η αεροπορία και τι κάνουν όλα αυτά τα συστήματα.
0: Πώς μπορεί να επηρεάσει η θάλασσα δηλαδή? Δηλαδή είναι το ίδιο ισχυρή με τον αέρα?
1: Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εχθές ανακοίνωσαν η θάλασσα παίζει μεγάλο ρόλο, διότι η θάλασσα δημιουργεί τον αποκλεισμό μιας χώρας. Είδατε εχθές, ήταν η πρώτη φορά που οι Ιρανοί παραδέχτηκαν ότι λόγω του αποκλεισμού που έχει συμβεί από τα αμερικανικά πλοία πλέον υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις τροφίμων και βασικών αγαθών μέσα στο Ιράν. Είναι σήμερα μάλιστα το δημοσίευμα, είναι από τα πρώτα νέα τα οποία δημοσιεύει το Euronews. Επομένως, αυτό είναι ένα κομμάτι. Η θάλασσα όμως έχει και άλλου είδους που δεν του όπλα. Παραδείγματος χάρη, πόσα από αυτά τα όπλα τα οποία χτυπήσανε το Ιράν ήταν μόνο από την αεροπορία και πόσα ήταν από πυράμπλους κρούς του ναυτικού? Είδατε τι είχε συμβεί στο Ιράκ παλιότερα.
0: Βέβαια.
1: Οι περισσότερες επιθέσεις είχαν γίνει με πυράβλους κρούς από το αμερικανικό ναυτικό. Ξέρετε, δεν είναι απλό το θέμα.
0: Έχει τη δύναμή της η θάλασσα. Ένα ερώτημα, ναύαρχε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί λένε ότι η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από την Τουρκία στο ναυτικό και μπορούμε να τους βυθίσουμε όλο το στο στόλο, στο Πάτκιουτ? Δηλαδή ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή.
1: Βεβαίως, και αυτό βγαίνει και από τους αριθμούς. Βγαίνει, ξέρετε, η ισχύς κάθε χώρας είναι ένα μετρήσιμο μέγεθος. Και δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος με εύκολους υπολογισμούς. Α, έχεις 14 πλοία, έχω 15, έχεις 20 αεροπλάνα, έχω 30, άρα σε νικάω. Εντάξει. Λοιπόν, βγαίνει με άλλους. Οι παράγοντες για να κάνεις τη μέτρηση μιας χώρας είναι περίπου, μπαίνουν μέσα σε ένα Excel και σε ένα πρόγραμμα του κομπιούτερ, το Excel, είναι περίπου γύρω στους 1870 παράγοντες, που παίζει όλο η οικονομία, που παίζει η θέληση των πολιτικών, από θέματα πυρομαχικών. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το Αιγαίο. Γιατί νομίζετε έχουν φαγωθεί για να πάρουν το Μέσο Αιγαίο? Έχουν φαγωθεί του και ψάχνουν να βρουν τρόπους και τα λοιπά. Διότι η γεωγραφία του Αιγαίου ευνοεί τις επιχειρήσεις του ναυτικού εις βάρος της Τουρκίας. Και βεβαίως το Αιγαίο είναι αυτό που δίνει και τη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί πάλι η γεωγραφία της Τουρκίας δεν την ευνοεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Παραδείγματος χάρη θα σας πω, η μεγάλη ναύσταθμη της Τουρκίας ήταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν στη Σμύρνη παλιότερα, τα χρόνια που εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στο ναυτικό, δηλαδή δεκαετία του 70. Μετά τους μετέφεραν αυτούς τους ναυτάθμους, τους μετέφεραν έξω από ανατολικότερα της Ρόδους, το Αξάζ, σχεδόν απέναντι από τη Ρόδο. Γιατί μες στο Αιγαίο αντελήφθησαν ότι είναι εγκλωβισμένοι. Γιατί μες στο Αιγαίο αντελήφθησαν ότι δεν θα έβγαινε τίποτα. Παρότι όμως τους πήγαν στο Αξάζ, ναι, εν τούτης ούτε μπορούν να μπουν στο Αιγαίο, διότι δεν τους ευνοεί η γεωγραφία, αλλά και πάλι εάν πούνε ότι θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν προβλήματα, διότι στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή που υπερτερεί είναι η Αμερικα... είναι η ελληνική αεροπορία. Και όχι η τουρκική αεροπορία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πόσες φορές έχετε ακούσει στις ειδήσεις ότι πήγανε αεροπλάνα μας στην Κύπρο και δεν τα πήραν είδηση, και όταν γυρνάγανε, γυρίζανε τα αεροπλάνα μας από την Κύπρο, τότε δώσανε σήμα και σηκωθήκανε τουρκικά για να τα αναχαιτήσουν.
0: Ναι.
1: Πολλά αυτά, ξέρετε, που περνάνε πολύ στα ψηλά γράμματα των εφημερίδων.
0: Ναι, δεν βγαίνουν αυτά, δεν τα γνωρίζουμε. Εγώ αυτό δηλαδή που λέτε τώρα δεν το γνωρίζω προσωπικά.
1: Όχι, δεν έχετε...
0: Το έχω ακούσει μόνο για την Κύπρο, για την αποστολή Νίκη, που πήγε στην Κύπρο χωρίς να πάρουν είδηση πετώντας αυτό.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλές αποστολές που δεν έχουν πάρει είδηση οι Τούρκοι, ας πούμε.
0: Λοιπόν, μιας και μιλήσατε για την Κύπρο.
1: Βλέπετε λοιπόν. Ναι. Τώρα και θέλω να έρθω λίγο μετά στο θέμα που λέγατε, που σχολιάζετε στην αρχή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και ασπίδα του Αχιλλέα δεν παίρνουμε ένα όπλο. Στην ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργούμε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Ό,τι έχουμε, ό,τι πετάει, ό,τι κινείται στον αέρα, στη θάλασσα, στη ξεριά, όλα αυτά, όλες αυτές οι κινήσεις, όλες αυτές οι αποφάσεις μαζεύονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης πλέον σήμερα σε ένα στρατηγείο, όταν λέμε ένα, σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι σταθερός, δηλαδή μπορεί να είναι στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι στην Αθήνα, μπορεί να είναι στην Κρήτη, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Αυτό είναι το μεγάλο, το πολύ ωραίο θέμα όλης αυτής της κατάστασης. Και αν και το επιτελείο κεντρικής θέσεως, ένα γενικό επιτελείο, μπορεί να παίρνει αποφάσεις ή να δέχεται λύσεις που του προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη πλέον, για το ποιος σε απειλεί περισσότερο, ποιος απειλεί λιγότερο, σε πόση ώρα θα φτάσει ένας πύραυλος, χιλιάδες πράγματα, πότε πρέπει να ανεφοδιαστεί το αεροπλάνο, πότε πρέπει να κινηθούν τα τάγκ σε μια κατεύθυνση, πότε πρέπει τα πλοία να φύγουν από μια μεριά να πάνε στην άλλη. Όλα αυτά, ένα τρομερό σύστημα, πολύ πολύπλοκο, και μέσα σε όλα αυτά παίρνουμε και τα πλοία και παίρνουμε και τα συστήματα.
0: Τα Περγαμινή και τα λοιπά,
1: Όχι, παίρνουμε τα πλοία, βέβαια τα πλοία τα υπογράψαμε προχθές να τα πάρουμε, της Περγαμινή, της Μπελαρά, της ΜΕΚΟ που θα αναφέρεστε.
0: Ποια πλοία αναφέρεστε των Ισραηλινών?
1: Λέω παίρνουμε τα πλοία, τα συστήματα από τα πλοία και τα συνδέουμε πάνω σε αυτό το κεντρικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Προχθές, επειδή να πω και το άλλο. Αποφάσισε η ηγεσία. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα έχει σχεδιαστεί από Έλληνες αξιωματικούς. Δεν συμμετείχει κανένας μέσα ξένος ούτε τίποτα άλλο, έτσι. Και όχι μόνο έχει, αλλά έχουν και μέσα σε όλους αυτούς θα δώσουν έργα σε πολλές ελληνικές εταιρείες. Νομίζω 12 ή 19, δεν θυμάμαι τον αριθμό τώρα να σας πω απ' έξω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Ελλάδα θα συμμετέχει σε ένα 25% σε όλη αυτή την κοινοπραξία. Γιατί προσέξτε. Εγώ τώρα έχω μία απορία και μία ανησυχία. Να... Παρακαλώ, ναι.
1: Πέστε μου.
0: Ακούστε ποια είναι η ανησυχία μου.
1: Για πέστε μου και να σας πω. Ναι.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα θα πάρει λοιπόν αυτό το τοπλικό σύστημα από το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι συνεχώς σε μία διαρκή πολεμική κατάσταση εκεί με τους γείτονές του. Και συνεχώς χρησιμοποιεί τα όπλα του. Και χρησιμοποιεί τα εργοστάσια του για δικούς τους, για δική του πρωτίστως προτεραιότητα. Λοιπόν, θα έχει τη δυνατότητα το Ισραήλ να μας τροφοδοτεί εμάς πυρομαχικά, λοιπόν, εάν για το ίδιο δεν φτάνουν καλά-καλά.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Το μεγάλο ερώτημα, πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Ακούστε όμως η πράξη τι απέδειξε αυτά τα 3 χρόνια που είναι σε πόλεμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσημες ανακοινώσεις. Όχι τώρα που αγοράσαμε, πριν αγοράσουμε. Και μάλιστα στο τέλος του πρώτου χρόνου πολέμου του Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν πολεμούσε με τη Χαμάς, έκανε τον πόλεμο των 12 ημερών πέρυσι, εντάξει, και πέρυσι ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές πολεμικού υλικού, όχι στην Ελλάδα μόνο, όχι σε παγκόσμιο επίπεδο, την ώρα που πολεμούσαν, την ώρα που χρειαζόντουσαν, που ερχόντουσαν οι πυραυλοί από το Ιράν, την ώρα που αμυνότανε, οι εξαγωγές αμυντικού υλικού του Ισραήλ,
0: ναι,
1: έφτανε στο ποσοστό των 15,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν την ίδια περίοδο, θα σας δώσω μια σύγκριση, την ίδια περίοδο που η Τουρκία δεν πολεμούσε, τον πρώτο χρόνο το 23 είχε 7,1
0: δις
1: και το δεύτερο χρόνο είχε στα 9,4 δις.
0: Τίποτα. Λιγότερες από το Ισραήλ δηλαδή. Το Ισραήλ μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη οπλικών συστημάτων από την Τουρκία.
1: Πάμε λοιπόν παρακάτω.
0: Βέβαια, αφού το Ισραήλ έχει. Αυτό πώς εξηγείται, ότι το Ισραήλ είναι η Αμερική ουσιαστικά. Έτσι, έχει δίπλα του και στο πλευρό του και πίσω του Αμερικάνους. Τόσο απλά, έτσι δεν είναι.
1: Το Ισραήλ είναι μια χώρα που μακάρι να την αντιγράψουμε σε πολλά πράγματα. Ακούστε, γινόταν ο πόλεμος και δούλευε κανονικά όλος ο κρατικός μηχανισμός. Δουλεύανε όλα τα εργοστάσια. Πρέπει να αντιαβάσετε, να δείτε πώς έχουν οργανώσει το σύστημά τους. Πώς καλέσανε τον κόσμο στο στρατό να μην επηρεάζονται η παραγωγή της βιομηχανίας τους, η παραγωγή του κόσμου. Ξέρετε ότι δεν γονάτισε οικονομικά καθόλου από τον πόλεμο.
0: Η αιτία που συνέβη αυτό είναι και αυτός ο θόλος του Ισραήλ, ο περιβόητος που έχει, τον οποίο παίρνουμε και εμείς, διότι τους προστάτευε από αέρος. Αυτό είναι, έτσι. Αν δεν είχαν αυτό, θα είχαν παραλύσει, θα είχαν τελειώσει.
1: Δεν σας πω. Ξέρετε.
0: Σωστά, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, κάνετε απόλυτο λάθος. Είσαστε απόλυτα σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Το Ισραήλ πουλάει σε όλη την Ευρώπη το μεγαλύτερο ποσοστό αγροτικών προϊόντων, οι οποίες παράγονται στην κοιλάδα του Ιορδάνη και σε άλλες περιοχές, οι οποίες, προσέξτε, τις κάνανε γόνιμες περιοχές γιατί ήταν έρημοι.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι δεν σταμάτησαν οι εξαγωγές κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Και αυτό από πού προκύπτει? Καταρχήν τροφοδοτεί την Ευρώπη. Ξέρετε ότι η Γερμανία αγόρασε ακριβώς τα ίδια πράγματα με εμάς από το Ισραήλ.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε λίγο σε κάτι σχετικό.
1: Αλλά πρέπει όμως να πούμε δύο πράγματα.
0: Για ποιο θέμα
1: είναι αυτό το 25% που συζητάμε?
0: Α, ωραία.
1: Διότι αυτό είναι το σημαντικό, κύριε Λουίζο. Δεν είναι ότι πήραμε τους πυράβλους. Αυτά είναι αποδεδειγμένα τα καλύτερα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά όποιος μου λένε, όποιοι λένε αυτά, ξέρετε, έχουμε και ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό σας λέω ότι το 25% έχει μεγάλη αξία. Άλλες χώρες που τους έχουμε ζητήσει, με μας χάρη Αμερική, που θέλουμε αυτούς τους φοβερούς πυράβλους, τους αντιεροπορικούς που χρησιμοποιούνται από τα πλοία, τους surface air missile, τους SAM, μας τους δίνει?
0: Δεν ξέρω. Όχι, δεν μας τους δίνουν οι Αμερικάνοι αυτούς.
1: Δεν μας τους δίναμε. Ενώ οι Εγγλέζοι, ενώ οι Γάλλοι, μας δώσαν τους Αστέρ.
0: Okay.
1: Ξέρετε, μάλιστα, είναι το θέμα και τι σου δίνει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι αυτό που σου δίνει, εάν σου δίνει και αυτό το 25%, το οποίο πρέπει να πούμε ακριβώς τι είναι. Προσέξτε. Όταν λέμε 25% θα κάνουμε συμπαραγωγή σε πολλά πράγματα. Αλλά αυτή η συμπαραγωγή τι θα χρειάζεται να κάνουμε καταρχήν? Να φτιάχνουμε συγκεκριμένα. Δεν είναι να φτιάχνουμε το κέλυφος ενός πυράβλου. Είναι να φτιάξουμε στο 25% θα φτιάχνουμε το ηλεκτρονικό σύστημα του πυράβλου. Το 25% είναι σχεδόν θα αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλο τον κώδικα, αυτός, δηλαδή το software, αυτό το οποίο ρυθμίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, ξέρετε, είναι κάτι στο οποίο το αγοράζεις από μια μεγάλη εταιρεία που παράγει τεχνητή νοημοσύνη, και από εκεί και μετά είναι πώς εσύ χρησιμοποιείς τους κώδικες από τις κατεύθυνση των πυράβλων σου, ναι, το ραντάρ σου, όλα αυτά να τους ενσωματώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για να μπορεί όλο αυτό το πράγμα να γίνει ένα ενιαίο σύστημα.
0: Μπαίνουμε στην τεχνολογία αιχμής του πλανήτη.
1: Μπαίνουμε
0: ουσιαστικά, κύριε Κονφόπουλε.
1: Τεχνολογία, και όπως είπα,
0: αυτό
1: όπως
0: είναι. Λέω, μπαίνουμε στην τεχνολογία αιχμής στην παγκόσμια του πλανήτη. Ό,τι πιο κορυφαίο υπάρχει στον κόσμο. Αυτό.
1: Μπαίνει λοιπόν αυτό. Το ελληνικό μυαλό. Αυτό. Ξέρετε τι φοβερά μυαλά βγάζουμε από το Πολυτεχνείο. Ξέρετε τι καταπληκτικές εταιρείες έχουμε, νέα παιδιά που εργάζονται, που έχουν φτιάξει εταιρείες, τα οποία μπορούν, θα εκτοξεύσουν αυτές τις δυνατότητες. Απλά μέχρι τώρα δεν τους δόθηκε η δυνατότητα. Κοιτάξτε.
0: Και από εκεί και πέρα μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε εμείς και σε άλλα θέματα. Δηλαδή αυτή η τεχνογνωσία θα μας ανοίξει κάπως τα φτερά ουσιαστικά ως κράτος.
1: Ξέρετε κάτι, ότι αυτό δεν βοηθάει μόνο εμάς. Ακούστε. Νομίζετε χαζί είναι οι Ισραηλοί και μας το δώσανε. Όχι, οι Ισραηλοί είναι πανέξυπνοι και ικανότατοι, γι' αυτό τα έχουν φτιάξει.
0: Γιατί μας τα δίνουν όλα αυτά, για πείτε μας.
1: Διότι πρώτον ξέρουν ότι έχουμε πολύ καλά μυαλά, και δεύτερον ξέρουν ότι αυτά τα πολύ καλά μυαλά θα τους προωθήσουν και στην Ευρώπη.
0: Μήπως θέλουν. Τώρα με πάτε σε ένα ωραίο θέμα. Γιατί
1: θα
0: εκεί ήθελα να σας πάω.
1: Ευρώπη.
0: Εκεί ήθελα να σας πάω.
1: Γιατί όταν έχεις ένα τρισεκατομμύριο για αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη και πας να χρησιμοποιήσεις ένα σύστημα στο οποίο το προσαρμόζει η Ελλάδα στις ανάγκες της ευρωπαϊκής άμυνας, θα πουλήσουν και στην Ευρώπη, άρα χαζί είναι να μην μας το δώσουν.
0: Θα καλύψουν δηλαδή ουσιαστικά την Τουρκία πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα την πετάξουν έξω, προσπαθούν να πετάξουν έξω. Ακούστε, την Τουρκία.
1: Αφήστε, η Τουρκία δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Ακούστε κάτι, μην ακούτε τι λένε.
0: Όχι, απλά η Τουρκία θέλει να μπει στο πακέτο το ευρωπαϊκό των 1,3.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό έχει τελειώσει τώρα, αφήστε το, αυτό έχει τελειώσει τώρα. Αν θα πάρει τίποτα ψίχουλα από κάτι εργοστάσια που έχει, αυτά δεν είναι αξιόλογα. Δηλαδή τώρα...
0: Θέλω να σας δείξω μια εικόνα,
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, μάλλον βασικά, ακούστε, επειδή το θέμα που θα σας ανοίξω έχει ιδιαίτερο, είναι μεγάλο και θέλω λίγο να το πάμε, να μην το διακόψουμε επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θέλω να κάνετε, αν έχετε αν μπορείτε λίγο την υπομονή, 2 λεπτάκια να βάλουμε το απαραίτητο διαλυματάκι μας και να επιστρέψουμε να μου σχολιάσετε μια τοποθέτηση του Νετανιάχου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μιλάει και για την Κύπρο. 1 λεπτάκι, επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλό μήνα σε όλους λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ο Κόσμος 93,8. Είναι ο Λοΐζος Λοΐζος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Λίγο υπομονή στην, θα κάνουμε συζήτησή μας με τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Γκολφόπουλο, τον οποίο έχουμε κοντά μας και είναι μεγάλη μας χαρά. Μέχρι να συνδεθεί και η τηλεόραση Κόσμος, η οποία αναμεταδίδει την εκπομπή μας σε όλα τα νησιά του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου. Σε αυτήν εδώ την συμπαραγωγή. Κάθε πρωί 8 με 9 με την τηλεόραση και από τις 7 εγώ εδώ μόνο ραδιοφωνικά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την συζήτησή μας και ήθελα να σας βάλω τώρα σε αυτό εδώ το θέμα που προείπα. Νετανιάχου κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σιωπά για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, αλλά εξοργίζεται με το Ισραήλ. Ανάρτηση του Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για υποκρισία. Κύριε Γκολφόπουλε, πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Εμείς τι λέμε, κύριε Λοΐζο? Εμείς δεν λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση της Κύπρου. Εγώ άκουγα προχθές, την κυρία Βότζεμπεργκ, η οποία έλεγε ότι έχουν κατατεθεί ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές μας, και εσείς όμως τους ευρωβουλευτές, και αυτό τους τιμά, ακριβώς με αυτό το αντικείμενο. Μα αυτό δεν είναι τραγικό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν μου λέτε η Κύπρος δεν έχει καταληφθεί? Δεν μπήκε η Κύπρος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και στη Συμφωνία Εντάξεως το πρώτο άρθρο, το νούμερο ένα άρθρο, λέει ακριβώς: η Κύπρος εισέρχεται ολόκληρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν ολοκλήρω δηλαδή όλο το νησί, με αναστολή, ακούστε, είναι κατά το λέω κατά λέξη, με αναστολή του βορείου τμήματος, το οποίο έχει καταληφθεί από την Τουρκία μετά από εισβολή. Αυτό λέγεται στο πρώτο άρθρο εντάξεως της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αλλά τι έπαθε τώρα ο Νετανιάχου, μας αγάπησε ξαφνικά? Παρακαλώ.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω. Και μετά την Κύπρο,
0: ναι.
1: Και μετά την Κύπρο, όλες οι χώρες που ενταχθήκανε, δηλαδή Λιθουανία, όλες αυτές οι χώρες, οι πρώην της Ανατολικής Ευρώπης, περιλαμβάνουν μέσα ότι αποδέχονται αυτόν τον όρο που σας είπα, ότι η Κύπρος είναι ένα ολόκληρο νησί, το οποίο είναι, αλλά με αναστολή μόνο του βορείου τμήματος. Πρώτον αυτό. Εμείς δεν φωνάζουμε γι' αυτό. Εμείς οι ίδιοι, εμείς η Ελλάδα και πάρα πολλοί δεν φωνάζουνε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή αλλιώς συμπεριφερόμεθα στη Ρωσία, αλλιώς συμπεριφερόμεθα στην Τουρκία. Είπε κάτι έτσι, το πρωτοφανές ο κ. Νετανιάχου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κ. Νετανιάχου έχει και άλλον έναν λόγο να το κάνει αυτό. Ξέρετε τι λέει στους Ευρωπαίους? Είναι δυνατόν, είδατε, ότι να αποδέχεστε σε ένα νησί στο οποίο το έχετε βάλει όλοι, σε μια χώρα την οποία την έχετε βάλει, να αποδέχεστε τουρκική κατοχή, η οποία μάλιστα έφτασε στο σημείο να απειλεί ότι από τη Βόρεια Κύπρο με πυράβλους θα χτυπήσει το Ισραήλ? Για ποιο λόγο? Διότι το Ισραήλ επετέθη στη Χαμάς μετά το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου, και στη Χεσμπολάχ και σε όλους αυτούς τους περίεργους τύπους οι οποίοι έχουν αιματοκυλήσει επί τόσα χρόνια όχι μόνο το Ισραήλ, την Ευρώπη. Από πού προέρχονται όλοι αυτοί οι τζιχαντιστές? Ποιος τους χρηματοδοτεί όλους αυτούς τους τζιχαντιστές? Το Ισραήλ έχει θέμα επιβίωσης από αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να φωνάζει. Η Ευρώπη τι κάνει? Εδώ βλέπετε μπήκε η Ρωσία μέσα, ας πούμε, στην αυτήνε και ξεσηκωθήκαμε όλο και έχει καταστραφεί η Ευρώπη γιατί έκανε εισβολή. Και στην Κύπρο δεν μιλάει κανένας. Mm. Δεν έχει δίκιο. Απόλυτο δίκιο έχει. Και να το πει και να το ξαναπεί, ας πούμε. Αφού εμείς οι ίδιοι τα λέμε αυτά.
0: Λοιπόν, σωστό, κατανοητό, συμφωνούμε. Αλλά μήπως όμως, έτσι, υπάρχει και η φωνή τώρα της αριστεράς κυρίως στην Ελλάδα που λέει ότι αντιτίθεται σε αυτήν εδώ την αμυντική συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ. Γιατί σου λέει ότι μπλέκουμε σε καταστάσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες και γιατί εμείς να πολεμήσουμε, ας το πούμε, για το Ισραήλ ή για τον οποιοδήποτε, για τα μπυρελαστικά, υπερεαλιστικά συμφέροντα κτλ.
1: Καταρχήν δεν πολεμάμε, αλλά εφόσον το θέτεται έτσι το θέμα,
0: ναι,
1: θα σας πω ότι στο παρελθόν από αριστερούς βουλευτάς έχουν πει ότι θα το ρισκάρουμε, λέει, δεν χρειάζεται να εξοπλιζόμαστε, θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία. Α. Λέτε και η Ελλάδα τους ανήκει και λέτε και η Ελλάδα είναι πώς το λένε, πρέπει να αφαιθεί στα έρμια, ας πούμε, των θελήσεων ή των αυτών των ιδεολειψιών τις οποίες έχουν ορισμένοι τέτοιοι τύποι. Ακούστε, δεν συζητάω, διότι εγώ σέβομαι πάρα πολύ τις πολιτικές τους απόψεις για τα θέματα αυτά που πιστεύουν. Έχω απόλυτο σεβασμό. Μπορεί να μην συμφωνώ και δεν συμφωνώ. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ούτε να σχολιάσω απόψεις από ανθρώπους οι οποίοι ποτέ τους, μα ποτέ τους, στην ιστορία τους, δεν έχουν μπει, δεν έχουν πάει ούτε στο Υπουργείο Εξωτερικών και κυρίως ούτε στο Υπουργείο Άμυνας να ακούσουν, να ενημερωθούν για το τι προβλήματα πραγματικά αντιμετωπίζει η χώρα μας. Απλά νομίζοντας ότι αυτά που λένε είναι η μία και μοναδική αλήθεια, εκφράζουν τις απόψεις τους, δικαίωμά τους, αλλά προσέξτε, εγώ είμαι από αυτούς που έχω ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Mm. Είμαι από αυτούς που επί 35 χρόνια έπλεα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τη Ρόδο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, από το Καστελόριζο μάλλον μέχρι την Αλεξανδρούπολη, και αυτό εγώ δεν αρνούμαι και να το συζητήσω. Mm. Αυτές τις απόψεις,
0: μην χάσουμε το χρόνο μας με αυτούς.
1: Okay. Τις οποίες έχω ζήσει και έχω δει με τα μάτια μου και δεν μπορεί κανένας να μου πει τίποτα. Δεν τη συζητώ και ούτε κάθομαι να τη σχολιάσω, να σχολιάσω όλα αυτά που λένε.
0: Δεν μπορούμε να παίξουμε την Ελλάδα στα ζάρια, τέλος, δηλαδή στην τύχη.
1: Τέλειωσε, λοιπόν, αυτό. Δεν παρατηρείς κάρμα. Για να είναι δικό τους, είναι αυτοί τη φτιάξαν αυτή την Ελλάδα.
0: Έλα.
1: Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο μέχρι τις Ισραηλινοτουρκικές σχέσεις. Λέτε να έχουμε στη Συρία παραπάνω παρατράγουδα, δηλαδή να γίνει η Συρία θέρετρο πολεμικών συγκρούσεων Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί το είδαμε λίγο με το βομβαρδισμό μιας βάσης που οι Τούρκοι πήγαν να καταλάβουν.
1: Ακούστε, δεν είδαμε αυτό, κύριε Λοΐζο, θα μου επιτρέψετε.
0: Αλλά παρακαλώ.
1: Κάνω μια μικρή έτσι,
0: ευχαρίστως,
1: επανεκτίμηση της κατάστασης. Ναι. Δεν είδαμε αυτό.
0: Πείτε μας.
1: Είδαμε ένα Ισραήλ δυνατό και μια Τουρκία τρομοκρατημένη, η οποία πήγε να κάνει μαγκές και μόλις έφαγε την πρώτη σφαλιάρα εξαφανίστηκε. Αυτό είδαμε. Διότι όταν λες ότι έχεις, όπως λέει η Τουρκία, έχω συμφέροντα στην Συρία, και βεβαίως αυτοί έχουν ανεβάσει και υποστηρίζουν και στηρίζουν τον πρόεδρο Σάρα εκεί και όλο το νέο καθεστώς, το οποίο αυτή τη στιγμή απολαμβάνει και της εμπιστοσύνης και των Αμερικανών, διότι φαίνεται ότι θέλουν να βάλουν τη Συρία σε μια σειρά, και βεβαίως αυτό το επιδιώκει και η Τουρκία να μπει σε μια σειρά, διότι έχει πολλά συμφέροντα και οικονομικά να το κάνει αυτό, αλλά πάει να το κάνει με έναν τρόπο ο οποίος αντιτίθεται στα συμφέροντα του Ισραήλ. Και από τη στιγμή λοιπόν που το Ισραήλ έχει δικά του συμφέροντα, και συμφέροντα ποια είναι αυτά, να μην του δημιουργεί η Τουρκία προβλήματα, που με όλα αυτά που έχει πει είναι βέβαια θα του δημιουργήσει, με το που πάει να κουνηθεί του τραβάει μια σφαλιάρα και μετά λένε οι Τούρκοι, λένε οι Τούρκοι, ξέρετε, εμείς θα αντιδράσουμε με υπευθυνότητα, θα είμαστε προσεκτικοί σε τέτοια. Τι θα προσεκτικοί, εσείς πήγατε να φτιάξετε την αεροπορική βάση εκεί, δικοί σας πήγαν, το ανακοινώνατε μια εβδομάδα στις εφημερίδες σας, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν τα πάντα, και πήγαν και σας την κάνανε ελιάδατη. Δεν χτυπήσανε εσάς, δεν χτυπήσανε τους Τούρκους, κάνανε ελιάδατη βάση, δηλαδή την κάνανε, την ισοπεδώσανε τελείως, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε διάδρομοι, και τους λέει τώρα άμα έχετε τα λεφτά πήγαινε να τη φτιάξετε. Τι τους είπε?
0: Ναι, τους έστειλε το μήνυμα.
1: Εδώ ένας υπάρχει και αυτό λέγεται Ισραήλ. Αν θέλετε και έχετε πότσια, ελάτε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν σηκώσανε αεροπλάνα αφού έχουν συμφέροντα να αναχαιτήσουν τους Ισραηλινούς?
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν κάναμε μια κίνηση, γιατί όπως λένε, τους βλέπαμε, λέει, τους είδαμε, τους εντοπίσαμε, τι πήγαμε. Και τι κάνατε εσείς?
0: Τίποτα. Τώρα, η Τουρκία έχει, τώρα η Τουρκία έχει και εκλογές μέσα στο 27 και εμείς έχουμε εκλογές μέσα στο 27. Ποια είναι η κατάσταση που διαφαίνεται εκεί?
1: Κοιτάξτε, τι εκλογές τώρα η Τουρκία, θα με συγχωρείτε, δεν έχει εκλογές η Τουρκία. Αν υποψήφιο έχει, αυτό είναι ο πρόεδρος Ερντογάν.
0: Ο άλλος, ο οποίος είναι. Αυτός που έχουν εκτοπίσει από την αντιπολίτευση θα κάνει δικό του κόμμα, τι λένε?
1: Ο
0: Ιμάμογλου είναι φυλακή, ο Γκιουλέρ νομίζω το λένε. Ένας ο οποίος ήταν ο αντικαταστάτης του Ιμάμογλου, τον καθαίρεσαν, έβαλαν ένα τον Κιλιτζάρογλου στη θέση του. Και στο τέλος τώρα αυτός λέει ότι θα κάνει καινούριο κόμμα δικό του, τον φέρνουν πρώτο οι δημοσκοπήσεις ως πρόεδρο.
1: Ακούστε.
0: Θα το κάνει, δύσκολο.
1: Δύσκολο θα το κάνει, δύσκολο θα μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος, θα του βρούνε. Ο μόνος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν απέναντι είναι ο δήμαρχος της Άγκυρας, ο κύριος Αμπάς. Αλλά προσέξτε, δεν υπάρχει περίπτωση στην Τουρκία να εκλεγεί άλλος εκτός του κύριου Ερντογάν. Αυτό να το ξεχάσω.
0: Άρα είναι δεδομένο πάλι Ερντογάν.
1: Θα σας πω όμως και κάτι, okay. για να τα λέμε τα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν κακό.
1: Εγώ λέω τα πράγματα πάντοτε για τους Τούρκους και παρουσιάζω αυτό που είναι η πραγματική κατάσταση. Ο κύριος Ερντογάν μακάρι να είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είναι.
0: Να παραμείνει.
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί στην Τουρκία, όπως έχουν διαμορφωθεί οι καταστάσεις, είναι ο μόνος που μπορεί και τις ελέγχει. Και η Τουρκία και αυτό το λόγο ήταν και ένας βασικός λόγος που ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ, τον ενίσχυσε τόσο πολύ. Και εκεί είπα, μπράβο, καλά κάνει και τον ενισχύει, διότι

0: 60-70 ετών άνθρωποι.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Από αυτούς, το 2071 που υπολογίζει η Τουρκία θα είναι η μεγάλη, η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, όπως είπε.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Από αυτούς, τα 3/4 δεν θα ζούνε. Ούτε και ο ίδιος θα ζει. Και κανένας δεν θα μπορεί να του πει τίποτα. Δηλαδή σου μιλάει για μετά από 70 χρόνια, από 50 χρόνια, τι θα γίνει. Στο οποίο ξέρει ότι δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό απευθύνεται στο εσωτερικό του ακροατήριο. Δεν απευθύνεται σε εμάς. Με εμάς, αν μπορούσε, θα είχε κάνει κάτι. Ξέρει ότι δεν μπορεί. Για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους τους αναλύουμε και μια άλλη φορά. Ξέρει ότι την Τουρκία την παίρνει να κάνει ορισμένα πράγματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία αλλάζει, και η Τουρκία προσπαθεί να βρει θέση μέσα σε αυτές τις αλλαγές, διότι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για το ποιος θα παίξει ρόλο σε τι, σε ποια πράγματα, τους έχουν δώσει τους ρόλους.
1: Πάντως δεν μένει και ησυχώς, δηλαδή αυτή εδώ η συνεργασία που έκανε με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν έχει ένα νόημα, δηλαδή προσπαθεί να χτυπήσει λίγο τον IMEC. Δημιουργούν ένα εναλλακτικό διάδρομο, ας το πούμε.
0: Ο IMEC θα γίνει, ακούστε, ο IMEC θα γίνει, ακούστε. Άλλο, δεν έχει, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ξέρετε, από το 1950 που ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη συμμαχία, παναραμπική συμμαχία, και έγινε η πρώτη έτσι μεγάλη, που και τότε είχε διαφημιστεί από τις εφημερίδες, αν πάτε πίσω εκείνη την εποχή και διαβάστε, δε τι γίνεται. Ξέρετε, καμία αραβική συμμαχία δεν έχει επιβιώσει. Γιατί, και υπάρχει ένας κυρίως λόγος, διότι τα κράτη αυτά είναι μονοπρόσωπα, διοικούνται από πρόσωπα, από οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες, οι μεταξύ των αραβικών κρατών οικογένειες, έχουν πάρα πολλές μεταξύ τους διαφορές και πιστεύουν διαφορετικά πράγματα. Μα εάν όμως δείτε Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδαραβία, σε πολύ κρίσιμα θέματα έχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Είναι μια ετερόκλητη συμμαχία που την έφερε η δεδομένη στιγμή. Δεν έχει μέλλον, και δεν έχει μέλλον για πολλούς και διαφόρους λόγους.
1: Mm-hmm.
0: Και πολύ σημαντικούς λόγους. Η Τουρκία προσπαθεί να βρει ένα ρόλο, αλλά κοιτάξτε, ξέρετε πόσο γρήγορα αυτή θα καταρρεύσει ταχύτατα. Δεν μπορούν να σταθούν. Αυτό που πάνε να κάνουν, δεν μπορούν να σταθούν. Και ποιος θα προστατεύσει ποιον? Η Τουρκία θα προστατεύσει
1: το Πακιστάν.
0: Όχι το Πακιστάν. Το Πακιστάν δεν θα το προστατεύσει. Θα προστατεύσει τη Σαουδαραβία. Πού ήταν τόσο καιρό και την προστάτευε?
1: Εάν υπάρξει και μια σύγκρουση Ινδίας-Πακιστάν, θα κληθούν οι Τούρκοι να πάνε να πολεμήσουν μέσα στη...
0: Οι Τούρκοι θα πάνε.
1: Στο Πακιστάν, τους Ινδούς.
0: Με τι θα πάνε?
1: Θα στείλουν εκεί τα...
0: Τι θα στείλουν? Τι έχουνε?
1: Τα ντρόν τους, ξέρω εγώ.
0: Αφήστε τώρα τα ντρόν σε αυτά, καλά.
1: Αφήστε.
0: Η ασπίδα του Αχιλέα έχει και ένα μεγάλο θέμα. Ότι μπορεί και κατευθύνει τα drones, αυτά που φτιάχνουμε εμείς, που ανακοίνωσε ο κύριος Δένδιας, που είπε ότι από 1000 drones το μήνα που θα κάνουμε παραγωγή, σε 4000 drones το μήνα θα αυξηθεί αυτή η παραγωγή μέσα στο έτος, δηλαδή μέχρι τέλος του. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι για κάθε drone που έρχεται θα πηγαίνει ένα drone, δηλαδή τα drone θα χρησιμοποιούνται στα σφαίρες, να το αντιμετωπίζει με drone. Και αυτά τα drone όλα θα κατευθύνονται προς την... Τα drone που έρχονται για να μας απειλήσουν, θα κατευθύνονται από τα συστήματα αυτά που θα αναπτύξουμε με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα. Το μόνο τώρα που μας μένει...
0: Αυτόματα.
1: Για να κλείσουμε, το μόνο που μένει είναι να ολοκληρωθούν όλα αυτά. Και για να ολοκληρωθούν όλα αυτά εδώ οι σχεδιασμοί, αυτό που θέλει η χώρα είναι πολιτική σταθερότητα, έτσι.
0: Διότι... Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό θα πρέπει ο κόσμος να το σκεφτεί πολύ σοβαρά, διότι ναι μεν ο κόσμος είναι κουρασμένος, ναι μεν γίνονται λάθη, αλλά υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα. Επειδή δεν έχουμε ζήσει άλλες καταστάσεις και επειδή έχω πάει σε εμπόλεμες περιοχές, δεν μπορεί να φανταστείτε αυτό που απολαμβάνουμε, ότι λέμε ανά πάσα στιγμή, άμα να πιούμε ρε παιδί μου το καφεδάκι μας στην παραλία, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ήμουνα στη Ρόδο

0: τον προηγούμενο μήνα και απέλαψα εκεί τις ομορφιές.
1: Πολυτέλεια.
0: Για σκεφτείτε, να μην μπορούσα να πάω στην παραλία την Α, τη Β ή τη Γ. Λοιπόν,
1: και να φοβόμουν
0: πότε, πού θα έχει κοντά κάποιο καταφύγιο για να πάω να χρωστώ, αν μπαρέσουν οι σιρήνες. Για φανταστείτε το.
1: Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Να είστε καλά,
0: να
1: κύριε Γκολφό.
0: Άρα λοιπόν, πολιτική σταθερότητα και όπως πάμε να προχωρήσουμε, γιατί αυτός είναι ο δρόμος, έστω και με δυσκολίες, που θα μας πάει μπροστά στην Ελλάδα μας. Εντάξει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Χαρήκαμε
1: πάρα πολύ που σας ακούσαμε. Την αγάπη μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Λοϊζό. Σας ευχαριστώ
1: δυναμή.
0: Και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, αυτά είχαμε καιρό να ακούσουμε τον Ναύαρχο και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τα σοβαρά. Αυτά για τα οποία δεν ακούμε και τόσο πολύ και ειδικά δεν διαβάζουμε και τόσο πολύ, ρε παιδιά, γιατί να σου πω κάτι. Ρίχνω τώρα μία ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Τι μύρλα είναι αυτή, τι γκρίνια είναι αυτή, τι μουρμούρα. Κόντρα νιου σκαλπάζει η ακρίβεια. Τώρα, άμα σας δείξω τώρα εφημερίδες, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Έριχνα μία, δηλαδή πριν έριξα μία ματιά και λέω, μα είναι δυνατόν την ημέρα δηλαδή που η Ελλάδα κάνει τέτοια βήματα, τέτοια άλματα προόδου, ακόμα σε αυτό το επίπεδο της άμυνας, γιατί η χώρα μας έναν εχθρό μεγάλο έχει, δυστυχώς, καλός ή κακός, ο Θεός μας έβαλε απέναντι στους Τούρκους. Αυτοί είναι που εποφθαλμιούν τη χώρα μας με τη γαλάζια πατρίδα, θέλουν να πάρουν τη μισή Ελλάδα, μη σας πω και όλη την Ελλάδα, δηλαδή πάντα. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, που ουσιαστικά θα έπρεπε ο λαός να έχει το βλέμμα του στραμμένο σε αυτήν εδώ την απειλή 24 ώρες το 24ωρο και το κριτήριο του να ήταν αυτό. Αυτή εδώ η απειλή που έχουμε, γιατί ναι η ακρίβεια, ναι πρόβλημα η ακρίβεια, πρόβλημα το ένα, πρόβλημα το άλλο, η υγεία, η ακρίβεια, οι δρόμοι, το νερό που μου στέλνει μια κυρία ότι μυρίζει χωματίλα στη Ρόδο, τέλος πάντων, όλα αυτά είναι προβληματάκια, ναι αυτά όλα τα προβληματάκια, αν έχεις χώρα, αν έχεις κράτος, μπορούν να λυθούν. Αν δεν έχεις κράτος, αν έχεις πόλεμο, αν σου έχουν πάρει το μισό κράτος, δεν λύνεις τίποτα, δεν υπάρχεις, εξαφανίζεσαι, φεύγεις. Δεν μπορείς να λύσεις τίποτα, πολεμάς. Και αντί να έχουμε στο μυαλό μας αυτό το αυτονόητο, έχουμε εδώ πέρα όλες πάλι τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Κατάντια λέει η Δημοκρατία, τώρα που υποτίθεται είναι πατριωτική εφημερίδα η Δημοκρατία, και λέει τώρα κατάντια έβαλε ο Μητσοτάκης στους Γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Ασχολείται τώρα με αυτές εδώ τις μικροπολιτικές τώρα, τον Σαμαρά, τις δηλώσεις. Ανοησίες δηλαδή, να φύγεις τώρα να πας και σε άλλα, και αυτοί υποτίθεται είναι και πατριώτες τώρα, έτσι. Πάμε τώρα σε άλλες, για να δούμε ο ελεύθερος τύπος τι λέει. Α, ο ελεύθερος τύπος, εντάξει, okay, κρατάει πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Τα νέα. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα, σφεντώνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Προσπαθεί να κρατήσει τη σοβαρότητά της η εφημερίδα του κυρίου Μαρινάκη. Μήνυμα παύλα κλέφτες, για να μην σε ξεπατούν οι επιτίδιοι. Αυτό όμως είναι το κύριο θέμα. Επιμένει και αυτός στους κλέφτες. Έχουν δηλητηριάσει την ελληνική κοινωνία ότι μας κυβερνάνε κλέφτες, απατεώνες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τώρα αυτό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εντωμεταξύ μια ιστορία 30 ετών, όπου οι παχές αγελάδες πια έσκασαν από το πολύ φαγητό, ξεκινώντας από το Πασόκ. Ήρθε τώρα η ιστορία αυτή να μπει σε ένα λούκι με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και με όλα αυτά εδώ που η Ευρωπαϊκή Ένωση πια τους ελέγχους που έχει επιβάλει πέρασε στην ΑΔΕ, ο ΠΚΒ κτλ. Και τώρα όλοι αυτοί εδώ το έχουν φορτώσει όλο το αμάρτημα σε ένα πρόσωπο που λέγεται Μητσοτάκης. Τέλος, Μητσοτάκης φταίει για όλα, είναι ο κλέφτης, είναι ο αρχηγός της κλεπτοκρατίας, είναι η μαφία, είναι ο δολοφόνος, είναι ο ξυλολίο έμπορας και τώρα τελευταία, ο Μητσοτάκης είναι και ο παιδεραστής. Το λένε και παιδεραστή, παιδόφιλο. Το βγάλανε και αυτό, το ακούμε στα σχόλια να λένε ότι είναι παιδόφιλος ο Μητσοτάκης. Και θυμούνται το Λιγνάδι του 2019, ο οποίος ήταν πρόεδρος εκεί, τον έβαλε η Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, το Λιγνάδι πρόεδρο στο θέατρο, στο Εθνικό Θέατρο, και αυτός εδώ είχε περίεργα γούστα και οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη για τα περίεργα γούστα του, διότι είχε επαφές με νέους οι οποίοι θέλανε να μπουν στον καλλιτεχνικό χώρο και να γίνουν star. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί εδώ οι star στο καλλιτεχνικό κομμάτι του θεάτρου, της showbiz και όλα αυτά εδώ, για να αναδειχθούν και να ανελιχθούν, περνάνε από διάφορες τέτοιες δυσάρεστες, βρώμικες, συχαμένες καταστάσεις που δεν θέλω να φέρω. Βέβαια αυτές εδώ τις καταστάσεις και αυτές εδώ, ο καλύτερος στην Ελλάδα που θα μπορούσε να μιλήσει λόγω εμπειρίας, χρόνου στον χώρο καλλιτεχνικό κτλ. Ποιος είναι? Είναι ο Λαζόπουλος. Έτσι. Αυτός εδώ για αυτά τα θέματα θα μπορούσε να σας μιλάει ώρες. Εγώ δεν γνωρίζω. Αλλά καλό θα ήταν έτσι να του γίνει μάθημα του κυρίου Πρωθυπουργού μας, του κυρίου Μητσοτάκη, που προσπαθεί ακόμα και αυτά εδώ τα αυτιά να τα χαϊδέψει. Δηλαδή με αυτήν εδώ την, πώς το λένε, την woke νοοτροπία, την οποία δεν θέλει να δυσαρεστήσει, γιατί θέλει να φανεί ως κέντρο ότι έχει ένα άνοιγμα στην αριστερά. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε λάθος. Του επιβλήθηκε μάλλον, αλλά και αυτός μάλλον έτσι υποτάχθηκε σε λάθος άνοιγμα προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Και καλό θα είναι να κοιτάει τους συνεργάτες του και να τους βάζει στη θέση του, όπως για παράδειγμα την κυρία Μενδώνη, την οποία την έχει πληρώσει πάρα πάρα πολύ ακριβά με αυτά εδώ τα θέματα. Θυμάστε, και στην Εθνική Πινακοθήκη έχουν κάνει κατάληψη σε όλα αυτά εδώ εγκέφαλοι οι οποίοι είναι διεστραμμένοι. Να βλέπεις τώρα στην Εθνική Πινακοθήκη τα έργα του Κατσαδιώτη, να τα ρίχνει κάτω ένας βουλευτής της Νίκης, να βγάζει στα κάγκελα το γεγονός αυτό όλους τους θρησκευόμενους ανθρώπους αυτής της χώρας, και μετά η Μενδώνη να τα ξαναστηλώνει περήφανα και ο Μητσοτάκης να μην μιλάει. Θα τα πληρώσει όλα αυτά. Τα πληρώνει ήδη. Ας δει λίγο δεξιά του ο κύριος Μητσοτάκης τι γίνεται. Ας δει τον κύριο Βελόπουλο στο 10% μισές που και παραπάνω. Η κυρία Καριστιανού, και αυτή προς τα δεξιά είναι του κυρίου Μητσοτάκη, δεν είναι στα αριστερά. Περισσότερο δεξιόστροφα κινείται, αλλά είναι λίγο ξυπνούλα, παίρνει και από τους αριστερούς, τους τσεκ, τους μαζεύει. Αλλά η καρδιά της χτυπάει πατριωτικά δεξιά της κυρίας Καριστιανού. Και είναι στο 17. Λατινοπούλου, σταθερά πάνω από το 3%. Εγώ θα σας λέω 3. Η κυρία Λατινοπούλου έχει μεγάλη δυναμική, μπορεί να πάει και στο 4 και στο 5, θα το δείτε στις εκλογές. Και από ό,τι βλέπω και τοπικά έχει και δυνατά στελέχη. Ο κύριος Καλαμάτας. Σοβαρούς ανθρώπους. Πάμε, 22. Τώρα δεν θα μιλήσω για Κασιδιάρη. Ο οποίος Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις 15 και έχει ένα ρεύμα σταθερό παγιωμένο στο 7%, το οποίο επηρεάζει. Μιλάμε για ένα 30% τώρα, όχι αστεία. Η Νίκη τώρα είναι 3. Αύριο μπορεί να είναι 1,5, δεν ξέρω. Αλλά μπορεί να παραμείνει και στο 3. Γιατί, okay, έχει τον κόσμο της. Ας κοιτάξει και λίγο προς τα δεξιά ο κ. Μητσοτάκης, να δει τι διώχνει, τι αφήνει. Και δεν ανέφερα το Σαμαρά, έτσι. Και τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα είναι στο ίδιο μήκος κύματος με όλο τον δυτικό πολιτισμένο κόσμο. Διότι αν δείτε πλην Ισπανίας, που και εκεί θα αλλάξει σε λίγο το σκηνικό, όλες οι χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Αμερική και όλες οι χώρες της Δύσης, του πολιτισμένου κόσμου, έχουν αντιληφθεί το αδιέξοδο που τους έχουν φέρει αυτές εδώ οι αριστερές πολιτικές ορθότητες και οι ανομαλίες αυτές εδώ, οι οποίες δεν είναι αποδεκτές στη συνείδηση των πολιτισμένων λαών και ολόκληρου της ανθρωπότητας. Και στρέφονται προς εθνικές, εθνικιστικές και δεξιές επιλογές πολιτικές. Το ίδιο συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχει ξεπεράσει πια το 30%, το 35% αυτός εδώ ο κόσμος στη χώρα, ο οποίος επιθυμεί κόμματα τα οποία είναι πατριωτικά. Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πατριωτικό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι και πιο πατριωτικό κόμμα από όλα αυτά, διότι όλα αυτά έχουν και κάποιες επιλογές, κάποιες προτάσεις, οι οποίες είναι και επικίνδυνες και για τη χώρα. Αλλά είναι κρίμα για τη Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή κάνει τόσο εθνική πολιτική, όπως είναι αυτή εδώ με τη συνεργασία με το Ισραήλ, τα απλικά συστήματα, η αναβάθμιση, η εξωτερική μας πολιτική, οι συμμαχίες, η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, η προσπάθεια να ανακόψει όσο μπορεί το δημογραφικό πρόβλημα παρέχοντας φοροελαφρύνσεις ανάλογα με τα πόσα παιδιά έχει κάθε μία οικογένεια. Δηλαδή κάνει εθνική πολιτική, πατριωτική πολιτική αυτή εδώ η κυβέρνηση, αλλά αμαυρώνεται από την αριστερή περίεργη ιδεολειψία που διακατέχει τον κύριο Μητσοτάκη. Και το πληρώνει αυτό και μέσα στο κόμμα του. Και από τον Δένδια και από τον Σαμαρά και ενδεχομένως και από άλλους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Προς προβληματισμό Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Αφήνω την σκυτάλη στον Τέρι Χατζιωάννου. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7.
1: Κόσμος 938.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα, 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα, 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι, 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

0: γλώσση αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι τρίτη σήμερα, είναι 1η του Σεπτέμβρη. Καλός σας μήνας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο Κόσμος, μάλλον στο δίκτυο Κόσμος, δεδομένου ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα εμείς, να έχουμε το δίκτυο δηλαδή, να εκπέμπουμε και ραδιοφωνικά στους 93,8, αλλά βεβαίως και τηλεοπτικά. Καλημέρα στα 12. Σα θερμά ευχαριστώ χθες για τις ευχές σας με αφορμή την νέα σεζόν, δηλαδή τόσο ραδιοφωνικά όσο και τηλεοπτικά. Θα διαβάσω αργότερα τα ονόματά σας και είναι πραγματικά ονόματα με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και παρουσία δηλαδή, και όχι αυτό τα οποία κατά καιρούς ακούω. Λοιπόν, η ταυτότητα της εκπομπής, με το που μπήκα μέσα, άρχισε να μου λέει τι είναι αυτά που ζητάς, τι είναι αυτά που θες, πρωί-πρωί και ο Βασίλης και ο Παναγιώτης. Τους λέω, γιατί δεν μιλάς, λέω, κάποια λεπτά υπομονή να κάνετε μέχρι να περάσουμε στον αέρα για να αρχίσει η γνωστή διαδικασία This is Roba. This is Roba είναι μια διαδικασία, να το πω και λίγο καλύμνικα, αφού πήγες και πήρες λίγο και το αξόν της πατρίδας. Roba που λένε στην Κάλυμνη να τον κάνω. Έχει με 2 ώρες εκπομπή. Έκανα και εκπαίδευση το καλοκαίρι, ξέρεις, στις διάφορες, ναι. Πήγα στην ΕΚΟ, άκουσα 500 του και 500 που, δηλαδή είναι φοβερό. Ανεβαίνεις πιο ψηλά, δηλαδή στην Λέρο, ακούς με έναν άλλο ιδιωματισμό και βεβαίως πας και στους κακώς στην Πάτμο και αυτή η φοβερή γλώσσα δηλαδή, και βεβαίως όλες οι έτσι ερμηνείες, οι γλώσσες, οι περιγραφές, οι ιδιωματισμοί στα μικρότερα νησιά του Δωδεκανήσου που μοιάζουν, δηλαδή. Νομίζω ότι από την Λιέρο και πάνω αυτό το σύμπλεγμα της μικρής Δωδεκανήσου, μιλάμε για τα μικρότερα νησιά, έχουν την ίδια προφορά, δηλαδή την ίδια προσέγγιση. Οι καλοί είστε unique παγκοσμίως. Και επίσης να πω και να του στείλω χαιρετίσματα ότι συνάντησα στην ΚΟ τον γνωστό πρώην Υπουργό Βιομηχανίας του Καναδά, τον περίφημο, τον Καλίμιο Τζον Κάνης. Good morning, John. Ο John είναι από το Πηλί της ΚΟ και από την Κάλυμνο. Κύριος Καλύμιος βεβαίως, έτσι. Τα είπαμε τον John εκεί για το territory και για τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν στο State of Kalymnos. Επίσης να πω ότι είδα πάρα πολλούς φίλους και, που σας είπα και χθες, είδα και πάρα πολλούς υπουργούς. Δηλαδή το λέω πραγματικά, που δεν θα πάει, θα το βρω τον Κυριάκο. Θα το πω τον Κυριάκο. Ότι Κυριάκο μου το αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μην νομίζω ότι είναι στα υπουργεία αυτή δηλαδή. Τώρα είναι που λένε στην παραλία. C'est long και allez vous, c'est loin et trop moi. Τάκω στο γαλλικό, Το χρησιμοποιώ γιατί βλέπω νωρίτερα να υπάρχει κάτι από το Atelier Misson. Είναι ένα ατελιέ το οποίο θα ασχοληθεί με την αναβίωση του αγάλματος του κολοσσού της Ρόδου. Έλα στον τόπο σου. Ναι, αυτό εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν να παρουσιάσω ο Βασίλης Χατζιώαν απέναντί μου. Ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης είναι πάντα εδώ κοντά, φροντίζει για ό,τι χρειάζεται ο σταθμός δηλαδή, η εκπομπή, ό,τι χρειάζεται επίσης εδώ η παραγωγή, καφέ, σάντουιτς κτλ. Ναι, πέρα από τα τεχνικά. Η Ιουλία Μπονάρου, η οποία γιόρταζε χθες, νομίζω ότι πάρταρε μέχρι αργά έτσι, τα ξημερώματα, δηλαδή θα τη δούμε όταν θα αρχίσει να τρεκλίζει μπαίνοντας στο σταθμό, δηλαδή αν πέρασε καλά. Η Εφη Κωνσταντέλου πέρασε πάρα πολύ καλά και αυτή, φαντάζομαι ότι ήταν προσκεκλημένη της Ιουλίας, έτσι. Και έχουμε και τον Αρκαντζελίτη, γιατί έχουμε τον Αξάν, έχουμε το Αξάν, το γαλλικό, και έχουμε και τον Αξάν. Έχουμε και ένα τίγρη στη μηχανή μας. Το Τσαμπίκο, το Παπαξοδούλου. Λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδιά στη Τσαμπίκα? Στη Τσαμπίκα γίνεται ένας σκοτωμός με την υπόθεση που έχει να κάνει με παραλίες. Τη μια φτιάχνουν τις ομπρέλες, την άλλη τις σηκώνουν. Μετά θέλουν να τιμωρήσουν κάποιον, αρχίζουν και του οργώνουν την παραλία για να μην είχε χώρο πάρκινγκ. Βγαίνει ο άνθρωπος, τα καταγγέλει, παίζει βίντεο. Μετά βλέπω ένα βίντεο το οποίο αναφέρεται σε αυτή την υπόθεση με έναν ιδιαίτερο τρόπο από μια ομάδα ανθρώπων που έχει έτσι υψηλή την αίσθηση του χιούμορ και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πάντως του τσερατά γίνεται στον αγκάτσελο. Να το πούμε δηλαδή ελληνικά, να το καταλάβετε κι εσείς. Του τσερατά. Στην Νέα Δημοκρατία τα έχουν βρει όλα. Σου λέει τώρα έρχεται ο Αντώνης. Ο Αντώνης ο ψηλός, ο Αντώνης ο πρόεδρος και έχουν αρχίσει τη γνωστή ιστορία με πολύ έτσι γλυκό τρόπο να λένε μα ο Σαμαράς οφείλει τα πάντα στη Νέα Δημοκρατία, τον τίμησε, τον κάναμε βουλευτή, τον μαζέψαμε, μετά τον κάναμε και πρόεδρο, μετά τον κάναμε και πρωθυπουργό. Ξεχνάνε το βασικότερο ότι αυτά δεν τα κάνει το κόμμα, τα κάνει ο λαός, έτσι. Και έχουμε μπλέξει τώρα, τον αγαπάνε τον πρόεδρο και ο Άδωνης και ο Μάκης και ο Θανάσης και τα άλλα παιδιά. Αλλά ξέρετε τώρα, δυσκολεύουν τα πράγματα όταν έχεις να κάνεις με μια γνωστή ιστορία. Αυτή είναι εθνική ιστορία δηλαδή, δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι Πασόκ, είναι διαχρονικά αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα. Όταν η καρέκλα είναι φαρδιά και είναι και απαλή και μαξιλαράκια, δύσκολα την αποχωρήσει. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Αριστοτέλης Μαυλίδης, μία φορά σηκώθηκε από την καρέκλα και την πήρανε. Οπότε, πού να σηκωθούν τώρα αυτοί. Λοιπόν, από χθες προσπάθεια λίγο να βοηθήσουμε τον κόσμο με τις τιμές. Έλεγα και πίστευα ότι θα είχαμε τα ίδια δεδομένα τα οποία έχουμε σχολιάσει επανειλημμένως εδώ με τον Βασίλη. Τελικά αυτή η νέα προσπάθεια δεν έχει μανταλάκια. Δεν έχει μανταλάκια όπως είχε η προηγούμενη προσπάθεια. Δηλαδή χωρίς μανταλάκια είναι βασικά προϊόντα τα οποία επιχειρεί λίγο η κυβέρνηση να πείσει τους μεγαλοτσιβλικάδες των σούπερ μάρκετς να κάνουν λίγο σκόντο στην τιμή, δηλαδή 3 λεπτά στο ένα, 4 λεπτά στο άλλο. Όπως φτάσαμε εδώ σε μια χώρα που έχει τα προβλήματά της με βάση την ακρίβεια, δηλαδή δεν είναι εθνικό, αλλά μου θυμίζει αυτό το οποίο λέμε σε μια άλλη περίπτωση, ένα λεπτό περιπτερά, αλλά αυτό είναι μια άλλα λεπτά, ένα λεπτό περιπτερά την ίδια ώρα που η κυβέρνηση επιμένει στο θέμα των καυσίμων, τους ρωτάνε και λένε άλλα πράγματα και η Ελλάδα καλπάζει στην 12η θέση στον κόσμο. Πραγματικά δηλαδή, νομίζω τύφλα να έχει η Βενεζουέλα. Λες και έχουμε δικό μας πετρέλαιο και έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτές τις τιμές. Αυτή είναι η αλήθεια. Είπε και κάποια πράγματα νωρίτερα ο Λοΐζος. Έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Σε ό,τι είχε να κάνει με τα εξοπλιστικά δηλαδή, αυτή η περίφημη συμφωνία με το Ισραήλ για τον περίφημο έτσι θόλο ή την ασπίδα του Αχιλλέα. Πολύ μεγάλη συζήτηση, ειδική συζήτηση, δύσκολη συζήτηση. Ένα είναι δεδομένο. Ό,τι και ασπίδα να έχεις, είναι διάτρητη. Δηλαδή αυτό διεφάνει ακόμη και στο Ισραήλ. Βεβαίως κάνεις βήματα, βεβαίως δεν μπορείς παρά να εξοπλιστείς για να αντιμετωπίσεις τα όποια δεινά, αλλά πέρα από τον εξοπλισμό χρειάζεται και ο απαραίτητο τσαμποκάς, όπως λένε δηλαδή, ότι δοκίμασε και λίγο τους Τούρκους, βρε αδερφέ, δηλαδή. Κάνει τι έκανε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου που είπε βυθίσατε το χώρα και τα μάζεψαν οι Τούρκοι και πήγαν πίσω δηλαδή στα αυτονόητα. Γιατί βλέπω εδώ ότι ακόμη και κορυφαίοι καθηγητές που έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι είχαν μία τάση δηλαδή να τα βρούμε με την Τουρκία, π.χ. Χρήστος Ροζάκης, υφυπουργός εξωτερικών επί Κωνσταντίνου Σιμίτη δηλαδή, Μαδρίτη και όλα τα σχετικά, και αυτός δηλαδή αντιλαμβάνεται το αυτονόητο ότι υπάρχει θέμα με το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί η Τουρκία στα θαλάσσια πάρκα να κάνει αυτά που μας είπε χθες η καθηγήτρια, τα λέμε εμείς, τα λένε οι εξειδικευμένοι έτσι, άνθρωποι που ακούμε, ότι δεν έχουμε δώσει ακόμη συντεταγμένες. Μάλιστα, διάβαζα με ενδιαφέρον μία δήλωση που έκανε ένας άνθρωπος που το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, τουλάχιστον το ξεχωρίζω σε πάρα πολλούς υπουργούς, ο Σταύρος Παπασταύρου, ότι το 2027, αρχές του 2027, θα έχουμε τις συντεταγμένες και για τα θαλάσσια πάρκα της χώρας, δηλαδή με συγκεκριμένα που λένε μέτρα, ή όποιος γνωρίζει από χάρτες καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά. Λοιπόν, και ελπίζουμε πραγματικά όλη αυτή η υπόθεση να είναι υπέρ του ελληνικού λαού και κάποια στιγμή πέρα από τα θαλάσσια πάρκα να κάνουμε αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη, να αξιοποιήσουμε όλο αυτόν τον πλούτο που υπάρχει υπό θαλάσσια, γιατί και αυτό είναι έτσι σε μια πλήρη εξέλιξη αυτή την ώρα. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη προσέγγιση. Το λέω γιατί εντός των ημερών θα χτυπήσει το καμπανάκι του σχολείου, οπότε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της παιδείας, που η αλήθεια είναι ότι εδώ τα έχει πάει εξαιρετικά η κυβέρνηση. Μπορεί δηλαδή να με ψηρούμε για άλλα ζητήματα, μπορεί να παραπονιόμαστε, και αυτή είναι η δουλειά μας, δεν ξέρω. Δεν είμαστε ημνητές δηλαδή δημοσιογράφοι. Δεν είναι η δουλειά μου να ημνήσω κανένα. Οφείλω να πω και το στραβό και αυτό που αντιλαμβάνομαι και το ορθό. Και βεβαίως αξιολογεί και ο κάθε πολίτης από την θέση στην οποία βρίσκεται. Διότι καλές είναι οι υποσχέσεις για τα ζητήματα υγείας, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά ακόμη. Εκεί που δεν έχουμε προβλήματα, και αυτή είναι μια πραγματικότητα, είναι στον χώρο της παιδείας. Εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία 2 χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο στον χώρο της παιδείας. Δεν έχουμε προβλήματα. Θα τα πούμε λίγο αργότερα και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον Γιάννη Παπαδομαρκάκη, δηλαδή το δικό μας άνθρωπο, ο οποίος βρέθηκε στο Υπουργείο, συνεργάτης και επιλογή της Σοφίας Ζαχαράκη, και τα πάει εξαιρετικά. Δεν έχουμε προβλήματα, δηλαδή δεν έχει καν ξεκινήσει έτσι η σχολική χρονιά και νομίζω τα πάντα είναι όπως επιβάλλεται να είναι. Βεβαίως σε κάθε κλάνο υπάρχουν κάποια θέματα που δεν έχουν επιληθεί, υπάρχει αυτή η αγωνία των εκπαιδευτικών της χώρας, των απληρωτών κτλ. Κτλ. Οι μισθοί, όλα αυτά είναι πάντα στο τραπέζι, αλλά αλήθεια είναι ότι αυτός ο τομέας τα πάμε εξαιρετικά. Και αφήνω το κορυφαίο όλων. Το κορυφαίο όλων είναι αυτό που είπα χθες και επιμένω, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το θέμα της ΔΕΙΑΡ, των βιολογικών, των καθαρισμών, των νερών, των στοιχείων, των ερευνών, η οποία όχι μόνο έχει πάρει μια απίστευτη διάσταση, αλλά έχει πάρει και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Εάν δείτε σήμερα, το λέω γιατί διάβαζα και χθες, και έχω την δυνατότητα να δω και τον σουηδικό τύπο και τον τύπο της Σκανδιναβίας, είναι πρώτη είδηση παντού, το πρόβλημα με την καστεντέριτιδα στην Ρόδο. Και βεβαίως έχω την αίσθηση ότι το βιώνει κάθε οικογένεια. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Δεν μπορεί να είμαι απόλυτος. Δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά οφείλω να πω κάτι με αφορμή και αυτά που είδα. Δηλαδή, σε όλο τον τύπο, το σκανδιναβικό, πρώτη είδηση σε μεγάλα δίκτυα, μεγάλες εφημερίδες, και εκεί ξέρετε τα πράγματα επηρεάζουν πολύ τους πολίτες, γιατί δεν κάνουν την προσέγγιση που κάνουμε τις δημοσιογραφίες εμείς σε αυτές τις χώρες μεσογειακές. Εκεί τα πράγματα είναι πιο διαφανή. Εκεί αν κάποιος βάλει το χέρι στο μέλι πριν κάποιασει το κουταλάκι, είναι εκτός πολιτικής. Όπου και αν βρίσκεται. Είναι ένα άλλο σύστημα, είναι μια άλλη νοοτροπία, δεν έχουν αυτά τα οποία έχουμε εμείς. Φανταστείτε δηλαδή ότι και η σουηδική τηλεόραση και το σουηδικό ραδιόφωνο δεν έχουν αυτό το οποίο κάνουμε τώρα εμείς. Δεν το έχουν καθόλου. Οι άνθρωποι ασχολούνται με μουσική, ασχολούνται με το καιρό, και αυτό είναι το περιεχόμενο των συζητήσεών τους. Δεν έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία λέμε εμείς καθημερινά, που ψάχνουμε τον τάδε υπουργό, τον τάδε γενικό γραμματέα κτλ. Κτλ. Όμως, τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία είναι στην πρώτη διάσταση. Είναι δηλαδή ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Όταν διαβάζουν λοιπόν οι Σουηδοί ότι αυτό ισχύει στη Ρόδο, οι Φιλανδοί, οι Νορβηγοί, οι Δανείοι, τότε υπάρχει θέμα. Και σας λέω ότι υπάρχει θέμα από κάτι που συζητούσαμε και χθες και με τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, απίστευτη ιστορία με απαντήσεις, διάφορες απαντήσεις. Απαντήσεις επί απαντήσεων. Και υπάρχει και ένας συμφερτός, έτσι τον κρίνω εγώ, όπου απαντάνε αφού απαντήσουν, δηλαδή βλέπω συνέχεια δελτία τύπου από τη ΔΕΙΑΡ για κάθε θέμα, για κάθε άλλο θέμα, βλέπω αυτό το οποίο οι άλλοι καταγγέλνουν και οι άλλοι αποτυπώνουν και οι άλλοι υπερβάλλουν, αν θέλετε, σε σχέση με την κατάσταση στις παραλίες, και το διαπιστώνει κανείς και με τα στοιχεία από το νοσοκομείο της Ρόδου, είναι στοιχεία του νοσοκομείου, ότι πραγματικά θερίζει η καστεντερίτιδα. Και έρχεται τώρα αυτή η φάση η οποία έχει να κάνει με το πώς κάποιος μπορεί να διαπλέξει μια ιστορία, να πει ότι από αυτό επηρεάζεται και να δημιουργήσει αυτή την στρεβλή εικόνα. Πάρα πολλά περιστατικά, δεκάδες περιστατικά σε κάθε σπίτι. Χθες λοιπόν, εμείς δεν πήγαμε στην θάλασσα που λένε, γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά στα 5 άτομα στην οικογένεια, τη δική μου, οι 3 είναι θερισμένοι. Δηλαδή είναι σε αυτό το οποίο βιώνουν με τις ιώτες, με την γαστρεντερίτιδα, πάρα πολλοί άνθρωποι. Στη συνέχεια ψάχνοντας μου είπαν ότι μήπως το ένα, μήπως το άλλο, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Ζητάω λοιπόν αυτό που ζητάνε και δικαιολογημένα. Ο Σύλλογος των Τουριστικών Καταλυμάτων έβγαλε χθες μια ανακοίνωση και λέει πάρα πολύ απλά: παρακαλώ, όποιος έχει κάποιο στοιχείο, να το δώσει στη δημοσιότητα. Ή αν υπάρχουν στοιχεία, είτε από τη ΔΕΙΑΡ για τους διάφορους ελέγχους που λένε ότι έχουν κάνει, είτε από κάποιον άλλο φορέα, να δοθούν στη δημοσιότητα. Μία φορά δηλαδή. Ένα στοιχείο. Και όχι αυτό το οποίο γίνεται καθημερινά. Και να πω και κάτι άλλο. Το έχω ξαναπεί με αφορμή άλλα ζητήματα εδώ και περίπου ένα χρόνο. Κοιτάξτε. Όταν κάποιος συμμετέχει στα κοινά, δέχεται μια κριτική. Αλλά νομίζω ότι είναι ικανός, έτσι, ικανός δηλαδή, να ανταποκριθεί ή να δικαιολογήσει ή να αιτιολογήσει ή να τοποθετηθεί επί των ζητημάτων που διαχειρίζεται. Δεν χρειάζεται κανέναν συνήγορο υπεράσπισης. Και το ξαναλέω, με αφορμή αυτό το οποίο παρατηρώ, το είπα πριν από ένα χρόνο. Με αφορμή την παρουσία του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, του Σωτήρη Βαγιανού, μια χαρά τα καταφέρνει ο Βαγιανός, ίσα που κατά την κρίση μου υπερβάλλει δηλαδή, αλλά δεν χρειάζεται και ο πατέρας να μπαίνει στη διαδικασία, ή η μάνα, ή ο ανιψιός, ή η θεία δηλαδή. Ξέρετε, αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά να το αντιλαμβάνεται κανείς. Και άλλωστε, δεν υπάρχει και μια νομικλατούρα δηλαδή. Ένα ψήφισαν και αυτό λέγεται Σωτήρης Βαγιανός. Αυτός οφείλει να απαντήσει, να εκδοχείται και ο πατέρας, η θεία, η μάνα, ο αδερφός, ο ξάδερφος δηλαδή. Προς Θεού με αυτά τα ζητήματα κάνουν κακό. Κάνουν κακό. Λοιπόν, τελειώνω. Εάν υπάρχουν κάποια στοιχεία, να δοθούν επιτέλους ένα. Δηλαδή όλες αυτές οι έρευνες, οι μετρήσεις, τα όσα έχει το χημείο στις διάφορες θάλασσες και όχι αυτό το οποίο συμβαίνει καθημερινά, δηλαδή δεκάδες αναφορές δημοσιεύματα και δεκάδες τύποι, αυτό είναι νέο φαινόμενο τώρα, οι οποίοι διαβάζουν τις ανακοινώσεις ή τα δελτία τύπου του Δήμου ή της Περιφέρειας. Αυτό το καλό δημοσιογραφία δηλαδή είναι. Το να διαβάζω εγώ το δελτίο τύπου που έχει βγάλει ο Τάδε ή ο Τάδε δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό τι δημοσιογραφία είναι, αλήθεια. Έτσι μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει για να καταλάβω και εγώ δηλαδή σε αυτά τα ζητήματα. Το καταλαβαίνω μια άλλη εποχή. Έχουν τρελαθεί όλοι. Είναι με μια κάμερα, με ένα κινητό και όλοι έχουν γίνει TikToker δηλαδή. TikToker. Χάνουμε την ουσία και πάμε απλά και μόνο στην επικοινωνία και η ουσία πληρώνεται με διάφορα δημοσιεύματα οι οποίοι άλλοι δεν κάνουν TikTok αλλά είτε αναδεικνύουν ένα θέμα στο οποίο δεν έχουν κάποια σαφή απάντηση, δηλαδή δεν μπορώ να ανέχομαι αυτό το οποίο συμβαίνει, να υπάρχουν δεκάδες δημοσιεύματα, παραλαμβάνω σήμερα, στον έντυπο τύπο δηλαδή και να γίνεται μια απίστευτη ζημιά, γιατί εμείς κάθε μέρα απαντάμε 25 φορές με λαθασμένο τρόπο. Τέλει, επιτέλους μια συνέντευξη τύπου, 5 συγκεκριμένα πράγματα, 5 απαντήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή. Ο ρημαγδός, ο οποίος κάνει ζημιά στο τουριστικό προϊόν της Ρόδου, πέρα από τις ανοησίες τις οποίες έχουμε, που έχουν να κάνουν με την περίφημη ΕΤΑΔ και με αυτά τα καραγκιοζηλίκια τα οποία συμβαίνουν. Από τη μία δηλαδή ο Δήμος συζητούσε με την ΕΤΑΔ 3 μήνες, μετά δεν του άρεσε η συμφωνία, απεχώρησε, είπε ότι εγώ διαμαρτύρομαι, δεν κάνω τίποτα. Έχει γίνει αυτός ο χαμός στις παραλίες. Η ΕΤΑΔ έκανε 3 μήνες να αξιοποιήσει ή να ερευνήσει εάν αυτοί οι οποίοι κατέθεσαν είτε την πρόταση να διεκδικήσουν είτε τα χρήματα αν ήταν ακριβείς κτλ. Και αρχίζει τα ξυλώματα μέσα στο καλοκαίρι. Και πραγματικά μιλάμε για τη Ρόδο που η σεζόν στη Ρόδο, δόξα τω Θεώ δηλαδή, τελειώνει στα μέσα Νοεμβρίου εδώ και περίπου 5 χρόνια ξαναγυρίσαμε σε κάτι το οποίο είχαμε βιώσει 15 χρόνια πριν, δηλαδή κάποιες άλλες δεκαετίες. Ξεκινούσαμε 27 Φεβρουαρίου, θυμάμαι καλά, με το πρώτο τσάρτερ από τη Φιλανδία και κλείναμε στα μέσα Νοεμβρίου. Αυτό γινότανε. Είχαμε φτάσει και 21 Νοεμβρίου πριν από 15 χρόνια. Σε ένα άλλο, αν θέλετε, ρυθμό. Γιατί η Ρόδος δεν ήταν η ίδια που είναι σήμερα και δεν είχε και τις ίδιες κλίνες ή τις ίδιες υποδομές. Αλλά αυτό είναι μπροστά μας. Έχουμε ακόμη 2,5 μήνες καλοκαίρι, περίπου δηλαδή, γιατί είναι το δεύτερο καλό καλοκαιράκι που λέμε στα νησιά, και οι παραλίες είναι σε αυτή την κατάσταση. Διότι η ΕΤΑΔ ξύπνησε τώρα και αποφάσισε. Το τι γίνεται στα νησιά σας το περιέγραψα και χθες. Υπάρχουν νησιά που ακόμη δεν έχουν στρώσει επιχειρηματίες δηλαδή. Και έρχεται και η αστυνομία για να κάνει κάποιους ελέγχους και γίνεται ένα λαλούμ και δείχνουμε και μια εικόνα μιας πραγματικά ανοργάνωτης πολιτείας, δηλαδή άτσι μπούτσι και λουλάς σε μια χώρα που το βασικό της προϊόν είναι ο τουρισμός. Πού να το πιάσεις, πού να το προσεγγίσεις, πού να το ολοκληρώσεις. Λοιπόν, τώρα εάν θες να πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις, έτσι, και αμέσως μετά να πάμε στην σύνδεση να μιλήσουμε για τα βασικά, δεν με ενδιαφέρουν τα πολλά, τα βασικά, τα μεγάλα με ενδιαφέρουν, τι γίνεται με τα σχολεία, αν είμαστε έτοιμοι, αν είναι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στις θέσεις τους, τι γίνεται στους αναπληρωτές, τι γίνεται στα Δωδεκάνησα, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον συμπατιώτη μας, τον Γιάννη τον Παπαδομαρκάκη, ο οποίος πραγματικά κάνει μια εξαιρετική δουλειά μαζί με τη Σοφία Σαγαράκη στο συγκεκριμένο Υπουργείο και τους υπολείπους. Σε διαφημίσεις.
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 1η Σεπτέμβρη σήμερα, είναι Τρίτη, κυρίες και κύριοι, και εμείς αποφασίσαμε ότι ποδαρικό στο Σεπτέμβρη θα μας κάνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο δικός μας άνθρωπος, ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Έλεγα πολλά κακά λόγια για τον Παπαδομαρκάκη λίγο που ξεκινήσει η εκπομπή, μάλλον και στην εκπομπή. Έλεγα ότι ως δημοσιογράφος, δηλαδή παράπονο, ότι μετά από 34 χρόνια στο επάγγελμα είναι η πρώτη φορά. Καλημέρα, Γενικέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει η σεζόν και πέρυσι και φέτος και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε δουλειά, δηλαδή δεν έχουμε κενά, δεν έχουμε παράπονα, δεν έχουμε προβλήματα στα σχολεία ή αντιμετωπίζονται,
1: ευχάριστο,
0: δεν έχουμε αναπληρωτές. Δυσάρεστο είναι αυτό για μας.
1: Ευχάριστο για σας. Ευχάριστο από τη μία, όχι, εσείς ψάχνετε και βρίσκετε θέματα τα οποία πραγματικά είναι ξεφάρικα.
0: Λοιπόν.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω με τον Τέντο Χατζιάν, τον φίλο μου, τον δημοσιογράφο, τον φίλο μου, και κυρίως φίλο μου, αλλά να πω ότι μου λείπουν τα 12. Από εκεί ξεκινάω.
0: Ναι, και σας χάσαμε πραγματικά, δηλαδή είναι τόσο πολλή δουλειά εκεί στο Υπουργείο Παιδείας,
1: από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν προλαβαίνετε. Και εγώ χαίρομαι πραγματικά, το λέω τώρα, γιατί έχετε αφήσει το στίγμα σας και συνεχίζετε και στα 12 και στο Νότιο Αιγαίο, ότι έχουμε στην κυβέρνηση, γιατί είστε μέλος της κυβέρνησης, ένας από τους ανθρώπους που η πορεία της ζωής τους αποδεικνύουν ότι αυτό το άριστη ισχύει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα καλά λόγια τώρα, έτσι να μην παρεξηγήσουν.
1: Ναι.
0: Μην περάσουν λίγο περίεργα οι ακροατές στα όσα λέμε. Και πάμε τώρα στο τι γίνεται φέτος. Είμαστε έτοιμοι. Πού βρισκόμαστε?
1: Είμαστε έτοιμοι σε λίγο προς το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχω έτσι
0: Το καταλαβαίνω.
1: Κάνουμε την ροή των αποτελεσμάτων για τους αναπληρωτές. Mm-hmm. Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έστω τον 2-3 η ώρα εκεί,
0: mm-hmm,
1: των αναπληρωτών των ονομάτων σε ποια περιοχή έχουν προσληφθεί.
0: Ναι. Διάβαζα πριν 30 κάποια...
1: 30.000 θα είναι.
0: 30.000 άνθρωποι, ναι.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο μεγάλος αριθμός, και δεν είναι επειδή είμαι εγώ, απλά είναι η βούληση της κυβέρνησης, η βούληση του Πρωθυπουργού, της Υπουργού, να καλύψουμε τα κενά όπως πρέπει να τα καλύπτουμε.
0: Διάβαζα πριν κάποια σχόλια τα οποία ή αναρτήσεις που έχουν κάνει ήδη οι εκπαιδευτικοί, ότι περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι το περίφημο SMS από το Υπουργείο Παιδείας για να δουν πού τοποθετούνται. Οπότε δεν έχουμε καθόλου κενά, έτσι, ούτε στην πρωτοβάθμια,
1: όχι,
0: ούτε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε την πλειοψηφία των αναγκών των σχολικών μονάδων.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, ξέρετε, πάντα δημιουργούνται τα κενά από άδειες, από ό,τι. Ξέρετε, από θέματα τέτοια που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πριν, αλλά θα γίνει η δεύτερη φάση άμεσα τέλη Σεπτεμβρίου και ό,τι άδειες έχουν πάρθει θα καλυφθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Δεν θα αφήσουμε να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο.
0: Έχουμε κάποια νέα δεδομένα στον χώρο της εκπαίδευσης, κύριε Παπαδομαρκάκη, τα οποία τίθεται σε ισχύ από φέτος?
1: Κοιτάξτε, έχουμε εδώ τα 11 σχολεία τα οποία θα είναι με το πρόγραμμα IB, έχουμε τον εθνικό διάλογο που τρέχει, έχουμε εξοπλισμούς, έχουμε εξοπλισμούς σε σχολεία, έχουμε την είδηση νέων και ΠΑ, έχουμε την είδηση των κέντρων καινοτομίας. Είναι πάρα πολλά που τρέχουν, πάρα πολλά. Τώρα στα μαθήματα δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή, αλλά έχουμε βάλει το μάθημα της ηθικής, το οποίο θα είναι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
0: Το μάθημα της ηθικής.
1: Ηθικής, ναι. Με τα θρησκευτικά.
0: Ναι, ναι. Αυτό καλό είναι να μπει και στην πολιτική το μάθημα της ηθικής. Με τα θρησκευτικά.
1: Λοιπόν,
0: για να κάνουν κάποιοι το σταυρό τους.
1: Αυτές τις αλλαγές έχουμε. Τώρα, ξέρετε, πρέπει να πάω, ειδικά τώρα φεύγω, γιατί πρέπει να φύγω. Έχω μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σε ένα σχολείο και πρέπει να είμαι εκεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό με βλέπετε εκεί με την
0: Ελλάδα. Ωραία, αλίμονο, καταλαβαίνω. Λοιπόν, χαιρετήματα στον Κυριάκο.
1: Ναι, λοιπόν, θα του δώσουμε. Πάντως, εύχομαι καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη, καλό μήνα σε όλους τους συναδέλφους μας, σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις οικογένειες στην επικράτεια. Να είναι καλά και θα είμαστε πλάι του.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδομαρκάκη.
1: Να είστε καλά. Και την παράλληλη στήριξη θα καλύψουμε και τα τμήματα ένταξης εξολοκλήρου, ειδικά τα τμήματα ένταξης εξολοκλήρου, σπαρδαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι καλή χρονιά φέτος. Έτσι όπως έπρεπε να είναι πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να φεύγετε γιατί μου στείλε μήνυμα ο Κυριάκος. Μου λέει πες τον Γιάννη, αποδέσμευσέ τον.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά. Αυτά λοιπόν τον κύριο Γιάννη Παδομαρκά και τον καταλαβαίνω δηλαδή, ενώ είχαμε ουσιαστικά πει να μιλήσουμε περισσότερη ώρα, αλλά όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα είναι φυσιολογική αντίδραση. Η αλήθεια είναι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, ότι στον χώρο της παιδείας και η Σοφία Ζαχαράκη και οι υπόλοιποι και βεβαίως και ο Παδομαρκάκης τα πάνε εξαιρετικά. Θα δούμε λοιπόν και τα σχετικά πλάνα τώρα από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, σε λίγο και στο δελτίο τύπου το οποίο έρχεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης, γιατί έχουμε αυτό το προνόμιο, αλλά βεβαίως φαντάζομαι και το βράδυ στα δελτία ειδήσεων, μάλλον από το μεσημέρι σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, τώρα σας έλεγα για αυτό το περιστατικό, το οποίο και μου έστειλε μήνυμα η Νατάσα, η οποία μετά από πάρα πολύ καιρό ακούει και τον εκπληκτικό σύζυγό της. Από κι άλλα. Λοιπόν, ότι μα και εμείς είχαμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Δεν το είχα αναφέρει. Δεν το λησμόνησα. Απλά το απέφυγα. Ναι, και εμείς δηλαδή, όπως πάρα πολλοί κόσμος, βρεθήκαμε σε μια περιοχή η οποία δεν ήταν κοντά στο βιολογικό, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση το τι συμβαίνει φέτος στις θάλασσές μας. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και είναι αυτό το οποίο κάνει αυτόματο ο καθένας όταν διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε ένα παραλιακό μέτωπο και ότι υπάρχουν ζητήματα, δεν θέλω καν να τα αναφέρω δηλαδή, μπαίνει κανείς στη θάλασσα και το τι διακρίνει. Και εκτιμά και εκείνη ότι αυτό ήταν ο λόγος όπου κάποιοι είναι πολύ πιο ευάλωτοι στα μικρόβια, είναι φυσιολογικό αυτό δηλαδή, στον ανθρώπινο οργανισμό, κάποια άλλα γαϊδούργια π.χ. αναφέρομαι στον Βασίλη ή στους Χατζιουάνου, αντέχουν. Έτσι. Ναι, για σένα το είπα, αλλά πήρε και μερή μπάλα. Λέω ότι μπήκαμε τέσσερις άνθρωποι στη θάλασσα, οι υπόλοιποι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, και κάποιοι άλλοι αντέχουν. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι επιτέλους δεν μπορεί να παίζουμε με αυτά τα θέματα δηλαδή. Κανείς δεν μπορεί να παίζει. Και δεν μπορεί να παίζει η οργανωμένη πολιτεία ή όπως εκφράζεται δια του Δήμου της Ρόδου και της ΔΕΙΑΡ. Ξέρει κανείς την ΔΕΙΑΡ στην Σουηδία, ούτε τους ενδιαφέρει δηλαδή, ούτε στην Νορβηγία. Ξέρει τη Ρόδο. Και σε αυτά θέλει καθαρότητα. Και δεν μπορεί να απαντάς, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα βγάζει ένας δελτίο τύπου, λέει κάτι, απαντάει στη συνέχεια, έρχεται ένα το απόγευμα, το βράδυ, χάνεσαι. Και το λέω κυριολεκτικά πέρα από την επαγγελματική διαστροφή. Έχω σταματήσει να διαβάζω αυτά τα δελτία τύπου, τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Και βεβαίως με ενοχλεί και αυτό που γίνεται είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Δηλαδή ο ένας λέει όλα είναι καθαρά, ο άλλος λέει λουστείτε τα, δείτε την κατάσταση, και νομίζω είναι και το αυτονόητο που αντιλαμβάνεται ο πολίτης. Και υπάρχουν πολύ μεγάλες απορίες από όλους. Πού πάμε τελικά? Και ξέρετε, αυτή η αδυναμία της διοίκησης, διότι υπάρχει πάντα και αυτό, μα εμείς τα βρήκαμε. Μα βεβαίως τα βρήκατε, γιατί ο καθένας κάνει μία παρέμβαση, προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα και η ζωή συνεχίζεται. Δεν είναι τα ίδια καταλήματα στη Ρόδο το 2026 από ό,τι ήταν το 2019. Δεν έχει το ίδιο βάρος, έτσι, ο βιολογικός. Δεν έχουν την ίδια, αν θέλετε, εξέλιξη οι διάφορες οικιστικές περιοχές που περιμένουν να δούνε είτε βιολογικούς π.χ. στα Κολύμπια, στα Φάντου, αυτή η ιστορία Αρχάγγελος Βόδη, όπου δεν μπήκαμε σε αυτό, αλλά οι άνθρωποι ήταν στην πρώτη θέση σε περιστατικά υπατήτηδας. Έχουν χαθεί άνθρωποι στον Αρχάγγελο, περνάνε τα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει απάντηση. Ή οι απαντήσεις είναι μισόλογα. Ή είναι «μα εμείς τα βρήκαμε». Μα ζητήσατε την ευθύνη των κοινών. Θα πρέπει να σηκώνετε το αντίστοιχο βάρος. Για να μην πω και κάτι άλλο τώρα και με εκνευρίσει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα αδέσποτα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, ψάχνεις κάποιους τύπους, δεν τους βρίσκεις ποτέ, αλλά τους συναντάς σε διάφορα καφέ κάποιες περίεργες ώρες να είναι αραχτοί και light. Δεν έχουν ώρα, έχουν πάρα πολύ δουλειά στα καφέ. Πολύ δουλειά στα καφέ. Σηκώστε το κινητό, σήκωσε το τιμημένο, πώς το έλεγε εκεί το 2004, έτσι, σήκωσε το κινητό, απάντησε στο κινητό, είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο, όχι από το θέμα. Το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτό. Και θυμάμαι αυτή η ιστορία με το βιολογικό, όταν είχε σκάσει, την οποία είχε δημοσιοποιήσει ο Λοΐζος. Του είχαν στείλει τότε κάποια βίντεο από την περιοχή, όπου έβλεπε κανείς τη θάλασσα να βράζει. Και βγήκα μετά να μου λένε ότι βράζει η θάλασσα, λέει κάτι, έβραζε χόρτα. Και για αλλάξει ο χρωματισμός της θάλασσας, μόνο αυτό μας έχουν πει δηλαδή, ότι ήταν σιγόβραση δηλαδή, γιατί βάζανε χόρτα πάνω στο βιολογικό. Με τέτοιες αστείες απαντήσεις περάσαμε σε όλη αυτή την υπόθεση. Με αστείες απαντήσεις. Και έχουμε χαθεί στα διάφορα δελτία τύπου, τα οποία δεν λένε τίποτα. Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι γίνεται μία μάχη με την καθημερινότητα, γίνεται μία μάχη με τα απορρίμματα, αλλά η εικόνα δεν είναι ιδεατή. Για τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε σε αυτόν τον τόπο, η εικόνα ακόμη δεν είναι ιδεατή. Όπως επίσης, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν, δεν το θυμάμαι ποτέ, να βγαίνουν δελτία τύπου ότι καθαρίζουμε την πόλη. Μα με συγχωρείτε. Δεν σας προσλάβαμε δηλαδή για πυρηνικούς επιστήμονες, ούτε για αρχιτέκτονες που θα κατασκευάσουν τον Κολοσσό. Άρα λοιπόν τι λέμε? Ότι κάνουμε τη δουλειά μας, μα δουλειά μας είναι να το κάνουμε αυτό. Για περάστε να δείτε κάποια άλλα σημεία που υπάρχουν στην πόλη, να δείτε ποια είναι η εικόνα. Π.χ. προχθές κατέβαιναν προς τη Μεσαιωνική πόλη. Μην πιάσω τη Μεσαιωνική πόλη τώρα. Άστε. Μιλάμε για τράτζικ καταστάσεις. Εδώ, να το πω γιατί το διάβασα κάπου. Είχε γίνει, λέει, ατύχημα, κάποιος έπεσε πάνω εκεί στους υπόκαμπους, στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων. Μέχρι να αποκαταστήσει η Μεσαιωνική πόλη τους υπόκαμπους, είχαν βάλει κάτι γλάστρες και βασιλικούς. Γιατί οι βασιλικοί είναι και φυτό που ευδοκιμούν οι παπαγάλοι. Για τους παπαγάλους κανείς δεν θα διαφερθεί. Για τους τύπους οι οποίοι έχουν πιάσει και τα δύο πεζοδρόμια, κανείς δεν διαφερθεί. Εκεί που πάτε τα βλέπετε αυτά? Ή περιμένετε τον ντρόν να το αποτυπώσει για να του ρίξετε του τύπου ή των διαφόρων τύπων που υπάρχουν στη Μεσαιωνική πόλη? Και έγινε ολόκληρη είδηση ότι αποκαταστήσαμε, λέει, σε χρόνο ρεκόρ τους υπόκαμπους. Επειδή έπεσε κάποιος πάνω, λέει, και τους στράβωσε κτλ. Δελτία τύπου, βίντεο, βιντεάκια, ξανά βιντεάκια. Την ίδια ώρα, εάν πάτε στην παλιά πόλη, θυμίζει, λες και περνάς από το τούνελ των 7 πηγών. Ένας χωράει να περάσει. Έχουν πιάσει η μία πλευρά την άλλη. Και αυτά δεν χρειάζονται ντρόν. Για να γίνει δουλειά, για να πει το πρόστιμο, βεβαίως. Οι περισσότεροι από αυτούς, το έχω ξαναπεί, αξιοποιήστε μία προσπάθεια που έγινε για να αλλάξει η νομοθεσία σε επίπεδο κοινοβουλίου, διότι οι τύποι τη βγάζουν πάντα καθαρή, πάνε στο διοικητικό πρωτοδικείο, προσφεύγουν και παίρνουν πάντα αναστολή. Και στο τέλος έρχεται το Δήμο, στο τέλος της σεζόν, για να κλείσει τους 5 κακούς επαγγελματίες. 5 είναι οι κακοί επαγγελματίες, δεν είναι περισσότεροι στην παλιά πόλη, είναι 5 νούμερα. 5 νούμερα, 1, 2, 3, 4, 5. Είναι οι τύποι οι οποίοι, εάν μπείτε στο TripAdvisor, θα δείτε χιλιάδες αρνητικά σχόλια για τη συμπεριφορά τους. Είναι συγκεκριμένοι. Υπάρχουν λαμπροί επαγγελματίες στην παλιά πόλη, σοβαροί άνθρωποι που δίνουν αγώνα δηλαδή, γιατί πλέον ο επισκέπτης δεν βγάζει εύκολα τα χρήματά του από την τσέπη, είναι διαφορετικός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και είχαμε και το τέλος αθλητικότητας, το οποίο μάλλον θα δώσει κάτι ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, έτσι. Φαντάζομαι Κυριάκο κάτι θα δώσει στη ΔΕΘ. Με αυτό το περίφημο τέλος αθλητικότητας, το οποίο για τα νησιά θυμίζει πατώσιμο. Άλλοι πληρώνανε, άλλοι τα περνάνε. Λοιπόν, αλλά λέω ότι οι επισκέπτες είναι πάρα πολύ φιδωλοί δηλαδή στο να σπαταλήσουν χρήματα στην αγορά. Έχεις και το σπατώσιμο, 15 ευρώ την ημέρα, υπολογίστε δηλαδή, οπότε χάνονται αυτά τα χρήματα και έχεις 5 κακούς επαγγελματίες που έχουν δημιουργήσει αυτό το αδιέξοδο στην παλιά πόλη. Αδιέξοδο.

ανάσουμε εδώ μέσα. Μα τι ανάσες να πάρω? Μα δεν είμαι και να παίρνω ανάσες. Δεν παίρνω ανάσα όταν μπαίνω, με πιάνει η καρδιά μου στην παλιά πόλη. Αποφεύγω να μπαίνω στην παλιά πόλη. Τσατίζομαι, εκνευρίζομαι δηλαδή. Και θεωρώ ότι ήμουν και βλάκας για τους κυνηγούς αυτούς τους τύπους. Και όσοι έχουν κυνηγήσει αυτούς τους τύπους, τους κακούς επαγγελματίες. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, ό,τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή, με την ΑΔΕ. Σε τσιμπήσανε ρε φίλε 5 φορές, 4 φορές, 3 κανονικά. Πρέπει να κλείσεις. Πάρ του λουκέτο να δεις πώς θα μάθει ο τύπος ότι πρέπει να έχει μία άλλη προσέγγιση σε ό,τι είχε να κάνει. Και μιλάμε για τον πολιτισμό. Και έρχομαι τώρα στο άλλο, γιατί δεν μπορώ να το αποφύγω. Μεσαιωνική πόλη προγραμματική σύμβαση. Τι να πω τώρα? Τι να πω, ότι εδώ δεν έχουμε καταλάβει τίποτα? Και να σχολιάσω αυτό το επόμενο και χθες. Ότι σκεφτόμαστε, λέει, να καταργήσουμε την προγραμματική σύμβαση. Καταρχήν δεν του χεριού μας να την καταργήσουμε. Δεύτερον, η προγραμματική σύμβαση ήταν μία επιδίωξη, ένας απίστευτος αγώνας από την εποχή που είχαμε την πρώτη προγραμματική, επί Σάβα Καραγιάννη δηλαδή, με την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη. Χρόνια πολεμούσαμε να πείσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι πρέπει να έχει μία άλλη προσέγγιση στη μεσαιωνική πόλη. Μετά χρόνια προσπαθούσαμε στη δεύτερη παράταση να την ανανεώσουμε. Το έκανε με πολύ μεγάλο κόπο, προσπαθούσε ο Γιαννόπουλος. Μετά τον Γιαννόπουλο ήρθε ο Χατζευθυμίου. Μετά τον Χατζευθυμίου ήρθε ο Κουσουνάς. Μετά τον Κουσουνά ήρθε ο Χατζηδιάκος. Το καταφέραμε. Το καταφέραμε. Η προγραμματική σύμβαση, ο βασικός κορμός, η σύνταξή της, έγινε επί θητείας Φώτη Χατζηδιάκου. Και επειδή υπήρχε ο Χατζηδιάκος και άλλαξε η δημοτική αρχή, ήθελε η επόμενη να διαπραγματευτεί τη σύμβαση, γιατί είχαν αλλάξει τα δεδομένα. Και αντί λοιπόν τα δεδομένα να είναι υπέρ του Δήμου της Ρόδου, ήταν δυστυχώς, έτσι, όχι κατά του Δήμου, αλλά δεν ήταν η ορθή προσέγγιση. Αλλάξαμε τίτλους, αλλάξαμε νομοσίες, ενώ το 85% ήταν ακριβώς αντιγραφή της προγραμματικής σύμβασης Χατζηδιάκου. Και τώρα έρχομαι μετά από 6,5 χρόνια, προσέξτε τώρα, 4 χρόνια Καμπουράκης, 2,5 χρόνια Κολιάδης, 6,5 χρόνια μετά, σε μία απίστευτη διαμάχη με λαθασμένο τρόπο, διότι διεκδικείς πάντα για τον τόπο σου, είναι δεδομένο δηλαδή, έτσι, διεκδικείς πάντα για τον τόπο σου, με λαθασμένο τρόπο να δημιουργήσουμε νέα αναστάτωση, πετυχαίνοντας τι? Το απολύτως τίποτα. Διότι η προγραμματική, επαναλαμβάνω, γίνεται για τον τόπο μας. Γίνεται γιατί εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τη μεσαιωνική πόλη, γιατί είναι κεφάλαιο, γιατί είναι ψυχή της Ρόδου, γιατί αν δεν είχαμε τη μεσαιωνική πόλη και αν δεν είχαμε π.χ. και κάποιους άλλους οικισμούς, αλλά κυρίως τη μεσαιωνική πόλη, δεν θα ήμασταν τίποτα. Δεν θα ήμασταν τίποτα. Θα είχαμε βάλει τις πολυκατοικίες, πώς είναι εδώ, εκεί στο ιστορικό κέντρο δηλαδή, και όταν έχεις από μακριά, νομίζω ότι φτάνεις στη Νέα Υόρκη, θα ήμασταν σε μια άλλη πόλη από αυτές που υπάρχουν στη χώρα δηλαδή, και τίποτα άλλο. Εδώ μπαίνεις στην Ρόδο και τρελαίνεσαι. Μπαίνεις στη μεσαιωνική πόλη και ακούς τους υπότες. Τι να κάνουμε? Και κοιτάξτε, βεβαίως οτιδήποτε υπάρχει εδώ είναι λογικό, ότι ο χρόνος, η ιστορία έχει μια φυσική συνέχεια βεβαίως. Από την ελληνιστική περίοδο, στην οποία άκμασε η Ρόδος, έκανε φοβερά πράγματα. Αλλά η μεσαιωνική πόλη πήρε τη μορφή της, μπήκε στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς λόγω της, των οχυρών, λόγω του κάστρου, το οποίο είναι μεσαιωνική κατασκευή. Τι να κάνουμε? Τα σπίτια στη μεσαιωνική πόλη είναι μεσαιωνικά. Τι να κάνουμε? Δεν είχαμε δηλαδή την Ακρόπολη της Ρόδου μέσα στη μεσαιωνική πόλη, είχαμε την Ακρόπολη που είναι εκεί στο παλάτι δηλαδή. Δεν βρήκαμε τίποτα. Υπάρχουν 2 κίνων στην παλιά πόλη από εκείνη την εποχή, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα είναι μεσαιωνικά. Και γιατί ενοχλείστε δηλαδή? Κατάλαβα. Γιατί διαβάζω κάποιους τύπους, λέει, χάνουμε την ελληνικότητά μας. Όχι. Όταν σέβεσαι την ιστορία, όταν σέβεσαι τον πολυπολιτισμό, κάνεις βήματα μπροστά. Μπροστά κάνεις βήματα. Λοιπόν, αυτό το μοναδικό διαμάντι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γεννήθηκαν εκεί μέσα, το προστατεύουν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί μέσα, επέλεξαν τη Ρόδο ως τόπο να κάνουν την οικογένειά τους, να πάνε μπροστά στη ζωή τους, το σέβονται. Και υπάρχουν και 5 κάφροι, 5 κάφροι είναι αυτοί συγκεκριμένοι, οι οποίοι κάθε μέρα το βιάζουν. Κάθε μέρα το βιάζουν. Και δεν μπορεί να περνάει.

Ξεκινάμε και να μην ασχολούμαστε με αυτούς. Αλήθεια, έχουν στοιχεία από τους ελέγχους που έχουν κάνει φέτος στη Μεσσηνική Πόλη, από τους συγκεκριμένους 5 τύπους οι οποίοι έχουν βγει στο Μαντράκι από τη Μεσσηνική Πόλη, έχουν κάνει στοιχεία, έχουν στοιχεία να δώσουν στη δημοσιότητα, πόσες φορές έχουν γράψει, ή περιμένουν τον ντρόν να κατέβει? Μαζί με τον ντρόν θα κατέβει και ο Έλον Μάσκ δηλαδή. Λοιπόν, πάμε μια ανάσα που λέει και εδώ η... Δεν φτάνει που κάνει κομμάτι στο σπίτι μας, θέλει να κάνει κομμάτι και στο ραδιόφωνο, σε εκπομπή μου δηλαδή. Έτσι είναι, φίλε. Μην τρέχει εκεί η κοινωνία, δεν ήθελες και στην Κάλυμνο. Ποιες κάνουν κομμάτι, οι Καλύμοι ή οι Καλυμιές? Οι Καλυμιές κάνουν κομμάτι. Σε όλα τα νησιά, οι γυναίκες κάνουν κομμάτι. Διατάξτε στα αντιγέ. Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο μία ανάσα για να μαζέψω αυτά τα οποία θα έχουμε στη συνέχεια. Γιατί τι έχουμε? Όχι, μην πάρω ανάσα. Γιατί μου στέλνουν και κάποιοι. Όχι, δεν χρειάζεται ανάσα. Πληρωνόμαστε, δεν πληρωνόμαστε για να δουλεύουμε? Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται και για την Μεσσηνική μου. Λέει, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή, είναι ερώτημα αυτό, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να κάνει ελέγχους στη Μεσσηνική Πόλη. Έχει υπαλλήλους που έχουν ανακριτικά καθήκοντα. Φτάσαμε 31 Αυγούστου, κάναν τα διάφορα τα περίεργα, πήγαν να βάλουν στη σύμβαση μία μορφή που έχει να κάνει με τις πύλες. Το σώσε. Πας στην πλατεία Νταμπουάς και παίρνει ο άλλος ανάποδα. Απαγορεύεται. Είναι έξοδος η πύλη Νταμπουάς. Ανάποδα μπαίνουνε. Δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχουν μερικοί που τρώνε πασατέμπο. Τι να κάνουν και οι άνθρωποι? Και πάμε να αποκαταστήσουμε τις μπάρες. Σας έλεγα για τις μπάρες ότι, προσέξτε, πριν κάποια χρόνια, για να βελτιωθεί αυτή η πρόσφυση των αυτοκινήτων και για να σηκώνεται ηλεκτρονικά η μπάρα και για να αποφύγουμε τους διάφορους τύπους οι οποίοι έμπαιναν με ένα τσαμπουκά, είχαμε ανοίξει ένα κομμάτι, μάλλον είχαμε δημιουργήσει ένα κομμάτι στο κέντρο τάπητα, ασφάλτου, για να είναι εύκολη η πρόσβαση στο αυτοκίνητο και για να ακούει η μπάρα. Και μπαίναμε σε μια διαδικασία να πάμε σε μια αλλαγή. Έρχονται λοιπόν οι διάδοχοι, η κατάσταση. Η διάδοχη κατάσταση. Εγώ θα ξεκινήσω με το αυτονόητο, ότι ο καθένας θέλει κάτι να βελτιώνει. Δεν το κάνει με κακή πρόθεση, αλλά η άγνοια είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και τι κάνουν? Αλλάζουν τις μπάρες, βγάζουν δηλαδή ουσιαστικά την μπάρα την βυθιζόμενη, που είναι ο τρόπος που έχουν όλες οι ιστορικές πόλεις σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Όλο τον κόσμο, αν πάτε, οι μπάρες είναι βυθιζόμενες. Είναι τριπλές ή μονή βυθιζόμενη. Και βάζουν κάθετες μπάρες. Και αρχίζει του κοτρούλιο γάμος. Περνάει κάποιος με το μηχανάκι, σπρώχνει την μπάρα. Τέρμα η μπάρα και έχουμε τώρα 4 χρόνια από πρόβλημα σε πρόβλημα. Πάνε να αλλάξουν και αυτό με ένα νέο σύστημα, προφανώς, με το σύστημα το οποίο έχει να κάνει με τη λογική. Και όλο αυτό αργοπορεί. Φάγαμε ακόμα ένα καλοκαίρι με την παλιά πόλη να μπαίνουν διάφοροι τύποι. Γιατί ξέρετε γιατί δεν μπαίνουνε? Διότι δεν αντέχουν και τον κόσμο δηλαδή. Μπαίνουν διάφοροι ανεγκέφαλοι, ανάποδα, ό,τι θέλουν κάνουν. Τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Οι άλλοι έχουν πιάσει, επαναλαμβάνω, από το ένα πεζοδρόμιο, έχουν βγει στο απέναντι μαγαζί, έχουν διαμάχες δηλαδή, έχει μόνο έναν κάθετο διάδρομο για να περάσεις. Τίποτα ο Δήμος, περί άλλων τυρβάζει. Περί άλλων τυρβάζει. Τώρα μην πιάσω και τα έργα, γιατί θα μου πούνε ότι μα έχει περάσει ένας χρόνος, πριν από ένα χρόνο τα έλεγα και τα δείχναμε. Και για την προγραμματική σύμβαση, το τι έγινε, πώς πρέπει να πάει, και για τα μεγάλα έργα. Είδατε τίποτα να τρέχει? Να σας πω και κάτι τραγικό. Είναι τραγικό. Αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το κτίριο Ακάβη. Το κτίριο Ακάβη είναι αυτό το που υπάρχει στην κορυφή της Παπαλουκά, δηλαδή. Ένα κτίριο στο οποίο είχε εγκατασταθεί εργολάβος. Με ένα μαγικό τρόπο, οι προηγούμενοι, γιατί τελικά οι προηγούμενοι είναι συνέχεια των σημερινών, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ξεχωρίζαν πάντα. Έτσι. Αλλά είναι φυσική συνέχεια. 6,5 χρόνια μετά αποφάσισαν, ακούστε τι αποφάσισαν, ότι 6,5 χρόνια τους πήρε για να αποφασίσουν ότι να πάμε στο δεύτερο του διαγωνισμού. 6,5 ολόκληρα χρόνια τους πήρε, επαναλαμβάνω, για να αποφασίσουν ότι ο πρώτος ανάδοχος απέτυχε και πάμε σε διαδικασία να πάμε στο δεύτερο του διαγωνισμού. Μετά από 6,5 ολόκληρα χρόνια. Ακούστε, αυτό συμβαίνει για την Ακάβη και για τη Ροδιακή Επαυλή. 6,5 ολόκληρα χρόνια αποφάσισαν να πάμε στο δεύτερο.
να σας πω σε πόσα χρόνια έκαναν οι Ιταλοί το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου, το οποίο πολύ σωστά αποφάσισε η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει με 11 εκατομμύρια ευρώ για να λυθεί ένα βασικό πρόβλημα. 3 ολόκληρα χρόνια έκαναν. Σε 3 χρόνια οι Ιταλοί έφυσαν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου από τα θεμέλια του, γιατί δεν υπήρχε δεύτερος όροφος. Το παλάτι ήταν πάντα ισόγειο από την περίοδο των υποτών. Έκαναν 3 ολόκληρα χρόνια να φτιάξουν το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου, το καστέλο. Εμείς κάναμε 6,5 χρόνια για να αποφασίσουν δύο δημοτικές αρχές ότι αντί να κάνει το έργο ο πρώτος, ο οποίος σταμάτησε πριν από 6 ή 5,5 χρόνια, θα το κάνει ο δεύτερος. Τι περιμένετε δηλαδή? Τι περιμένετε? Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, που έχει να κάνει με τα ρέματα. Γιατί εντάξει, έχουμε ακόμη 2,5 μήνες καλοκαιράκι, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς τι συμβαίνει πλέον με τον καιρό. Δηλαδή εδώ αλλάζουν τα πάντα υπομορφή χιονοστιβάδας. Οπότε να δούμε τι γίνεται με τα ρέματα, να δούμε και αν έχουμε κάτι νέο σήμερα.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον κόμβο Κοσκινού.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 1η του Σεπτέμβρη. Στο Κόσμος είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Λέγαμε νωρίτερα για το όσα συμβαίνουν στη Μεσσωνική Πόλη, όπου χρειάζεται πραγματικά έλεγχος, προστασία από την Δημοτική Αρχή. Και δεν χρειάζεται κανείς να κάνει μια προγραμματική σύμβαση με την αστυνομία για να κάνει το καθήκον της. Φωνάξτε την αστυνομία. Κάντε. Αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις με πολύ μεγάλη ευκολία χωρίς να σηκώσεις κάτω το χέρι σου δηλαδή. Ενημερώνεις αστυνομία, υγειονομία, όλους τους εμπλεκόμενους και κάνεις ελέγχους στη Μεσσωνική Πόλη. Με συνεργείο. Βεβαίως. Όπως γινόταν πάντα δηλαδή. Για να μην πάμε σε κάποιες έτσι αναμνήσεις του παρελθόντος. Υποτίθεται πάμε μπροστά δηλαδή. Αλλά κάνε έλεγχο βρε αδερφέ. Αντέδρασε βρε αδερφέ, ζήτα από την αστυνομία να πάει και να θερήσει, να γράψει όλους όσοι κινούνται παράνομα στη Μεσσωνική Πόλη. Άλλωστε, έχουμε την, χαριτολογώντας το λέω, την ευλογία να έχουμε τον Ηλία του 16ου. Ηλίας Βαζούρας, αστυνομικός διευθυντής Δωδεκανήσου. Επιτέλους, ναι, εμένα μ' αρέσει. Ενοχλεί, με ενοχλεί το πρόστιμο, δεν με ενοχλεί ο έλεγχος, αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί δηλαδή ότι η φιλοσοφία είναι να πάρουμε χρήματα, όχι να ελέγξουμε, αυτό έχει να κάνει με το κράτος. Καλά κάνει, ελέγχει και ζώνες να φοράτε και κράνη να φοράτε και να σέβεστε και τον κώδικα δοκής κυκλοφορίας, γιατί δεν σου φταίνει οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι συνετοί στην οδήγηση. Εδώ δεν έχει να κάνει με μια ατυχία προσωπική. Μπορεί να παρασύρει κάποιον άνθρωπο στο θάνατο, στον τραυματισμό και να αλλάξει όλη τη ζωή. Δεν έχει το δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα. Και μην τρέχετε. Το λέμε δεκάδες φορές. Τριαντάρι στην Κοπενιντάρι. Μια χαρά. Τριαντάρι στις πόλεις. Λοιπόν, στείλτε λοιπόν από το Δήμο το αίτημα στον Ηλία του 16ου. Να πάει ο Ηλίας και να βάλει δύο αστυνομικούς και να το στερήσει όλους στην παλιά πόλη όσοι μπαίνουν παράνομα. Κάντε ελέγχους όμως, έτσι. Κάντε ελέγχους. Όχι ευχολόγια, ούτε να περιμένετε τη λύση εξ ουρανού. Δεν υπάρχει λύση εξ ουρανού. Λοιπόν, τώρα, πριν να πω τα υπόλοιπα και δούμε το θέμα, θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στον φίλο και συνάδελφο, τον Δαμιανό, τον Αθανασίου και στην οικογένειά του, γιατί ευνηδίως αυτά που συμβαίνουν στη ζωή και καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι μικρή, ότι η ζωή θέλει με άλλο τρόπο. Έχασε σε μια ηλικία 42 ετών τον αδερφό του, τον Κώστα. Ήταν ένα παλικάρι το οποίο μεγάλωσε, σπούδασε, κατοικούσε στο Λονδίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, στέλεχο σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία στα θέματα ασφαλείας. Δηλαδή εννοώ ένας έξυπνος άνθρωπος που είχε να κάνει με υπολογιστές. Λοιπόν, αυτά που φέρνει η ζωή είναι τα δυνατά άσχημα. Λοιπόν, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, Δαμιανέ, και στους γονείς, στην οικογένεια όλη. Λοιπόν, αυτά. Τι να κάνουμε. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο προλόγησα νωρίτερα, έχει να κάνει με τα ρέματα, καθαρισμούς ρεμάτων. Χθες είδα και μια οδηγία από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε όλες τις περιφέρειες, στους δήμους της χώρας. Εδώ η αλήθεια είναι ότι από νωρίς πέφτουμε τα τελευταία χρόνια σε ό,τι είχε να κάνει με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, να καθαρίσουμε τα ρέματα. Και πάμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, νομίζω είναι και αρμόδιος, έχει την ευθύνη, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, ο Χρήστος Ευστρατίου. Καλημέρα, αντιπεριφερειάρχη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα σε εσάς και καλό μήνα.
0: Καλό σας μήνα. Τώρα, ξέρετε, για να σας πειράξω λιγάκι, ξεκινώντας, έκανε τίποτα ο Βαγιανός σήμερα?
1: Δεν παρακολούθησα ακόμα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για τα ρέματα. Έλεγα ότι εσείς πράγματι έγκαιρα μπήκατε να καθαρίσετε ρέματα και μάλιστα ερχόμενος την Κυριακή από την δυτική πλευρά της Ζόδου είδα ότι έχουν ξεκινήσει όλα τα μεγάλα ρέματα, ποτάμια ρέματα και μικρότερα και στη δυτική πλευρά. Πώς έχει η κατάσταση?
1: Κύριε Χατζιάνου, έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, πιο νωρίς πάλι εφέτος. Συνήθως τα προηγούμενα χρόνια ξεκινούσαμε μέσα στον Αύγουστο. Τώρα ξεκινήσαμε τον τέλη Ιουνίου. Και έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% των εργασιών του καθαρισμού των ρεμάτων.
0: Ναι.
1: Και στη Ρόδο και στην Κο, που είναι τα μεγαλύτερα νησιά. Βέβαια και στα υπόλοιπα νησιά είναι προγραμματισμένα και γίνονται και εκεί καθαρισμοί, αλλά επειδή το μεγαλύτερο όγκος των ρεμάτων και των ποταμών είναι στα δύο τα νησιά, και στη Ρόδο και στην Πο, είμαστε σε πάρα πολύ καλό, έτσι, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Και εδώ και στην Ρόδο και στην ΕΚΟ ιστορικά είχαμε και αρκετά προβλήματα λόγω των ρεμάτων. Ειδικά στην ΚΟ με τα ρέματα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και εκεί, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά ταυτόχρονα και μετά τις πλημμύρες έχουμε προχωρήσει και σε πάρα πολλά έργα, αντιπλημμυρικά έργα. Και φέτος είμαστε μέσα στην Παστίδα, στην περιοχή της Παστίδας, όπου είχαμε μεγάλες καταστροφές το 2024, και είχαμε δει σπίτια να είναι δίπλα σε ρέματα και τα λοιπά, να κρέμονται κάποια σημεία, έτσι.
0: Ναι, και εκεί έχετε δίκιο, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, έτσι, δηλαδή είναι πάρα πολλά ρέματα που κατεβαίνουν από την πίσω πλευρά του Φιλερίμου, από την ανατολική πλευρά, πάρα πολλά ρέματα στο χωριό, μια ραγδαία οικιστική ανάπτυξη που σημαίνει ότι κάθε σπίτι στα δεξιά, στα αριστερά έχει ένα ρέμα το οποίο διέρχεται.
1: Οπότε, έτσι, και εκεί έχουμε κάνει εκατοντάδες μέτρα από σδαζανέπια, αλλά κύριε Χατζιωάννου, είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τις πλημμύρες και μετά τη φωτιά του 2023, να θυμάστε, έχουν γίνει τεράστια πλημμυρικά, χιλιάδες χιλιόμετρα μάλλον, αρκετά χιλιόμετρα, και στην Νότια Ρόδο, έτσι, στη Λάρδο.
0: Ναι, στα μεγάλα ποτάμια, τα οποία παρέσυραν τα πάντα και φέρναν φερτά υλικά. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ακριβώς, και όλα αυτά έχουν γίνει τεράστια, που παρόλο αυτά μπορούν και άλλες υπηρεσίες να κάνουν, όπως είναι και τα Υπουργεία και το Υποδομών και το Περιβάλλοντος και ο Δήμος της Ρόδο, αλλά τελικά μόνο η Περιφέρεια.
0: Ναι, καλά το λέτε, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τα δασικά, δηλαδή ότι πολύ ψηλά σε δασικούς όγκους η αρμοδιότητα μπορεί να ανήκει στο Υπουργείο και όχι στην Περιφέρεια και στον Δήμο.
1: Και στο Δήμο της Ρόδου, αλλά δεν είναι κανένα να κάνει αντιπλημμυρικά έργα.
0: Ο Δήμος, λέω, μέσα στα όρια του θα πρέπει και αυτός να τρέξει.
1: Ο Δήμος έκανε στη Λάρδο ένα 30 μέτρο αντιπλημμυρικό. Αυτό ήταν όλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αυτό ήταν όλο.
0: Ενώ η χαρτογράφηση τι έλεγε η επικαιροποίηση.
1: Ότι ξεκινάμε και μέσα στον Σεπτέμβρη, περίπου στα τέλη Σεπτέμβρη, ξεκινήσουμε και το αντιπλημμυρικό το έργο, το οποίο γίνεται στο χωριό στα Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαστε σε πάρα
0: αυτό είναι ένα μεγάλο
1: νόμο,
0: έργο, έτσι, το οποίο εδώ και χρόνια πέρασε από πολλές διαδικασίες.
1: Ναι. Και το άλλο, το έργο το οποίο προχωράει και είμαστε σε πάρα πολύ καλή... σε πάρα πολύ καλό δρόμο, είναι το έργο το οποίο θα γίνει στην Αρχάγγελο.
0: Στον Αρχάγγελο.
1: Ταυτόχρονα οδηγώ, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που λέω, οδηγώ και σε σκέφτομαι, αλλά οδηγείτε και σκέφτεστε. Ναι, εντάξει, θα καταλαβαίνω.
1: Τώρα πάρκαρα.
0: Ωραία, έπρεπε να το κάνετε, ωραία. Αφού σταματήσατε λοιπόν τώρα, έτσι, για να μην δημιουργήσουμε και κάποιο τροχείο και γίνουμε και βάιλα.
1: Όχι. Απλώς ήμουν στο πάρκινγκ απ' έξω και δεν μπορούσα να...
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέμε ότι ξεκινάει στον Ούπο το μεγάλο του πλημμυρικό έργο που έχει να κάνει με τον Αρχάγγελο, που ο Αρχάγγελος ιστορικά έχει υποφέρει, είναι μια πραγματικότητα. Στα Απόλλωνα επίσης, νομίζω ότι όλη αυτή η υπόθεση των Απολώνων εκκρεμεί από τον Δήμο στην περιφέρεια, μετά όταν πήρατε την ευθύνη, το τρέξατε.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο αυτό. Είναι 830.000 ευρώ, δεν είναι μικρά τα έργα αυτά.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Έχουν ένα μεγάλο κόστος. Πάντως η εκτίμηση, η αποτίμηση είναι, κύριε Ευστρατείου, ότι όταν γίνονται έγκαιρα οι καθαρισμοί, τότε δεν έχουμε τα προβλήματα τα οποία είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, εκτός κάποιων περιπτώσεων, έτσι.
1: Αυτό κύριε Χατζιωάννου το έχουμε δει, και έχουμε δει και στα υπόλοιπα χωριά, δηλαδή ειδικά στη Λάρδο και στην Μαλώνα, είδαμε όλο αυτό πώς ανταποκρίνεται.
0: Ναι, βεβαίως, και καλά το λέτε, στη Μαλώνα, εκεί στο Μάκαρ, δηλαδή, και στις εκβολές προς τη θάλασσα, όταν ισοπαίδουν τον δρόμο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε δει να ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά τα έργα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε και χαρούμενοι, αλλά και πιο ασφαλείς.
0: Τώρα έχω και ένα ερώτημα, το οποίο
1: κανείς δεν μπορεί να τα βγάλει, να τα βάλει Έτσι, με, το,
0: με τη φύση, με το όχι βεβαίως.
1: Και με τη φύση, αλλά γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό.
0: Όχι, αλλά όταν προετοιμάζεται, όταν γίνονται εκείνες τις προσπάθειες, μπορεί ουσιαστικά να αποσβέσει λίγο από την οργή της φύσης, έχοντας κάνει κάποια τεχνικά έργα. Και να σας ρωτήσω και το εξής, φαντάζομαι ότι εσείς τώρα, επειδή έχετε, ήταν και πεδίο αντιπαράθεσης, ακολουθείτε την νόμιμη διαδικασία, δηλαδή με τις απαιτούμενες άδειες οι οποίες χρειάζονται παντού όπου γίνονται έργα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι,
1: τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε έργο χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες αδειοδοτήσεις ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τώρα, τελευταία βλέπουμε
0: ναι,
1: με άλλους οργανισμούς.
0: Ναι, έλεγα και εγώ.
1: Δάστε με να είναι ήρεμα, να
0: έλεγα,
1: ήρεμα.
0: Έλεγα και εγώ τώρα δεν θα το τσεκλίσω.
1: Να είναι ήρεμο μέσα το... Ναι.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, ένα τελευταίο σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν... Εννοώ όχι στην αντιπαράθεση, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία διαθέτει η περιφέρεια από ελέγχους που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη κατάσταση των υδάτων, το λέω γενικά, τα οποία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Οι υπηρεσίες μας πράγματι δουλεύουν σε, αλλά δεν γνωρίζω ακριβώς τώρα πού βρίσκεται αυτό, αλλά γενικά με τα ύδατα και τα λοιπά γνωρίζω ότι έχουν επαφθεί δείγματα. Και έχουν επαφθεί πολλά δείγματα, γιατί δεν είναι το να πάρεις, κύριε Χατζηγιάννου, μόνο ένα δείγμα.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όλο αυτό, ότι αυτό θα ξαναπάρεις και μετά από 15 μέρες. Υπάρχουν κάποια στάνταρ, κάποια πράγματα για να έχεις τα σωστά δεδομένα.
0: Ξέρετε, γιατί σας ρωτάω τώρα και μπαίνω σε άλλο θέμα. Γιατί με προβληματίζει μια δήλωση η οποία έγινε από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον Κώστα τον Ταραζλιά, γνωρίζοντας τον Ταραζλιά και ως πρόσωπο δηλαδή, ενώ και την πολιτική και την προσέγγιση που κάνει, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει απλά και μόνο λόγια στον αέρα. Δηλαδή, για να λέει κάποια πράγματα ο Κώστας ο Ταραζλιάς, είτε κάποια.
1: Ακριβώς,
0: ναι, αλλά αυτά, εάν τα έχετε. Να τα δημοσιοποιήσετε κι εσείς για να ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται.
1: Θα βγουν όλα στην ώρα τους, κύριε Χατζηγιάννου.
0: Εντάξει.
1: Μην αγχώνεστε.
0: Ναι, και να γίνεται μια εγώ που τι να αγχωθώ εγώ τώρα.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει κύριε
1: Περφέρεια,
0: να είστε καλά. Σήμερα στο Θερμά, να είστε καλά.
1: Καλό
0: σας μήνα επίσης.
1: Επίσης
0: να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Χρήστο Ευστρατείο σε σχέση με τα ρέματα δηλαδή και σε αυτή τη διαδικασία η οποία πραγματικά τρέχει με πολύ ωραίους ρυθμούς. Το έλεγα επειδή τώρα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη σύζυγό μου και όλα τις αφιερώσω και τραγούδι και εκπομπή. Σας αφιερώσω τη Μαντόνα, αφού πλέον είναι φιλενάδα μας. Λοιπόν, βλέπαμε το τι γίνεται στα ρέματα ερχόμενη την Κυριακή από την δυτική πλευρά της ζώου, δηλαδή, γιατί εμείς το κάνουμε το ρεπορτάζ μας, δηλαδή μπαίνουμε που λένε και πάμε διαζώσεις για να αντιληφθούμε μια κατάσταση και πολλές φορές διαβάζω και διάφορα δημοσιεύματα, βλέπω κάποιες αντιδράσεις, βλέπω κάποιες αρνήσεις, βλέπω μία αιμονή ότι κάποιοι διαθέτουν την απόλυτη γνώση. Κανείς δεν είναι έτσι, δεν κατέχει την έννοια της απόλυτης αντικειμενικότητας, εκτός από το υπέρτατο όν δηλαδή. Έτσι, το υπέρτατο όν που είναι ο Θεός δηλαδή, έτσι, αυτός μπορεί να είναι αντικειμενικός. Οι υπόλοιποι δεν είμαστε, αλλά προσεγγίζουμε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο. Και δεν είμαστε και τσάτζιπιντίδες, να σας το πω όλα, έτσι. Δηλαδή, έχουμε παρουσία στα κοινά, έχουμε γράψει. Έχουμε ξεκινήσει από φαρμακείο δηλαδή, το φαρμακείο διημερεύει και είναι το τάδε και έχουμε μία πορεία και στον έντυπο τύπο, δηλαδή αν μας δώσουν και ένα χαρτί, ξέρουμε να το συντάξουμε. Ξέρετε, δεν λέμε γράψε μου ένα κείμενο, γιατί έχουμε γεμίσει από φωστήρες, από σοφούς ανθρώπους που εάν του την πεις και του ChatGPT, του πεις ή το Cloud ή όλα αυτά τα Gemini, τι είναι αυτές οι βλακίες που γράφεις, διορθώνεται. Σου λέει συγγνώμη κύριε Χατζηγιάννου ή κύριε Βασίλη Χατζηγιάννου, ο Βασίλης έχει καλή σχέση με το ChatGPT. Φτιάχνει φωτογραφίες ο άνθρωπος. Εγώ όλο το προσωπικό μπάνο μου το φτιάχνει ο Βασίλης. Δηλαδή πληρώνω αυτή τη συνδρομή και μου φτιάχνω τις φωτογραφίες. Έχω μια που είμαι μαζί με. Η Μαντόνα το μεταξύ είναι η πρώτη η οποία κάνει μοντάζ. Ναι, έχει πάρει το Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω μερικές φωτογραφίες από Μαντόνα. Λοιπόν, εδώ αυτή η φωτογραφία είναι προϊόν μοντάζ. Το βλέπεις. Το βλέπεις ότι αυτό είναι μοντάζ. Έχει μοντάρει η Μαντόνα. Δεν είναι κάτι θέσει απέναντι το Βαρθολομαίο, βλέπει απέναντι η Μαντόνα, βλέπει το διαχωρισμό, έβαλε την... Είναι μοντάζ. Αυτό είναι μοντάζ της Μαντόνα. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε κάποιες άλλες φωτογραφίες. Φοβερή διαφήμιση για την Ελλάδα, ήρθε στα μετέωρα, πήγε στη Μονή Αβραάμ. Εδώ είναι η περίφημη έτσι, εικόνα. Εδώ είναι με τον πατέρα Ισίδωρο, βγαίνει από την Αποκάλυψη. Αυτή είναι real. Και ο πατέρας Ισίδωρος real. Και εδώ είναι αναχώρηση, είναι φωτογραφία της Νατάσης Παμπρή, φίλη της Μαντόνα. Εδώ είναι στο καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννη, δηλαδή στο μοναστήρι, και εδώ είναι η έξω στο μοναστήρι. Έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Και είχαμε τη δυνατότητα να την. Το πήρε χαμπάρι η Νατάσα πολύ γρήγορα. Είναι αλήθεια ότι εντάξει, το έχει αυτό. Εκτός από το να ψάχνει το Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης απαντάει γιατί ξέρει, σου λέει. Εντάξει, δικιά μας σου λέει. Καταλάβεις. Έχουμε χωρίσει την οικογένεια. Τα μέτωπα. Του είπα το Μητσοτάκη, μιλάμε με τον Χατζηγιάννου, λέει ο Χατζηγιάννου. Λοιπόν, ναι. Σου λέει αυτός είναι αριστερών φρονημάτων. Ενώ λαθασμένα, εγώ με γνήσιο βαμμένος γαλάζιος. Απλά ήταν. Ενώ στο χρώμα τα μπαίνεις για το χταπόδι. Έχεις γαλαζόμετρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ήταν γρήγορα κατάλαβε το τι σημαίνει Μαντόνα. Ο άλλος δεν το κατάλαβε. Και την πέσαμε στη Μαντόνα. Λοιπόν, είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με μια φοβερή τύπισσα. Η μάνατζερ της Μαντόνα είναι μια φοβερή τύπισσα. Και είχαμε και μια γκάφα από αυτές που συμβαίνουν. Ενώ είχαμε στήσει κανονικά δηλαδή, το σκηνικό. Στο τέλος, ενώ μιλήσαμε με τη Μαντόνα, την ακούσαμε. Ήταν ευγενική. Αφήσαμε τον Δήμο της Πάτμου να διαχειριστεί την υπόθεση. Γιατί όταν την πέφταμε στη Μαντόνα εμείς, θα φεύγαμε με τη Μαντόνα εμείς. Έτσι, και θα έμενε ο Αντωνόπουλος με τον φίλο της Μαντόνα στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, το λέω γιατί ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Λοιπόν, η Πάτμος, πάμε σε κάποιες φωτογραφίες να πω, γιατί βγήκε η γυναίκα και λέει, αισθάθηκα πολύ κοντά τον Θεό. Όταν μπαίνει σε παιδιά στην Αποκάλυψη, όταν πραγματικά ακούς τον πατέρα Ισίδωρο να σου περιγράφει αυτό το οποίο συνέβη εκεί, όταν βλέπεις τα ίχνη, γιατί είναι ένα πραγματικό βιβλίο, δηλαδή η Αποκάλυψη, όταν μπαίνεις στο μοναστήρι του Οσίου Χριστοδόλου του Λατρινού, δηλαδή, όταν περιδιαβαίνεις αυτόν τον τόπο, καταλαβαίνεις και την διαφορά αυτού του τόπου από όλους τους υπόλοιπους. Και βεβαίως, εδώ να σταματήσουμε, αυτή είναι η περίφημη εικόνα του Θωμά του Μπαθά, δηλαδή μεσαίωνα, όπου είναι η σφραγίδα της Αποκάλυψης. Είναι ακριβώς εκεί, στο σημείο όπου είχε γονατίσει ο Ιωάννης, ο θεολόγος, γιατί θέλουν να κάνουν και κάποιοι συνάδελφοι ρεπορτάζ και έχουν μπερδέψει τον πρόδρομο με τον θεολόγο, δηλαδή. Ρε παιδιά, είναι όπως λένε, άλλος ο Βούδας, άλλος ο Θεός, δηλαδή. Βγαίνουν τώρα περιχαρείς, αφού έχουν πάρει το ρεπορτάζ το οποίο είχε γράψει η Νατάσα, και έχει αναδημοσιευθεί δηλαδή παντού. Τώρα διαβάζω μια εβδομάδα μετά κείμενα να αναφέρεται στην Αποκάλυψη πάνω στις δηλώσεις που πήρε η Νατάσα. Δηλαδή και να περιγράφω λες και ήταν εκεί. Ενώ βεβαίως δεν ήταν εκεί. Πουθενά δεν ήταν. Τρία ελικόπτερα κατέβασε. Στο ένα πήρε τις βαλίτσες για να καταλάβεις, Βασίλη. Μιλάμε για ένα ελικόπτερο βαλίτσες. Ήθελα να πάρω μια βαλίτσα δηλαδή, γιατί θα σου φέρνα κανένα σουτιένο. Για να δώσει κάποια φίλη σου, καταλάβεις. Όχι, ναι, τρία ελικόπτερα τις βαλίτσες. Το ένα ελικόπτερο γεμάτο βαλίτσες. Τρία ελικόπτερα κατέβηκαν, έφυγαν. Και χαιρετίσματα σε μια εξαιρετική κυρία η οποία κρατάει στοιχεία εκεί από το ελικοδρόμιο της Πάτμου. Μια φοβερή κυρία εσωτερία. Έχει τα πάντα για την Πάτμο. Ό,τι ελικόπτερο κατέβει το μαθαίνουμε. Ποιος θα κατέβει στην Πάτμο και δεν ξέρουμε στοιχεία. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό το οποίο έχει το νησί είναι η διακριτικότητα των κατοίκων, γιατί υπάρχει το εξής φοβερό στην Πάτμο. Κάθεσαι, πίνεις καφέ και δίπλα σου, ξέρω εγώ, είναι ο Jeremy Irons. Πίνεις καφέ και δίπλα είναι ο Ridley Scott. Πίνεις καφέ και δίπλα είναι η Μαντόνα. Η Μαντόνα βεβαίως δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, γι' αυτό και ο Μητσοτάκης. Η Μαντόνα ήταν η γυναίκα που άλλαξε την pop κουλτούρα, δηλαδή. Άλλαξε την ιστορία της μουσικής. Και είναι φιλενάδα μας 30 χρόνια. Το είπα στη μάνατζερ της. Πες, λέω, τα νιάτα μου. Πέσα πάρα πολύ Μαντόνα. Έτσι. Πέρα από τον δεν δημιουργήσαμε διπλωματικό επεισόδιο, θα τη φιλήσω τη Μαντόνα, αλλά θα είχα τον τύπο από το ελικόπτερο και κάτι μπράβο που είχε 2,5 μέτρα να μας ενοχλήσουν. Παίξε λίγο Μαντόνα, ρε φίλε, γιατί νομίζω ότι και κάτι είδα σήμερα και για Μαντόνα και ετοιμάζονται και τα περίφημα Grammy, δηλαδή 11 υποψηφιότητες και φέτος η Μαντόνα. Του χρόνου είπα στη μάνατζερ, της λέω να της πεις. Γιατί εκεί πολύ γρήγορα που πέρασε και να τους ξαναπείσω ότι αφού επηρεάστηκε τώρα από την Αποκάλυψη πρέπει να κάνει ένα κομμάτι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Πάτμο, ρε παιδί μου, με όλα αυτά τα οποία συναισθάθηκε όταν μπήκε στον πατέρα Ισίδωρο και της εξηγούσε τι έγινε. και είχαν και μεταφραστεί. Και ο πατέρας Ισίδωρος είναι μια λαμπρή προσωπικότητα. Τον είχα συναντήσει πριν από 35 χρόνια στην Αποκάλυψη. Έχω δηλαδή βίντεο με τον πατέρα Ισίδωρο και αυτός μαύρο μαλλί, πιο μαύρο δεν υπήρχε, και εγώ μαύρο μαλλί τότε, τώρα έχουμε γίνει ασπρομάλιδες και δυο, πριν από 35 χρόνια. Βίντεο να περιγράφει με τον ίδιο τρόπο, με μια απίστευτη γλωτία, με μια απίστευτη μεταδοτικότητα, αυτό το οποίο βιώνει κάποιος όταν επισκεφθεί την Αποκάλυψη και μπει στο μοναστήρι, δηλαδή σε αυτό το μοναδικό μοναστήρι. Λοιπόν, παίξε Μαντόνα να πάμε. Ναι, Μαντόνα διαφημίσεις και I'll be back baby, hasta la vista.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψω λίγο αργότερα στην Μαντώνα. Θέλω να πω δύο λόγια με αφορμή αυτό το οποίο, το σχόλιο το οποίο έκανε νωρίτερα ο Βασίλης. Αλλά πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, μεγάλο για τη χώρα, αυτή η υπογραφή του αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού, αντιδρόν δηλαδή θόλου, η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα μεταξύ της χώρας μας και του Ισραήλ. Πάμε να σχολιάσουμε το γεγονός έχοντας έναν ειδικό, τον αντιστάτηγο αναποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, για να δούμε και τη διάσταση σχέση με την Τουρκία με αφορμή αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Καλημέρα Σταργέ και καλό σας μήνας.
1: Καλό μήνα, καλημέρα κύριε Κατζιωάννου.
0: Χαίρομαι που σας ακούω μετά από την περίοδο του Αυγούστου, όπου εμείς χαλαρώσαμε, αφήσαμε τα όπλα και μπήκαμε στη θάλασσα. Ελπίζω να το κάνετε κι εσείς, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται, είναι απαραίτητο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσω την σκέψη σας ως προς την πολιτική προσέγγιση, όχι καθαρά τη στρατιωτική αυτού του γεγονότος, γιατί νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα, εσείς έχετε τη δυνατότητα, έχετε υπηρετήσει σε μια κρίσιμη θέση και στην Άγκυρα και στην Τουρκία. Ξέρετε πολύ καλύτερα τους γείτονες από ό,τι γνωρίζουμε οι υπόλοιποι.
1: Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία ιστορικής σημασίας, όχι μόνο για την επιχειρησιακή διάθεση του θέματος, δηλαδή ότι το Αιγαίο και γενικά η Μεθόριος, όλη η επικράτεια καθίσταται ένα απόρριτο φρούριο από αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής, αντιντρόουν πλευράς. Και είναι σημαντικό γιατί είδα πώς χαιρετίστηκε και από το Ισραήλ η μεγαλύτερη συμφωνία πώλησης αμυντικού υλικού από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και πολύ υψηλής τεχνολογίας που φοβίζει την Τουρκία. Η πολιτική διάσταση είναι ότι ενισχύεται ο άξονας Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Είναι κάτι που το βλέπει η Τουρκία με πολύ, θα έλεγα, σκεπτικισμό, προβληματισμό και φόβο αυτή την ενίσχυση αυτού του άξονα. Ήδη πέρσι το καλοκαίρι τέτοια εποχή τα πρώτα μπάρακα MX, δηλαδή μέρη αυτού του συστήματος, είχαν εμφανιστεί στην Κύπρο, γιατί και η Κύπρος έχει πάρει ένα μέρος αυτού του συστήματος, γιατί μιλάμε για ένα σύστημα συνολικό πολυεπίπεδο με πολλά όπλα, ραντάρ, ηλεκτρονικά συστήματα, αντιντρόουν, αεροπορικά κτλ. Και τώρα βλέπουμε και το να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Είχαμε την απόφαση του Κισεία πριν από περίπου 1,5 μήνα για αυτό το θέμα και τώρα προχωράμε στην υλοποίησή του. Είναι κάτι που έχω δει στην Τουρκία, έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Είναι ένα καθαρά αμυντικό σύστημα. Οι Τούρκοι το βλέπουν επιθετικό. Και το βλέπουν
0: επιθετικό. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ποια είναι η επιχειρηματολογία των Τούρκων? Δηλαδή εμείς το βλέπουμε αμυντικό, εκείνοι το βλέπουν επιθετικό.
1: Το βλέπουν επιθετικό γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν από λίγο, ότι το βλέπουν στη βάση την πολιτική, τη διάσταση της υλοποίησης αυτού του γεωστρατηγικού, γεωπολιτικού άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, ο οποίος για την Τουρκία είναι ένας άξονας που περικυκλώνει την Τουρκία από δυτικά, από νότο, από την Κύπρο. Και σε μια περίοδο μάλιστα όπου οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ είναι, θα λέγαμε, στο ναδύρ, και σε μια περίοδο όπου η Τουρκία βλέπουμε ότι έχει γύρει, έχει βάλει πάνω στο τραπέζι πολλές, έχει ενισχύσει τη φαρέτρα του αναθεωρητισμού της με νόμους που θα έρθουν γαλάζια πατρίδα, με τα θαλάσσια πάρκα και όλα αυτά. Άρα λοιπόν η Τουρκία το βλέπει όχι καθαρά επιχειρησιακά, γιατί αν το έβλεπε επιχειρησιακά θα το θεωρούσε αμυντικό σύστημα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να αντιδράσει, το βλέπει πολιτικά γιατί φοβάται πολύ αυτόν τον άξονα. Είχαμε και χθες στην Τουρκία, υπήρχε η συνάντηση, η πρώτη συνάντηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας της ΜΕΚΑ στην τριπλή αμυντική συμφωνίας Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία. Είχαμε την πρώτη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη της Επιτροπής Στρατηγικής Άμυνας και Πολιτικής αυτής της συμμαχίας. Και υπήρχαν και δηλώσεις από τον Χακάν Φιντάν πολύ επιθετικές εναντίον του Ισραήλ. Είμαστε σε καλό δρόμο, όχι μόνο επειδή το ότι ενοχλείται η Τουρκία που αντιδρούμε, όταν βλέπει ότι ενισχυόμαστε εμείς και πολιτικά και στρατιωτικά, επιχειρησιακά, αμυντικά, αλλά γιατί προχωρούμε σε κινήσεις σε μία περίοδο που η Τουρκία αμφισβητεί ακόμα και το δικαίωμά μας να ενισχύσουμε τα νησιά μας με νέα οπλικά συστήματα, μιας και έχει γύρει η Τουρκία, ειδικά τελευταία πιο εμφανές, και θέματα γκρίζων ζωνών υπό το πλαίσιο του αυτού του περίφημου δόγματος γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι, και βεβαίως έλεγα και νωρίτερα ότι ακόμη και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι είχε μία, αν θέλετε, φιλοτουρκική έτσι, προσέγγιση ή κατανοούσε πολύ περισσότερο την Τουρκία, και ο Ροζάκης, ο Χρήστος Ροζάκης, ο καθηγητής δηλαδή, έρχεται και λέει ότι και για τα θαλάσσια πάρκα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο η Τουρκία και πρέπει να έχει μία άλλη έτσι, προσέγγιση και η χώρα μας. Να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο έχει ένα βάθος ορίζοντα και νομίζω ότι είναι πολύ αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το 25% της συνολικής αξίας των 3 δις, δηλαδή περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ, είναι από την ανάρτηση του κυρίου Δένδια. Θα εκτελεστεί από 19 ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι. Δηλαδή ενεργοποιείται και η ελληνική αμυντική βιομηχανία στα Δίγε.
1: Ναι, αν το δούμε από πλευράς αμυντικής βιομηχανίας, γιατί το συζητήσαμε πολιτικά και ναι, επιχειρησιακά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε μείνει πίσω στην αμυντική μας βιομηχανία και σε αντίθεση με την Τουρκία, και νομίζω ότι αυτό το γεγονός ότι το 25% θα το αναλάβουν ελληνικές εταιρείες, έχει, δηλαδή θα έχουμε και μεταφορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας από πλευράς δηλαδή στην Ελλάδα, ή και η χρήση των πηγαίων κωδικών από πλευράς Ελλάδος, που συνήθως δεν συνηθίζεται αυτό, ειδικά από το Ισραήλ. Έχει πολύ σχέση σε άλλες χώρες αυτά τα οπλικά συστήματα, στην Ινδία, στη Γερμανία, η κλίση Συμφωνίας. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα δώσει και μία πνοή στις δικές μας αμυντικές βιομηχανίες, που βλέπουμε ότι έχουν ξεπηδήσει φιλόδοξα και πολύ καλά κάνουν πολλές νέες μικρές προς το παρόν εταιρείες, για να μπορούν να ενταχθούν πλέον, παίρνοντας μαθήματα από τα διδάγματα από τους πολέμους και στο Ιράν και στον Κάφκασο, αλλά και στην Ουκρανία κυρίως. Βλέπουμε ότι πλέον ο πόλεμος έχει πάει σε άλλες διαστάσεις, έχει αλλάξει εντελώς μορφή, μεθοδολογία, και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τα πυραυλικά συστήματα και τα drones. Οπότε και πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτό και να δώσουμε δύναμη, όθηση στην αμυντική μας βιομηχανία, και σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να φτιάξει δική της ευρωπαϊκή άμυνα, το δικό της μηχανισμό άμυνας και ασφάλειας, όπου θα δίνει και θα χρηματοδοτεί αυτές τις εταιρείες, και μιλάω για το πρόγραμμα SAFE. Πάση θυσία πρέπει να τρέξουμε οπωσδήποτε αυτό το πρόγραμμα, αυτή τη συμμετοχή, να την εκμεταλλευτούμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ είναι η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ, που συνέχεια μεγαλώνει, γιατί προτιμάται από πολλές χώρες, νομίζω ότι έχει τα συστήματα με την πιο υψηλή τεχνολογία πλέον, και γιατί είναι δοκιμασμένο και στο έδαφος, μιας και είναι σε ένα μόνιμο πόλεμο με το Ιράν και τις πρόξεις.
0: Νομίζω άπαντες επί του πεδίου έχουν έτσι, πραγματική εφαρμογή. Αυτό δηλαδή η απόφαση της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ και ο άξονας Κύπρου θα ταράξει πολύ περισσότερο τα ήρεμα νερά, τα οποία είναι πλέον έτσι, έχουν φουσκοθαλασσιά εκτιμάται στα Αιγαία.
1: Ναι, γιατί πέρσι νομίζω το καλοκαίρι είχα γράψει άρθρο για αυτό το θέμα, γιατί κοιτάξτε, το πρόβλημα της Τουρκίας είναι αυτό ακριβώς. Αισθάνεται ότι απειλείται, αισθάνεται ότι πιέζεται, και οι Τούρκοι ψυχολογικά, τα λαούς δεν μπορούν να αισθάνεται ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο. Για πρώτη φορά αισθάνεται ότι υπάρχει μια χώρα, μιλάω για το Ισραήλ, που την απειλεί στρατιωτικά. Ήδη αν δούμε πότε η Τουρκία ανέβασε τους τόνους και πλέον τάραξε τα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου, είναι από τον περασμένο Δεκέμβριο, όπως υπήρχε η τριμερής σύνοδος Έλληνα Πρωθυπουργού, Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στο Τελαβίβ, τον περασμένο Δεκέμβριο, αν θυμάμαι 15 Δεκεμβρίου. Και από εκεί και μετά είδα οι Τούρκοι το παρουσίασαν με μια μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό, και από τότε οι Τούρκοι άρχισαν τις παραβιάσεις των αέριου χώρου, παραβάσεις κανόνων αέριας κυκλοφορίας. Είχαμε την υπέρτιση πάνω από το Φαρμακονήσι, είχαμε τα θαλάσσια πάρκα, έχουμε την απειλή προσψήφιση του νόμου Γαλάζια Πατρίδα, και στην ουσία αυτό είναι το πρόβλημα της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν θέλει σε καμία περίπτωση, κύριε Χατζηγιάννου, να δει αυτά τα συστήματα στα νησιά μας, και νομίζω ότι όταν θα αρχίσει η εγκατάσταση, η μεταφορά με πλοία, με αεροσκάφη αυτών των συστημάτων στα νησιά μας, νομίζω ότι θα έχουμε κάποια τριβή. Η Τουρκία θα δείξει, νομίζω, επί του πεδίου ότι αντιδράει σε αυτή την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων, που επαναλαμβάνω, το πρόβλημά της είναι η υλοποίηση αυτού του άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Το γεγονός ότι αντιδράει η Τουρκία δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει σε καμία περίπτωση να λάβουμε υπόψη. Είναι δικαίωμα της κάθε χώρας με βάση το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ να φροντίζει την άμυνά της, ειδικά απέναντι σε μια Τουρκία που όχι μόνο διατηρεί την τέταρτη στρατιά του Αιγαίου από το 1975-76 στην περιοχή της Σμύρνης, αλλά έχει εντάξει και έχει ιδρύσει και νέους σχηματισμούς, διοικήσεις, αποβατικές, αεροαποβατικές, καθ' όλο το μήκος του Αιγαίου και με τις Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Διαβάζοντας τον τουρκικό τύπο ή τα ειδικά προεδρικά περί αυτού, θα μείνουν οι Τούρκοι σε σχέση με την ομολογία από το Εθνικό τους Κοινοβούλιο για την περίφημη Μαβί Βατάν, δηλαδή τη γαράζια πατρίδα?
1: Αυτό είχε εμφανιστεί τον περασμένο Μάιο. Οι Τούρκοι είχαν ανεβάσει πολύ, είχαν φουσκώσει πολύ το νόμο αυτό. Το είχαν πει ότι θα το ψηφίσουν, θα περάσει από την Τουρκία Εθνική Συνέλευση στις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Τελικά υπήρχε σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι και φαίνεται ότι θεωρείται δεδομένο από την τουρκική πλευρά ότι ο νόμος αυτός θα περάσει. Μην ξεχνάμε ότι και ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών θα κάνει πιθανό. Το είπε και στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, στον κύριο Γεραπετρίτη. Θεωρείται δεδομένο ότι θα περάσει ο νόμος, αλλά πρέπει να πούμε, κύριε Χατζηγιάννου, εδώ το εξής, ότι μπορεί να και να ψηφιστεί ο νόμος, δεν σημαίνει ότι αυτόματα εφαρμόζεται. Δηλαδή, αυτό που προβλέπει σίγουρα ο νόμος είναι η ανάθεση αρμοδιοτήτων, μάλλον τις εξουδοτήτες με βάση τον νόμο, ο Τούρκος Πρόεδρος, με προεδρικό διάταγμα να ορίζει κάποιες περιοχές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ως τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώς, μικρές ΑΟΣ θα λέγαμε, όπου θα θεωρούνται τουρκικές και θα απαγορεύεται κάθε χρησιμοποίηση αυτού του θαλάσσιου χώρου, ακόμα και σε διεθνή υδέτα, από άλλες χώρες. Και μιλάμε για την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.
2: Άρα εδώ, επειδή το αναφέρετε, άρα εδώ είχε δίκιο η κυρία Στέλλα Κεβέλου, η καθηγήτρια η οποία ασχολείται με τον χωροταξικό σχεδιασμό, όταν έλεγε ότι θα έπρεπε εδώ και καιρό, τώρα θα γίνει οι αρχές του 2027, να είχαμε καταγράψει τις εντεταγμένες τα θαλάσσια πράκα της χώρας μας, δηλαδή σε αντίθεση με αυτό που έκαναν άμεσα οι Τούρκοι, δηλαδή ότι έχουν 1.500 συντεταγμένες μόνο στο θαλάσσιο πάρκο το οποίο βρίσκεται απέναντι από τη Ρόδο, δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή του Καστελορίζου Ρόδου, δηλαδή στην περιοχή Φετιγέα κτλ.
1: Η Τουρκία, αν δούμε το χάρτη του θαλάσσιου προοδευτικού σχεδιασμού της Ελλάδος και τον αντίστοιχο τουρκικό, ή το χάρτη με τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας και τον αντίστοιχο το δικό μας, βλέπουμε ότι έχουν κάνει πιο επαγγελματική δουλειά, δηλαδή όσον αφορά την αποτύπωση των λεπτομεριών, πολύ σωστά τα λέει η κυρία Κυβέλου. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία ανέθεσε αυτή την εργασία σε ένα κέντρο μελετών θαλασσίου δικαίου, όπως ονομάζεται, κάτω από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, όπου είναι καθηγητές Τούρκοι που ασχολούνται με αυτό. Εμείς φαίνεται, νομίζω ότι δεν πρέπει να πάμε και εμείς σε αυτή τη λογική. Πρέπει να ορίσουμε με λεπτομέρεια και με συντεταγμένες και να δείξουμε ότι εμείς που έχουμε το δίκαιο είμαστε αυτοί οι οποίοι προασπιζόμαστε και ασχολούμαστε, μπαίνουμε σε λεπτομέρειες για να διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία, γιατί μέσα από αυτά στην ουσία η Τουρκία αμφισβητεί και και νησιωτικό μας χώρο και μιλάω για τα 152 νησιά Αμυντώνους και Βραχονησίδες. Σίγουρα θα πρέπει να προβούμε και εμείς σε μια τέτοια ενέργεια και να το δούμε, γιατί ξέρετε, για τους Τούρκους τα θαλάσσια πάρκα και η υλοποίηση αυτών, βλέπω από Τούρκους αναλυτές, θεωρείται ένα δεύτερο

σημαντική θέση, ομιλεί άριστα τα τουρκικά, μπορεί να αντιληφθεί, να διαβάσει, να κατανοήσει κτλ. Λοιπόν, τώρα, για να μωσε λίγο, για να πω κάτι για τη Μαντόνα. Μου λέει ο Βασίλης, θυμάσαι που ο Πάπας είχε αφορήσει τη Μαντόνα? Βεβαίως, το θυμάμαι. Ήταν τότε με το Like a Prayer, ήταν η προσέγγιση η οποία είχε γίνει με το Like a Prayer. Η Μαντόνα είχε τότε φορήσει ένα πολύ μεγάλο σταυρό. Θυμάστε εκείνο το βίντεο κλιπ το οποίο άλλαξε και την ιστορία, δηλαδή την προσέγγιση της μουσικής. Τέξτε, η Μαντόνα τώρα. Η Μαντόνα, ο Μιχάλης ο Τζάκσον και κάποιοι, δηλαδή Μάικλ Τζάκσον, Μαντόνα, τι να πω τώρα, τρίτος δεν υπήρχε ρε παιδιά, τρίτος δεν υπήρχε. Άλλαξαν την ιστορία της μουσικής, δηλαδή άλλαξαν όλη τη φιλοσοφία της μουσικής, άλλαξαν όλη την pop κουλτούρα δηλαδή, έτσι. Μιλάμε για τέτοια μεγαθύρια. Και έφεραν την τέχνη στο προσκήνιο, δηλαδή εννοώ ότι τα βίντεο κλιπ της Μαντόνα ήταν διαμάντια. Και επειδή ήθελα την αφορήσει ο Πάπας, έπρεπε να της πω κι εγώ, της το είπα. Το είπα στη μάνατζερ της, τη Βιλαρίνιο. Λέω, πες της, αφού είναι αφορισμένα τον Πάπα, να τη βαφτίσουμε Ορθόδοξη και εγώ θα γίνω ο νονός της. Τη βαφτίσουμε εμείς στην Πάτμο. Τη βαφτίσουμε στην Πάτμο, στη μονή δηλαδή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου της Πάτμο, να βαφτίσουμε τη Μαντόνα, αφορέσει και το νηφικό της, αφορέσει το βαφτιστικό της, της πάρουμε και ένα σταυρό και να κάνω και τον ονό της Μαντόνα, κατάλαβες. Λοιπόν, όμως θέλω να το δω αυτό πραγματικά, γιατί ξέρετε, όταν φτάνεις σε αυτή την ηλικία επηρεάζεσαι πάρα πολύ από αυτά τα οποία συναντάς στη ζωή σου και είναι αυτές οι παραστάσεις της ζωής που σε οδηγούν σε κάποια τέτοια στοιχεία. Δεν το είπα τυχαία στη Μαντόνα, γιατί σας θυμίζω το εξής, έτσι. Σας το θυμίζω δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να το βρει ο Παναγιώτης γιατί τέτοια ώρα τον τρέχω, αλλά να σας πω το εξής. Όταν πριν από πάρα πολλά χρόνια βρέθηκε στο Καστελόριζο η δύναμη ψυχή των Pink Floyd, τον David Gilmour δηλαδή, ο οποίος είναι και λιδιακός, είναι φίλος του Μαυρίκου, του Μανώλη του Παλά, ήταν ένα κομμάτι, ήταν παρέα τους ο David Gilmour δηλαδή, μαζί με τους υπόλοιπους Pink Floyd, όταν στην Λίνδο στα τέλη της δεκαετίας του 70 έγραφαν κομμάτι από το The Wall, έτσι, το Another Brick in the Wall. Βγήκε στην πλατεία της Λίνδου που είχαν το σπίτι οι Pink Floyd δηλαδή, και θυμάστε ότι είχε παρουσιάσει και το βιβλίο της εδώ στη Ρόδο η πρώην σύζυγος του Gilmour δηλαδή, στο Δημαρχείο της Ρόδου κτλ. Όταν λοιπόν ο Gilmour, για να μην πάω στην Λίνδο, το λέω συχνά αυτό, όταν ο Gilmour βρέθηκε στο Καστελόριζο, έμεινε καταγοητευμένος. Ήταν η δεύτερη γυναίκα του Gilmour, με τα παιδιά του κτλ. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Αν θυμάμαι καλά από τη φωτογραφία, τον τίμησε τότε η Δημοτική Αρχή Καστελορίζου. Ήταν δήμαρχος ο Παύλος Πανηγύρης και ήταν αντιδήμαρχος ο φίλος μου ο Λαζαράκης. Έτσι, ο Γιώργος ο Λαζαράκης. Ήτανε καλοκαιράκι. Φτάνει λοιπόν ο Gilmour μαζί με μια παρέα. Ο Γιώργος, επειδή ήξερε από μουσική, είχε και το φάρο, στείνει μια πρόχειρη εκδήλωση και τιμάει τον Gilmour με το χρυσό μετάλλιο, μάλλον με το αναμνηστικό δίπλωμα της πόλης, επίτιμος δημότης Καστελορίζου, πονηρός ο Καστελοριζιός. Λοιπόν, φεύγει λοιπόν ο Gilmour το Καστελόριζο και έρχεται το άλμπουμ On the Island, το θυμάστε, και να μιλάει για το Καστελόριζο, με κομμάτια για το Καστελόριζο, με εκείνο το περίφημο που μιλούσε για τη σκάλα με τα άσπρα σκαλοπάτια και το φοβερό, το οποίο έκανε εκατομμύρια πωλήσεις το άλμπουμ. Και στις συναυλίες του Gilmour ξεκινούσε με το On the Island, έτσι, με το Καστελόριζο ξεκινούσε ο Gilmour. Άρα λοιπόν οι καλλιτέχνες επηρεάζονται πάρα πολύ από τη μουσική και δεν θα είναι και περίεργο δηλαδή αύριο μεθαύριο η Μαντόνα, η οποία καταγοητεύτηκε και από τον πατέρα Ισίδωρο, με αυτά τα οποία της περιέγραφε, και από την λαμπρότητα, από την πίστη, από τη δύναμη της Ορθοδοξίας, από την εικόνα σε μοναστήρια που δεν είναι ξαναγυρίσει, να έχει κάποια στοιχεία σε μία της επόμενης δουλειές της. Και να μην έχει, βρε παιδιά. Αυτό το οποίο έγινε για την Πάτμο ήταν καταπληκτικό, δηλαδή, καταπληκτικό. Περιέγραψε με τα ειδονικότερα λόγια το νησί, λέγοντας ότι εδώ αισθάνεσαι το Θεό. Εδώ σε σέβονται, εδώ με διακριτικότητα πορεύεσαι,
εδώ είναι ένας τόπος ο οποίος αλλάζει τον άνθρωπο και συγχωρεί τις αμαρτίες. Φτάσαμε δηλαδή, έτσι, το λέω εγώ νονός.

Φτάσαμε να συγχωρούμε τις αμαρτίες της Μαντόνα δηλαδή. Του Βασίλη δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες της Μαντόνα, πάει στο καλό. Θα συγχωρηθούν. Λοιπόν, τι έχω να σας πω, μου λέει ο Παναγιώτης, τις έχω συνδέσει με το Κάιρο, θα δεις την ασπίδα της Αιγύπτου, σιγά μη σου κατεβάσω να δεις το On The Island με τον David Gilmour. Λογικό το βρίσκω ο Παναγιώτη μου, αλλά είπαμε, κάθετος διάδρομος δηλαδή, πώς το λέμε, κάθετος διάδρομος. Λοιπόν, είναι και 54, κάπου εκεί είμαστε, δηλαδή πλησιάζουμε. Ένα τελευταίο να σας πω, από αυτό που μου αρέσουν που διαβάζω, το έχει θέμα σήμερα στην Δημοκρατική. Υπάρχουν, λέει, οι Γάλλοι, οι οποίοι θα εγκαταστήσουν τον Προμηθέα, δηλαδή φτιάχνουν τον Προμηθέα, είναι ένα τελείο γαλλικό, δεν τα πάω καλά στα αγγλικά, αλλά διαβάζω τελείο μισό, αφού δεν έχει ούτε έτσι ούτε εγώ, το οποίο, λέει, ψάχνει μετά από τον Προμηθέα που θα χτίσει σε εγκαταστάσεις τη SpaceX, του Elon Musk δηλαδή, ψάχνει, λέει, να κατασκευάσει τον κολοσσό της Ρόδου. Τι λέτε ρε παλικάρια, ποιο κολοσσό της Ρόδου και πώς θα τον κάνετε δηλαδή, να τρώει χάρμπουργκερ, τα ακούσει ο Τραμπ να το χρηματοδοτήσει, να έχει το χάρμπουργκερ και ένα πύραυλο στα δεξιά και να έχει και ένα, πώς λέγεται, Τραμπ Tower. Αντί, τι λέτε τώρα δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας, χαλαρώστε λίγο τα Αμερικανάκια, τα έχουμε στα διάφορα πάρκα. Έχει πάρκα παντού, στην Κωνσταντινούπολη, στις Βρυξέλλες, σε πάρα πολλές πρωτεύουσες, όπου έχουν κάποιες μικρές, αν θέλετε, αποτυπώσεις, αναπαραστάσεις από διάφορα παγκόσμια μνημεία. Κάντε το εκεί τώρα. Γιατί άμα το κάνετε στην Αμερική, το κάνετε με, να βαστάει κανένα. Πώς λέγονται εσύ αυτά τα αυτοκίνητα του Elon Musk, Τέσλα. Αντί να βαστάει το φάρο στο κεφάλι του, να έχει ένα Τέσλα από πάνω δηλαδή. Είναι ικανοί τα Αμερικανάκια να κάνουν τα πάντα. Τους φοβάμαι αυτούς. Λοιπόν, κλείνουμε με αυτά. Ραντεβού για αύριο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα ακολουθεί. Δηλαδή έχουμε εμφάνιση ή δεν θα έχουμε εμφάνιση. Τι ημέρα ή σήμερα έχουμε. Ακολουθεί λοιπόν ο Κλειάνθης Λοΐζος στην συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Περαστικά στους ασθενείς. Δυστυχώς είναι πάρα πολλοί αυτοί που πραγματικά έχουν εξωθενωθεί από την ασθεντερίτητα. Θερίζει. Και σας εξήγησα και πριν τους λόγους. Και περιμένω από την οργανωμένη πολιτεία Δήμο Ζώδου να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία χωρίς να δημιουργεί μία σύγχυση και μία θολούρα στην κατάσταση. Φτάνουν τα θολά σημεία σε αυτόν τον τόπο, φτάνουν.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
2: Σχολείο! Μουστάκας!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον Κόμβο Κοσκινού.
0: Κόσμος 938.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938.
4: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Εξασφάλισε ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Το Υπουργείο απέστειλε επιστολή υποστήριξης, επισημένοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων, της διαπολιτισμικής ανταλλαγής, του διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, αναφέρεται στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου ως θεσμικού διάβλου για την ενεργό συμμετοχή των νέων στις σχετικές δράσεις. Στην επιστολή εκφράζεται επίσης πρόθεση στήριξης της συμμετοχής νέων και οργανώσεων νεολαίας σε δράσεις αλλά και ανταλλαγές, καθώς και της διασύνδεσής τους με εθνικά, ευρωπαϊκά και ευρωμεσογειακά δίκτυα. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Ρόδου Σωτήρη Βαγιανού σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά, δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά το δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν χρήματα που η ίδια η ΔΕΗΑΡ έχει δεσμευτεί να καταβάλει, ενώ επικαλείται εγγραφή απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργο χρηματοδότησης της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας κατηγορεί τον Πρόεδρο της ΔΕΗΑΡ ότι συγχαίει την πηγή χρηματοδότησης με τον κωδικό στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη και χαρακτηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς ανυπόστατους, κάνοντας παράλληλα λόγο για συνειδητή συκοφαντία εις βάρος της Περιφέρειας. Σημαντική πρόοδο στις εργασίες καθαρισμού των ερμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΕΚΟ, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου, καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Παστίδα, όπου μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις μεγάλες καταστροφές που σημειώθηκαν το 2024, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ο κ. Ευστρατίου άσκησε παράλληλα κριτική για την απουσία αντίστοιχων παρεμβάσεων από την πλευρά του Δήμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι με εξαίρεση το αντιπλημμυρικό έργο περίπου 30 μέτρων στη Λάρδο, δεν διαπιστώθηκαν άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στο μεταξύ, όπως είπε, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το έργο στην περιοχή των Απολλώνων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στον Κόσμο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προσλήψεων με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών, καθώς οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης, αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται η αύξηση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, προωθείται η επέκταση των προγραμμάτων IB, διευρύνοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη Ρόδο μεταξύ των ισχυρότερων ελληνικών τουριστικών προορισμών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Συνολικά για το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί 4,8 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, έναντι 4,5 εκατομμυρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στην πρόθεση των παρεμβάσεων στο Μπελένιο Γυμνάσιο Λέρου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη δρομολόγηση της προσθήκης νέας πτέρυγας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του σχολείου. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο Δήμος Λέρου ζήτησε τη συνδρομή της περιφέρειας στο διαγωνιστικό σκέλος, ενώ το κόστος της μελέτης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Δήμο. Ο σχετικός διαγωνισμός προχώρησε, ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκος σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας περιφέρειας και Δήμων. Νέο κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους κατοίκους των 12 νήσων και των Κυκλάδων ξεκινά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του KEDIVIM στο πλαίσιο του Aegean Skills. Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει 6 προγράμματα, τα οποία ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου και απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι θεματικές αφορούν μεταξύ άλλων τις πρώτες βοήθειες, την επικοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαιδευτική ρομποτική και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία ή δημιουργικές ιδέες απευθύνει το ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος Προστασίας της Τρίτης Ηλικίας. Αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών για μάθηση, δημιουργική απασχόληση και κοινωνική επαφή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικά. Εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας εδώ για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη Εμέγα. Καλημέρα, τι μου κάνεις φίλε, αγόρι μου, όλα καλά, όλα ωραία?
1: Όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά.
0: Τι ωραία η μπλούζα, πολύ ωραία έτσι.
1: Made in
0: USA, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ευτυχώς που έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε φροντίζουν.
1: Πάντα έχω να το λέω. Ναι.
0: Λοιπόν, μπήκαμε, ξεκινήσαμε ωραία, δυναμικά, ε. Σ' αρέσει αυτό το στυλ της μουσικής τελικά, έτσι? Και εμένα, μου αρέσει, με τρελαίνει. Είναι βέβαια,
1: εντάξει, θα μου πεις τώρα, είναι η εποχή μου.
0: Ε, βέβαια. Τώρα δεν μου λες, ρε Βασίλη. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, εδώ στο 93-8 τώρα στο Κόσμος, κυριαρχεί βέβαια η μουσική, ας πούμε, η διεθνής μουσική, και είναι νομίζω και σωστή επιλογή. Θέλεις, κύριε, ελληνικά τραγούδι, θέλεις επιτυχίες, και όταν λέμε επιτυχίες, εκεί
1: στο ρυθμό.
0: Βέβαια, βάζεις δίπλα 94-5 και απολαμβάνεις, ας πούμε, ό,τι καλύτερο υπάρχει, ας πούμε, έτσι, από ελληνική μουσική. Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο, έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε, θα το κλιμακώσουμε το πράγμα. Κοίταξε, το καλοκαίρι, αλήθεια, Βασίλη, φαίνονται όλα τα προβλήματα που έχει ο κάθε τόπος, και ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόπο, μιλάμε για περιοχή τουριστική, γιατί εκεί οι απαιτήσεις ανεβαίνουν. Λες, ρε φίλε, δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά έχουμε τώρα και τόσο κόσμο που μας επισκέπτεται. Και έρχονται για να μας αφήσουν τα λεφτά τους, και πρέπει να είμαστε όσο γίνεται καλύτεροι.
1: Υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις.
0: Βέβαια, υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. Κοίταξε, φαίνονται όμως τα προβλήματα, αμέσως να πούμε φαίνονται, και ειδικά τώρα στη Ρόδο, η οποία έχει 1000 χαρίσματα, ας πούμε, 1000 καλά. Σαν τη Ρόδο, ας πούμε, αλλά και τα άλλα μας νησιά, την Κάλλη, Μνωτικό κτλ. Είμαστε μια ευλογημένη περιοχή. Αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα είναι όλος ο πλούτος της χώρας. Ασχέτως ότι κάποιοι, ας πούμε, του κέντρου, εκεί αυτοί οι οποίοι πέριξ του Κολωνακίου, ή μάλλον στο Κολωνάκι, εκεί πάνε, βρίσκονται περισσότερο τα πρωινά για τον καφέ τους και όλα αυτά. Αυτοί, ξέρεις, για αυτούς είναι άλλο πράγμα. Άλλη κατάσταση, άλλο κράτος. Αλλά ο πλούτος είναι τα νησιά μας. Και η Ρόδος, λοιπόν, η οποία έχει, ας πούμε, μοναδικά χαρίσματα, πλεονεκτήματα που δεν τα έχει κανένας άλλος τόπος, ας πούμε, στον κόσμο. Δηλαδή, ταξιδεύεις τώρα, ρε Βασίλη, εσύ έκανες στο εξωτερικό και έχεις έρθει σε επαφή, ας πούμε, έχεις περάσει από πολλές χώρες και πόλεις. Και σε ρωτώ τώρα, μόλις πλησιάζεις τη Ρόδο, ειδικά αυτοί οι οποίοι ταξιδεύουν με κρουαζιερόπλοιο, καταλαβαίνουν τι τους λέω. Όταν πλησιάζεις, ξέρω εγώ, πες μου τώρα, παραδείγματος χάρη,
1: αυτό που αντικρίζεις.
0: Ναι, η πρώτη εικόνα.
1: Την Μεσαιωνική πόλη.
0: Μπράβο, είναι το κάτι άλλο αμέσως.
1: Μα αυτό είναι ο πλούτος.
0: Σε καθυλώνει.
1: Του νησιού.
0: Ναι. Το άσχημο, ξέρεις τι είναι, ρε παιδί μου, ότι αυτή εδώ η περιοχή, αυτό εδώ το νησί, πνίγεται στα μικρά προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν, ας πούμε, αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο, με ένα καλύτερο και πιο υπεύθυνο τρόπο.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Θα μου πει τώρα κάποιος, ξέρω που το πας, το πας γύρα, σιγά σιγά το πας προς το Δήμο. Ρε παιδιά, δεν το πάω προς το Δήμο. Ας πάμε μερικά χρόνια πριν, ας πούμε, που υπήρχε έτσι μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα στην Δημοτική Αρχή και στην Περιφέρεια, και να συγκρίνουμε εκείνη την περίοδο πόσο πιο εύκολα γίνονταν το κάθε τι, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση, και πόσο τώρα, πόσο σκοντάφτει σήμερα σε αυτήν εδώ, ας πούμε, την πολεμική η οποία έχει στηθεί, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ας πούμε, ξεκίνησε αυτή εδώ η πολιτική. Και βλέπω, ας πούμε, τώρα ότι η ΔΕΙΑΡ ειδικά, ας πούμε, το συνεχίζει το βιολί βιολάκι. Θα μου πεις, βέβαια, αναγκάζεται τώρα και η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης να τους απαντά. Τον είχα τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό τον άνθρωπο, ας πούμε, τώρα εδώ για συνέντευξη τώρα τον κύριο Χατζημάρκο, και μπορούσα να μην του βάλω τώρα το θέμα της ΔΕΗ αρκετά όσα συμβαίνουν. Μα αφού συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και πρωτόγνωρα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει, μου λες ότι δεν αντέχει ο βιολογικός στο βόδι, δεν υπάρχει, είναι το φορτίο, είναι μεγάλο, πάνω από τις δυνατότητες. Τώρα, και παλιά πώς γινόταν? Παλιά δεν υπήρχε κόσμος. ο αριθμός των επισκεπτών που έχουμε σήμερα αντίστοιχος δεν ήταν και πριν από 2 και 3 και 4 και 5 χρόνια. Εγώ θυμάμαι από το 19-20 κτλ. Η Ρόδος πλημμυρίζει. Όταν μιλάμε για μεγάλο αριθμό αφίξεων, έτσι. Ξαφνικά φέτος δηλαδή έγιναν οι μεγάλες, είχαμε περισσότερες αφίξεις από την πέρσι. Όχι βεβαίως, στον ίδιο αριθμό βρισκόμαστε. Το βάρος είναι το ίδιο. Γιατί λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Θέλω να πω και εντωμεταξύ, αν υπήρχε αυτή η αρμονική σχέση ας πούμε μεταξύ τους, δεν θα υπήρχε η αντιμετώπιση, θα ήταν ευκολότερη. Τι να πω, δεν ξέρω, στεναχωριέμαι. Εντωμεταξύ, επαναλαμβάνω, το καλοκαίρι φαίνονται τα προβλήματα. Φαίνεται το κάθε τι, δηλαδή βγαίνεις, κυκλοφορείς περισσότερο το καλοκαίρι με το αυτοκίνητο και βλέπεις ατέλειες που υπάρχει στο οδικό δίκτυο. Χάλια, χάλια οδικό δίκτυο. Δεν λέω, έχουν ασφαλτοστρωθεί ας πούμε, κάποιοι δρόμοι ας πούμε. Πώς λέγεται ο δρόμος εκεί, όπως πάμε προς το νοσοκομείο και τα λοιπά, φεύγουμε αριστερά από το, το Βυζινάδικο κάτω.
1: Εντάξει,
0: ναι, έχει γίνει ωραίος δρόμος πραγματικά, έπεσε ωραία άσφαλτος εκεί. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που πραγματικά είδα ότι είναι βαβάκι ο δρόμος.
1: Ναι, είναι ωραία δουλειά.
0: Αλλά τι να το κάνω, με ένα-δύο δρόμους θα σωθεί η κατάσταση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι όλοι πολύ ειδικά είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Κοινή προσπάθεια η οποία είχε γίνει με τα μπαλώματα τα οποία είχαν κάνει, ας πούμε, που ρίχνανε και αυτά. Τελικά απεδείχθη ότι ήταν της πλάκας δουλειά. Μετά από λίγο, με το χέρι, ο Χρήστος ο Νικολαίδης που έκανε ρεπορτάζ έτσι, έσκυβε κάτω και με τα δάχτυλα το έκανε έτσι και έθριβε. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Ή τα πεζοδρόμια. Και όταν πάει να γίνει κάτι σωστό, ας πούμε, ωραίο όπως αυτό το οποίο γίνεται από την φανερωμένη προς το αεροδρόμιο, προς την περιοχή μας, που γίνεται πραγματικά μια άρτια δουλειά, περνάς από εκεί και βλέπεις πραγματικά, να πούμε, τα πεζοδρόμια, όμορφα, κυκλοφορεί ο κόσμος και λες, εδώ, πολιτισμός. Και αυτό κάποιος τους ενοχλούσε και προσπαθούσε να το ψεγαδιάσουν, ας πούμε, και να το υποβαθμίσουν. Τώρα για τον άλλο κόμβο εκεί στο Μιραμάρε λέει γιατί φεύγει προς τα δεξιά, γιατί ρε αφήστε ρε τους ειδικούς ρε, που ξέρουν να ασχοληθούν με τα θέματα. Τι στο καλό, τι αρρώστια πάσα έχουμε. Και καλά να είμαστε.
1: Τα βλέπουμε, ανέκαθεν αυτά.
0: Ανέκαθεν. Τώρα όμως έχουν ξεσαλώσει, ειδικά σε κεντρικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει με το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ο οποίος πραγματικά να πούμε στη θητεία του. Έχει κάνει έργο ρε παιδιά, έχει η Ελλάδα. Έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει αλλάξει εικόνα. Δεν είναι η Ελλάδα που ξέραμε. Δείτε τώρα λόγου χάρη στο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο και έχει να κάνει με τα εθνικά μας ζητήματα και με τη θωράκιση, ξέρετε. Κάτσε ρε παιδιά. Ειδικά τώρα αυτό το οποίο έγινε, ας πούμε, έπεσαν οι υπογραφές, ας πούμε, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μιλάμε τώρα, άκουγα το Λόιζο το πρωί, ας πούμε, που αναφερόταν στο θέμα αυτό. Ξέρετε πόσους πυράβλους έχει δεχτεί το Ισραήλ και έχουν αναχαιτιστεί, να πούμε, από αυτό εδώ το σύστημα, από αυτήν εδώ την προστατευτική ομπρέλα. Και έχουμε τώρα όλους τους ειδικούς ανεδίκευτους. Για μένα είναι όλοι αυτοί αχροί. Πραγματικά δηλαδή είναι απαράδεκτοι, απέσιοι. Δεν μπορεί ρε παιδιά να παίζετε με τα εθνικά ζητήματα. Δεν μπορεί να βγάζετε χολή και δηλητήριο επειδή γουστάρετε το Μητσοτάκη. Δικαίωμά σας είναι να μην το γουστάρετε βεβαίως. Θα έχουμε εκλογές, μαυρίστε τον. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πίσω τώρα, τι καθόσαστε και μπερδεύετε με πράγματα, ρε ακέφαλα άτομα, τα οποία δεν γνωρίζετε. Άκουγα λόγω χάρη τον Κυριάκο τον Βελόπουλο να ψεγαδιάζει τα F-35 και να λέει ότι έχουν προβληματάκια. Το έλεγε πάλι, δεν είναι ότι το είπε μία φορά παλιά. Συνεχίζει και το λέει. Τον άκουγα τις προάλλες που μιλούσε, που ήταν εκεί σε μια τσούπρα και στον άλλο εκεί, το Στραβελάκι, πώς το λένε. Και έλεγε ότι έχουν προβλήματα, λέει, τα. Έχουν προβληματάκια, λέει, τα F-35. Λέω, να ορίστε, μιλάει τώρα ο ειδικός. Τι να πω. Και κοντά σε αυτό, ξέρετε, βλέπω, ας πούμε, μια ανάρτηση την οποία, ας πούμε, έκανα με το, πώς το λένε, με την ασπίδα του Αχιλλέα. Το τι παπαριά γράφει από κάτω ο καθένας, ρε παιδί. Και όλοι μιλάνε με μια βεβαιότητα, με μια. Ξέρετε, αυτό που λέω, αυτό είναι. Τελεία, παύλα. Μίλησε Ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος τον είχα το καλοκαίρι εδώ, κάναμε μια πολύ ωραία έτσι συζήτηση, τη χάρηκα πραγματικά, γιατί αλλιώς είναι να την κάνεις τηλεφωνικός και αλλιώς είναι να έχεις διαζώσει στο συνομιλητή σου, ρε, το φαΐλο θέλω διαζώσει να τον έχω εδώ στο στούντιο, το ξέρω, το ξέρω, να τον έχω να μιλήσουμε, να ανοίξουμε εκεί, να τα βάλουμε κάτω, ρε παιδί μου, λοιπόν, και να κοιτάζουμε και τους χάρτες και αυτά που κάνει ο Γιάννης ο Εγκολφόπουλος ο Ναύαρχος. Λοιπόν, και το τι σαχλαμάρα γράφουν από κάτω. Ο άνθρωπος τι είπε, το πολύ απλό. Γιατί αλλάζει πραγματικά η κατάσταση, σου λέει οι Αμερικάνοι. Παίρνουν πλέον για τα καλά το πάνω χέρι στην περιοχή. Συρία, σου λέει, τέλος. Φεύγετε κι εσείς από το Ισραήλ, ελάτε από εδώ, καθίστε εκεί και θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε. Και εσείς οι Τούρκοι στο σπίτι σας, δρόμο. Δεν είναι καμιά δουλειά εδώ. Το ίδιο και στο Ιράκ. Ιρανοί, Τούρκοι, δρόμο. Πάρτε δρόμο από εδώ. Όλα θα είναι κοντρολαρισμένα, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αυτά έλεγε ο Γιάννης Εγκολφόπουλος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, που θα έχουν ως ορμητήριο, θα έχουν ως βάση, ως στρατηγείο, θα είναι το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο της Μεσογείου, που είναι η Κύπρος. Και στη λογική αυτή, σου λέει, δεν έχουν καμιά δουλειά οι Τούρκοι εκεί. Στο πνεύμα αυτό αναφερόταν ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Το τι παπαριά γράφουν από κάτω ο καθένας ακέφαλος. Και μάλιστα τον βγάζουν και άχρηστο τον κακομοίρη τον Εγκολφόπουλο. Όταν μας έλεγε, ρε Βασίλη, το θυμάσαι, που έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο 3 εκατομμύριο να πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Όλοι οι άλλοι, οι στρατόκαυλοι στα διάφορα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις της χώρας, αναφέρονταν όλοι τους και έλεγαν, ας πούμε, για τον άθλο, για την επιτυχία των Τούρκων, μπερδεύονταν μέσα εντωμεταξύ και πολιτικές δυνάμεις. Μέχρι και ο Τσίπρας άκουσαν, ξύπνησε, να πούμε, το ζόμπι, βγήκε ο σκελετός αραχνιασμένος από την ντουλάπα και έκανε, χτύπησε κάρτα κατευθείαν. Μέχρι, δηλαδή, δεν ξέρεις, ρε παιδί, και λες, ρε, είναι θαύμα το ότι αυτή εδώ η χώρα μπορεί και στέκεται στα πόδια της και βήμα-βήμα, μέρα με την ημέρα, ας πούμε, έτσι πατάγερα, αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ πρέπει να έχει κάνει φοβερή δουλειά. Λοιπόν, πάμε να απλώσουμε τον τραχανά, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτού του είδους συζητήσεις. Σας έχω σήμερα, κυρίες και κύριοι, τον πλέον ειδικό, ειδικευμένος γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα, και ας είναι δικηγόρος. Φαΐλος Χρανιδιώτης, καλημέρα, αγαπημένη μας Φαΐλο. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, κύριε Λιώζα, σε εσάς και στους συνεργάτες σας.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα ωραία?
2: Λοιπόν... Όλα καλά, θα έλεγα, ή σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι από την συμμαχία μας με το Ισραήλ και τώρα πολύ περισσότερο με αυτό το τεράστιας εθνικής σημασίας για δεκαετίες, έτσι, την ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι ένα πολλαπλής προστασίας σύστημα απολύτως αναγκαίο για τους εγχρονέμενες χώρες, ενοχλούνται οι εξής τρεις κατηγορίες. Οι Τούρκοι, οι αριστερίλα και οι ψεκασμένοι ψευτοεθνικιστές, οι οποίοι καταλήγουν από το κόλλημα που έχουν στον εγκέφαλο και τον αντισημιτισμό τους, καταλήγουν να ευθυγραμμίζονται με τους Τούρκους. Αυτό είναι μια τεράστια ντροπή. Δηλαδή, εγώ όταν κάποιος βλέπω να αρχίζει να μασά τέτοια πράγματα, από μένα παίρνει τελείως άκυρο. Διότι, βέβαια, τον αντισημιτισμό της αριστερίλας δεν το ξέραμε. Είναι ένα από τα καλά το ότι τον ανέδειξε αυτή η ιστορία. Αλλά να ακούς τώρα ότι η χώρα μας θα έχει το πλέον επιτυχημένο συνδυασμό συστημάτων, γιατί δεν είναι ένα σύστημα μόνο, από απειλές που είναι μικρού ύψους, μεσαίου ύψους και απόστασης και μεγάλου ύψους και μεγάλης απόστασης. Και να λες ότι αυτό είναι κακό, ή είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα σε αυτό. Ή είσαι ηλίθιος ή είσαι ύποπτος. Και γιατί, λέει, πάμε, λέει, άκουσα μία, δεν θέλω ούτε το όνομά της να πω, μία που παριστάνει την πολιτική αρχηγό, ότι αγοράζουμε όπλα από ένα γενοκτονικό κράτος. Τον πρωθυπουργό του έχει βγει, λέει, διεθνές ένταλμα και διάφορες.
0: Επειδή ξέρω ποια μου λέτε, Παναγιώτη Καλπακίδη, μισό λεπτό, μιας και αναφερθήκατε και στους συνεργάτες μας. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης, κυρίες και κύριοι, είναι το πάνω χέρι στην εκπομπή. Τον ευχαριστούμε. Κάνει φοβερή δουλειά. Μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Πάπα Χριστοδούλου, η Ιουλία Πονάρου, η κυρία Εφη Κωνσταντέλου. Οι κυρίες της εκπομπής σας στέλνουν τις δροσερές καλημέρες τους. Να ξέρεις, Φαΐλο μου, ότι για μας το καλοκαίρι συνεχίζεται μέχρι τα μέσα και μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη.
2: Έχετε και ένα πλεονέκτημα. Είστε σε ένα υπέροχο μέρος και τα έχετε όλα τα ωραία.
0: Εύκολα το κλίμα. Μιλάμε ότι όταν εσείς ξεπαγιάζετε στην Αθήνα, εμείς εδώ ζεσθενόμαστε. Και όταν εσείς λιώνετε στην Αθήνα από τη ζέστη, εμείς εδώ δροσιζόμαστε. Τώρα τώρα εντάξει, είναι ευλογία Θεού. Και η ασπίδα του Αχιλλέα εμάς θα φροντίσει περισσότερο. Βέβαια, όλη τη χώρα τη πιάνει, αλλά τα νησιά είναι στο στόχαστρο, ξέρετε, του φίλου μας γείτονα κτλ. Να μου ετοιμάσεις, Παναγιώτη μου, να μου ετοιμάσεις τη ζωζόκα μας, γιατί σε αυτήν αναφέρθηκε προφανώς ο κύριος Κρανιδιώτης, να ακούσουμε τι είπε για την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί μίλησε για ντροπή η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Η ντροπή είναι δικιά της, ναι, όλη.
0: Όχι, πάμε να την
2: ακούσουμε. Είναι όλη σε αυτήν και ο ομοειδεάτες της.
0: Πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφομαι. Έλα.
3: Ελλάδα, Ισραήλ σήμερα υπογράφουν την ασπίδα του Αχιλλέα.
4: Σημαντικό.
3: Τι, ντροπή.
4: Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή η ελληνική κυβέρνηση να σέρνει την χώρα μας σε συμμαχίες με κράτη τα οποία διαπράττουν διεθνή εγκλήματα.
0: Λοιπόν, είναι ντροπή. Κάνει, προχωράει σε διεθνή εγκλήματα το Ισραήλ.
2: Δική της η ντροπή μόνο και όλων όσων υποστηρίζουν τέτοιες θέσεις, οι οποίες εκ του αποτελέσματος, ακόμα και αν η πρόθεσή τους είναι υποτίθεται καλή γιατί είναι ιδεολόγοι, γιατί δεν ξέρω εγώ τι, εκ του αποτελέσματος βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα, διότι η καλύτερη απόδειξη, κύριε Λοΐζε, για το ότι πορευόμαστε ορθά και αξίζει, έβγε στην κυβέρνηση, γιατί το θεωρώ, όπως σας λέω, είναι μια... Είναι ένα επίτευγμα αυτό για την πατρίδα, το οποίο θα έχει τεράστια σημασία για πάρα πολλά χρόνια. Η μεγαλύτερη απόδειξη λοιπόν ότι πορευόμαστε ορθώς είναι η λύσα των Τούρκων. Η λύσα τους, ο εκνευρισμός τους, όλοι αυτοί οι ψευτοτσαμπουκάδες, αυτά που λένε, ηρωνεύονται ότι θα πληρώσουμε. Τώρα έχουν αρχίσει και λένε και άλλα. Θα μας, οι Ισραηλοί θα μας διεισδύσουν και θα μας αγοράσουν όπως αγοράζουν την Κύπρο και διάφορες βλακίες, οι οποίες δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Και τι αναφέρονται σε επενδύσεις, τις οποίες κάνουν σε ακίνητα, όπως κάνουν και οι Κινέζοι, όπως έχουν κάνει οι Ρώσοι στην Κύπρο, όπως έχουν κάνει παλιότερα Λιβανέζοι στη Λεμεσό, για όποιον ξέρει τα πράγματα της Κύπρου. Λοιπόν, λυσάνε λοιπόν οι εχθροί μας και λυσάνε και κάποιοι εγχώροι που παριστάνουν τους ηθικολόγους. Για όλα τα πράγματα ένα μέτρο υπάρχει. Εξυπηρετούν ή βλάπτουν το εθνικό συμφέρον? Το εξυπηρετούν. Βλάπτεται, ενοχλείται ο εχθρός μας, έρχεται σε δύσκολη θέση. Έρχεται ο εχθρός μας σε δύσκολη θέση, ή σε δύσκολη θέση, γιατί ο εχθρός μας είναι η Τουρκία. Όποιος πιστεύει σε αγαπούλες, σε παγκόσμια ειρήνη, κάτω τα σύνορα κτλ., είναι και αυτός βλάξ ή ύποπτος. Εμείς επειδή ζούμε στον πραγματικό κόσμο, η στρατιωτική πλευσά των Ελλήνων, επειδή στο DNA μας, επειδή όλοι μας, αν δεν είμαστε πρόσφυγες στην καταγωγή, έχουμε, ξέρουμε ανθρώπους. Εμένα, ας πούμε, είναι η γυναίκα μου. Κατάγεται από την πόλη και από την Κεσάρια. Λοιπόν, έχω τις μνήμες αυτές μέσα στην οικογένεια. Από τη δική μου όχι, αλλά και δύο παππούδες μου πολεμήσαμε στη Μικρά Ασία. Είμαστε αυτούς που πολεμήσαμε για τον απελευθέρωση του Μικρά Ασία, την κολυνισμού. Λοιπόν, οι Έλληνες όλοι έχουμε μνήμη, ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Τούρκος. Είναι ο Τούρκος γενοκτόνος, Ισλαμοφασίστας, αυτοί που υποστηρίζουν τη Χαμάς, αυτοί που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι πανηγύριζαν και αυτά που έκανε η Χαμάς και γίνανε, σας θυμίζω ότι γίνανε οι δεσμοφύλακες των ομήρων, ήταν απλοί κανονικοί άνθρωποι. Ήτανε στο ισόγειο με την οικογένειά τους και τρώγανε και πίνανε, και στο υπόγειο βιάζανε, σκοτώνανε, βασανίζανε τους ομήρους. Δεν υπάρχουν αθώοι στη Γάζα. Όλοι πανηγύριζαν. Τους λυπάμαι, και το λέω και τώρα θα χοροπηδήξουν πολύ, όσο θα λυπόμουν τους Γερμανούς το 45 στο Βερολίνο. Κανέναν. Διότι στήριξαν την κυβέρνηση εκείνη τότε μαζικά, πήγανε στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, κατατάχθηκαν μαζικά εθελοντικά και στα ΕΣΕΣ, κατάκλεψαν, σφαγίασαν τους λαούς της Ευρώπης, τους Εβραίους τους πετσόκοψαν. Λοιπόν, δεν τους λυπάμαι καθόλου, γι' αυτό το λόγο, και δεν λυπάμαι και τους Παλαιστινούς.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Οι οποίοι ξεκίνησαν ένα πόλεμο τον οποίο τον χάνουν.
0: Γιατί αυτός ο αντισημιτισμός, αυτό το μίσος κατά του Ισραήλ, πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω.
2: Γιατί το Ισραήλ αντιστέκεται, γιατί. Γιατί σας μιλάω, έχει δύο σκέλη. Είναι το γιατί οι Άραβες, γιατί είναι μουσουλμάνοι και έχει, το Ισραήλ τους έχει αλλάξει τα φώτα και ιτώνται συνέχεια από αυτό. Η ιδέα αριστερή η δική μας, η αριστερή που λέω εγώ, η οποία είναι και αν θέλει νική, άλλη από πεποίθηση, άλλη από αποτέλεσμα των πολιτικών που επιλογών τους, διότι θεωρούν ότι το Ισλάμ, το μαχητικό Ισλάμ, είναι μια αντιδυτική δύναμη η οποία θα καταστρέψει τον υπεριαλισμό και τους Αμερικάνους και το Ισραήλ που είναι προφυλακές του και δεν ξέρω όλες αυτές.
0: Μισό λεπτό, μια στιγμή. Έχουμε χρόνο, έχετε χρόνο άφθονο, κύριε Γκρέν? Okay. Έχουμε άφθονο χρόνο να ακυρώσουμε το δεύτερο συνομιλητή μας, Βασίλη, για αύριο, να κρατήσουμε τον κύριο Κρανιδιώτη, να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι, μια και ήρθε τώρα εδώ η κουβέντα. Χθες έβλεπα, βλέπω μια σειρά τώρα τελευταία, το Found, το Χάος με τη σύζυγο, και θυμήθηκα βλέποντας εκεί τις περιοχές, τη Δυτική Όχθη και τα λοιπά, γιατί είχαμε πάει εκεί στην Βιθλεέμ, όπου είχαμε κάνει και τη βάφτιση της εγγονής μου. Είχαμε κάνει τάξιμο, ας πούμε, και λέμε θα έρθουμε στην εκκλησία εκεί στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί να γίνει η βάφτιση του παιδιού, και έτσι έγινε. Θέλω να πω, είχα έρθει σε επαφή με παλαιστινιακό στοιχείο εκεί της περιοχής. Βέβαια ο έλεγχος είναι μεικτός, και Ισραήλ και Παλαιστίνη. Δεν είδα να υπάρχει έτσι, ρε παιδί μου, αυτό το μίσος, αυτό το, πώς να το πω, ανάμεσα στους Εβραίους και στους Παλαιστίνους μουσουλμάνους. Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πού οφείλεται, γιατί ξαφνικά φούντωσε, γιατί πήρε τέτοιες διαστάσεις.
2: Καταρχήν μέσα στο Ισραήλ, να πούμε ότι ζουν εκατομμύρια Παλαιστίνοι.
0: Παλαιστίνοι, ναι.
2: Πλήρη δικαιώματα. Βεβαίως. Έχουν δικαστεί στο ανώτατο
0: δικαστήριο. Στην Ιερουσαλήμ.
2: Έχουν κόμμα, υπάρχουν βουλευτές.
0: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχουν χωριστά λεωφορεία για Εβραίους.
0: Η δημοκρατία λειτουργεί μια χαρά μέσα στο Ισραήλ.
2: Γιατί οι διάφοροι, ξέρετε, αυτοί οι ανόητοι όλοι εδώ της δικής μας, μιλάμε για apartheid, χωρίς να ξέρουν τι είναι.
0: Μα τι σακλαμάρες
2: είναι. Είναι φιλετικός διαχωρισμός.
0: Μα δεν πάνε εκεί να δουν, ρε παιδί.
2: Μα πού είναι ο φιλετικός διαχωρισμός, όταν ξέρετε πού ζουν, καλά να πούμε από κάτι άλλο. Οι μουσουλμάνες Παλαιστίνιες γυναίκες, ξέρετε που ζουν με πλήρη δικαιώματα. Στο Ισραήλ μόνο.
0: Πουθενά
2: άλλου.
0: Πουθενά άλλου, ακριβώς.
2: Ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στο Ιράκ, ούτε στη Συρία, πουθενά. Μόνο στο Ισραήλ.
0: Στο Ισραήλ.
2: Και έχουν προστασία, διότι αν τολμήσει εκεί ο σύζυγος να κάνει αυτά που κάνει σε άλλες χώρες, θα το μαζεύει η Ισραηλινή αστυνομία. Αμέσως, και γι' αυτό και υπάρχουν και Παλαιστινοί, οι οποίοι είναι πιστοί.
0: Έλεγχος όμως, μιλάμε για έλεγχο. Μιλάμε τώρα δηλαδή, δεν υπάρχουν αστεία. Ακόμα και τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά την ώρα που πάνε στο σχολείο για να μπουν, μόλις φτάνουν, κατεβαίνουν από το λεωφορείο, το πούλμαν, πώς το λένε, το σχολικό, για να μπουν μέσα στο σχολείο τους, γίνεται έλεγχος στις τσάτες τους. Ακόμα και στα παιδιά, στους μαθητές.
2: Θέλω
0: να πω δηλαδή.
2: Διότι,
0: ναι, ακριβώς,
2: διότι,
0: ναι.
2: Διότι έχουν διδάξει στα παιδιά τους τη λεγόμενη την τακτική του μοναχικού λύκου. Δηλαδή τους λένε σκοτώστε με όποιο τρόπο μπορείτε. Θυμάστε πριν λίγες μέρες που φόρτωναν τα ψώνια στο αυτοκίνητο ένας Ισραηλινός με τη γυναίκα του και την ώρα που
0: πιέστηκε
2: δίπλα σε φιτζερικάς 15-16 χρόνια και την ώρα πάνε να πει το μαχαίρος.
0: Το μαχαίρος.
2: Έτσι, το πιάσανε μετά, αλλά κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι, έχουν πλήρη άγνοια για την πραγματικότητα. Για μας όμως, ξαναλέω, το πρώτο και κύριο κριτήριο είναι τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι είναι η συμμαχία μας με το Ισραήλ, πολλαπλασιαστής ισχύος, με μια χώρα η οποία έχει από τις ισχυρότερες ενόπλες δυνάμεις στον κόσμο, αεροπορία μακράν την πιο τολμηρή που υπάρχει, και η οποία μπορεί να κάνει νικηφόρα αγώνες και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
0: Εδώ μιλάμε 9, τώρα για να έρθουμε, γιατί εδώ είναι όλη η ουσία, γιατί βλέπω τώρα και στην τηλεόραση μου σαν μεταδίδει την ασπίδα του Αχιλλέα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι αυτό εδώ το σύστημα, αυτός εδώ ο θόλος, έσωσε στην κυριολεξία το Ισραήλ. Εάν δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση, αυτό το σύστημα από πλευράς Ισραηλινών, σήμερα το Ισραήλ θα ήταν ένα οικόπεδο με τέτοια πυραυλική επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν, ας πούμε. Μιλάμε χιλιάδες πυράβλους και μιλάμε 9 στους 10, ας πούμε, αναχαιτίζονταν, καταστρέφονταν πριν.
2: Και κάτι σημαντικό να πούμε. Το 1 τέταρτον της αξίας συνολικής θα είναι ελληνική συμμετοχή.
0: Μπράβο, είναι το 25%.
2: Τεχνολογίας.
0: Μπράβο.
2: Θα δουλέψουν Ελλήνες.
0: Βιομηχανία, Ελλάδα.
2: Βεβαίως. Αποκτήσουν μια τεράστια εμπειρία, και γιατί είναι και μακράν τα καλύτερα συστήματα του κόσμου. Θέλαμε και οι Γάλλοι να μπουν κτλ. Αλλά τα συστήματα των Ισραηλινών είναι δοκιμασμένα στο πραγματικό πεδίο της μάχης. Λοιπόν, οπότε αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει δουλειά, μεταφορά τεχνολογίας, και το βασικότερο απ' όλα, προστασία των υποδομών μας, προστασία του προσωπικού μας, του πληθυσμού μας, των στρατιωτών μας, των αυτών, των αεροπόρων μας. Λοιπόν, είναι τεράστια σημασία. Οι Ισραηλοί, ξέρετε, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, επειδή είναι και αυτοί ένα ολιγάριθμο έθνος, σε σύγκριση εννοώ με τα παγκόσμια μεγέθη και με την θάλασσα, τον ωκεανό των μουσουλμάνων γύρω τους. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ φιδωλοί, δηλαδή προστατεύουν το προσωπικό τους όσο περισσότερο μπορούν.
0: Σωστό.
2: Και γι' αυτό και έχουν, σε σχέση με τους αγώνες και την έκταση των αγώνων των πολεμικών που κάνουν, έχουν μικρές απώλειες. Mm-hmm. Αυτό το χρειαζόμαστε και εμείς. Εμείς δεν είμαστε, οι Τούρκοι τους ενδιαφέρουν. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχουν απώλειες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Δεν ξέρω αν το είδατε, έγινε και δεύτερο χτύπημα σε κρυσφύγετα της Μύτη των ειδικών δυνάμεων. Αποκλείεται να μην είχαν απώλειες εκεί. Και τα κρύβουνε.
0: Τα κρύβουνε.
2: Εκεί μπορούν να
0: μιλάνε,
2: τα κρύψουν. Ναι, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
0: Ακριβώς.
2: Εμείς αν χάσουμε δύο παιδιά, Γίνεται χαμός και καλά κάνουμε και γίνεται.
0: Εδώ δεν χάνεις κανένα παιδί και σου λένε ότι χάσαμε, ας πούμε.
2: Είναι η αξία.
0: Μέχρι
2: η αξία
0: και σαν... μνημεία περισσότερο έχουμε κάνει στην ΕΡΤ, ας πούμε. Εδώ είναι άλλη χώρα, τέλος πάντων.
2: Όπως και στο προηγούμενο χτύπημα, σίγουρα κάποιους χάσαμε, αλλά δεν το λέμε. Και το λέω με την απλή λογική του ότι ξέρετε, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στη Μοίρα, στη Δευτέρα Μάλ, ένα φορτηγό γάλαγε ένα τύπο ευρώ να μείνει κάπου πίσω μέχρι να το μαζέψουν και βάζανε σκοπό. Και αυτοί φτιάχναν ολόκληρο αεροδρόμιο και δεν είχαν τμήματα ασφαλείας, δεν είχαν σκοπούς, δεν είχαν περίπολα, δεν φυλάγανε τα μηχανήματα, δεν φυλάγανε τις εγκαταστάσεις που εξυγχρονίζουν. Αποκλείεται. Εκτός αν τους ειδοποίησαν τελευταία στιγμή στην δρόμη και σου είπα, κοιτάξτε,
0: και φρονώ τώρα, κύριε Κρανιδιώτη, ότι ναι, επειδή έχει δοκιμαστεί επί του πεδίου και μάλιστα με πολύ πολύ σκληρό και δυνατό τρόπο, η καλύτερη δοκιμή από αυτή που έγινε, ας πούμε, τώρα με τα πυραυλικά, όλα αυτά τους πυράβλους του Ιράν προς το Ισραήλ και η αντιμετώπιση τους από το σύστημα δεν υπάρχει. Και όπου υπήρχε η ατέλεια, τώρα εμείς είμαστε τυχεροί, γιατί το σύστημα το δικό μας, φαντάζομαι, φρονώ, ότι θα περιέχει και βελτιωτικά κομμάτια τέτοια από αυτά τα οποία βίωσαν το τελευταίο διάστημα.
2: Βεβαίως. Και απαντάει και σε όλες τις πιθανές απειλές από τους Τούρκους. Γιατί επέρονται οι Τούρκοι? Δηλαδή με την αεροπορία, την πραγματική αεροπορία, δηλαδή επανδρομένα πολεμικά μαχητικά αεροσκάφη, δεν τα πάνε καθόλου καλά. Πεταχτήκαν έξω από τα F-35, πεταχτήκαν έξω από τα Viper, έχουν παλαιάς τεχνολογίας F-16, έχουν στείλει φυλακή ή την έχουν κοπανίσει πολλοί πιλότοι.
0: Και τι έγινε με εκείνα τα εγγλέζικα, τα...
2: Τίποτα, ούτε
0: ούτε και αυτά που είχε γίνει.
2: Εγώ το έγραφα γιατί είναι ένα σύστημα...
0: μόνο εσύ και ο Γκολφόπουλος τα λέτε, όλοι οι άλλοι.
2: Βέβαια, γιατί ξέρεις, άμα ασχολείσαι λίγο και διαβάζεις σοβαρά, ξέρεις, ας πούμε, ότι αυτά τα αεροπλάνα, τα Eurofighter, έχουν συστήματα από πολλές χώρες. Πρέπει να συμφωνήσουν πολύ για να γίνει αυτό. Συν το ότι είναι υποδέστερα και από τα Ραφάλ και από τα F-16 Βάπερ και από τα F-35. Λοιπόν, οι Τούρκοι λοιπόν έχουν τεράστιο πρόβλημα. Τι κάνουν λοιπόν και τι πολυδιαφημίζουν αυτά τα μη επανδρομένα, τα ντρόουνς τα οποία φτιάχνουν διαφόρων ειδών, για τους πυράβλους Ταϊφούν που λένε ότι μπορούν να χτυπήσουν την Αθήνα, ότι μπορούν να χτυπήσουν το Τελ Αβίβ. Λοιπόν, παρότι σίγουρα υπερβάλλουν και τα συστήματά τους, χαμπάρι δεν πήραν έστω στη Συρία από αυτό που έχουν φάει στο κεφάλι μέχρι τώρα. Και δεν έχουν ποτέ δοκιμαστεί σε συνθήκες με έναν σοβαρό και οργανωμένο αντίπαλο, με ισχυρή αντιεροπορική άμυνα. Σε αυτά ακριβώς απαντάει το σύστημα αυτό. Δηλαδή και στους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, μέχρι και σε αυτά τα σμήνη από τα μικρά drones, τα οποία έχουν αρχίσει να τα χρησιμοποιούν για να κάνουν και παραβιάσεις. Και εδώ μου επιτρέψετε να σας πω την δική μου την ταπεινή άποψη, ότι είναι λάθος να τους αφήνουμε να κάνουν βόλτες. Ωραία, καταλαβαίνω, δεν ρίχνεις ένα μαχητικό, γιατί αν το ρίξεις το μαχητικό και σκοτώσεις τον πιλότο, θα ξεκινήσει ένα θερμό επεισόδιο, του κάνεις αναχέτηση. Τα μη επανδρομένα πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει τακτική μας και θα πρέπει να τους κατεβάσουμε κανένα δυο με τα μέσα που έχουμε, τα οποία είναι και μέσα και άλλων είδων, ξέρετε, έτσι, που παίρνεις τον έλεγχο, που κόβεις τη σύνδεση με το χειριστή και αυτό πέφτει, ή μπορείς να πάρεις και τον έλεγχο ακόμα για να το προσγειώσεις, να τους το πάρεις. Θα πρέπει να πάρουν μια γεύση λίγο ότι τα πράγματα αλλάξανε, να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
0: Το προσωπικό το δικό μας είναι και αρτία καταρτισμένο, γνωρίζετε.
2: Όχι μόνο είναι αρτία καταρτισμένο.
0: Ο κύριος Εγκολφόπουλος μας έλεγε ότι είναι εκπληκτικό, σου λέει ότι όλοι είναι κορυφαίοι εκεί μέσα που δουλεύουν αυτά τα συστήματα.
2: Ακούς. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα για την αεροπορία μας. Εδώ, πέραν από το ότι κάθε χρόνο σε όλα τα σχολεία του ΝΑΤΟ έρχονται πρώτοι, καλύτεροι χειριστές.
0: Μαζί με τους Ισραηλινούς.
2: Θα σας πω εγώ, με επιτρέψετε την πηγή μου να μην σας την πω, αλλά όταν έγινε η πρώτη άσκηση ο περήφανος Σπαρτιάτης, που διεκόπη τότε γιατί έγινε το Μαβί Μαρμαρά, αν θυμάμαι καλά, ήταν τόσο εντυπωσιασμένοι οι Ισραηλινοί, που για τους πιλότους μας είπε ο αρχηγός της αεροπορίας Ισραήλ, τον δικό μας, τον αρχηγό τότε, ότι με αυτούς τους ανθρώπους που έχετε, αν έχετε μια βασική καλή τεχνική υποστήριξη, έχετε απόλυτη αεροπορική κυριαρχία στο Αιγαίο μέσα σε δύο μέρες τον πολύ. Συν το ότι, βεβαίως, σας λέω, τους θαύμασταν θεωρώντας ότι είναι οι καλύτεροι με τους οποίους έχουν συνεργαστεί. Και προσέξτε, οι Ισραηλινοί που είναι έφεδροι γράφουν 30 ώρες το μήνα. Οι δικοί μας που είναι επαγγελματίες γράφουν 10. Γιατί αυτό επιτρέπουν και τα οικονομικά μας, έτσι. Δηλαδή ένα αεροπλάνο για να πετάει είναι χρήμα, δεν είναι καύσιμα, τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, γιατί υπάρχουν πρωτόκολλα, τα οποία έχουν, δηλαδή έχουν, και δεν κάνεις εκπτώσεις, δεν είναι αμάξι που λέει, δεν πειράζει, αλλάξω λάδι αργότερα, ή ας το αφήσω να τρίζει λίγο, ας πούμε, τα τακάκια. Εκεί μόλις έχει το χρόνο ζωής, αλλάζεται αμέσως, δεν υπάρχει συζήτηση. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί όμως, δηλαδή, και είναι εκπληκτικό το ότι δική τους είναι όλοι οι έφεδροι. Όλοι οι έφεδροι όμως οι οποίοι πάνε, επιλέγονται από τους στρατεύσιμους, κάνουν 3 χρόνια σχολή, οι άλλοι κάνουν 3 χρόνια θητεία του στρατού, έτσι. Αυτοί στα 3 χρόνια αυτά τη θητεία κάνουν τη σχολή. Και μετά κάνουν ένα συμβόλαιο και μένουν άλλα 7 χρόνια και μετά καλούνται κάθε τόσο και κάνουν συντήρηση και αποστολές. Δηλαδή ο άλλος είναι γιατρός, υπάρχει ένα εκπληκτικό βίντεο, ξέρεις να το βρείτε να το προβάλλετε, του αείμνηστου αρχηγού Γεθάτου, κύριο Κωνσταράκου, που έλεγε, που λένε όλοι να γίνουμε Ισραήλ, και έλεγε το κόστος. Έλεγε γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε Ισραήλ, με το, ακριβώς να το αντιγράψουμε, γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Μάλλον εμείς δεν χρειάζεται να γίνουμε Ισραήλ, χρειάζεται να γίνουμε αυτό που προβλέπουν οι ανάγκες μας και αυτό που προβλέπει και το Σύνταγμα. Να υπηρετούν όλοι όσοι είναι υγιείς, να οργανώσουμε την εφεδρεία μας σωστά, να έχουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει, τέλος πάντων. Και το λέει αυτό το πράγμα. Και έλεγε ότι είχε γνωρίσει ότι ο πιλότος ήταν χειρούργος, γιατρός. Ο οποίος τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου χειρουργούσε και πήγαινε και έκανε αποστολές και έγραφε 30 ώρες το μήνα.
0: Και τώρα το να στεναχωριέται τώρα, το να εκνευρίζεται η Τουρκία, είναι λογικό.
2: Αυτό τον σύμμαχο λοιπόν, τον πανίσχυρο, που συμμετέχει όλος ο λαός του με φρόνημα και που μπορεί να ξεφυλίσει τους Τουρκούς σε λίγες ώρες. Μπορεί να τους κατεβάσουν όλη την αεροπορία κάτω. Να τους ισοπεδώσουν και τα αεροδρόμια και τα πάντα. Δεν τον θέλουν λοιπόν οι αριστεροί να είναι κοντά μας.
0: Μα εδώ θέλω να καταλήξω.
2: Κοντά μας.
0: Το να ενοχλείται η Τουρκία έχει κάθε λόγο, γιατί αντιλαμβάνεται τη σκιά του κινδύνου. Είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο φόβος και ο εκνευρισμός ως αποτέλεσμα του φόβου. Πείτε μου όμως, γιατί εδώ τώρα στην Ημεδαπή, εδώ τώρα οι δικοί μας, οι ελληνόφωνοι, ενοχλούνται τόσο πολύ. Και γιατί τώρα έχουν προσθεθεί και οι ακροδεξοί. Μέχρι τώρα ξέραμε τους αριστερούς. Μερίδα των αριστερών.
2: Η παλιά ακροδεξιά τύπου Χρυσής Αυγής έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι σκληρό.
0: Μα εγώ δεν βλέπω μόνο τους Χρυσαυγίτες. Εγώ σας είπα προηγουμένως, είπα και πολιτικό αρχηγό που βλέπει προβλήματα στα οπλικά.
2: Ο αντισημιτισμός, κοιτάξτε, είναι γενής αυτό. Αυτοί οι οποίοι είναι χιτλερικοί, να το πω έτσι, θεωρούν τον αντισημιτισμό καθήκον. Το θεωρούν. Όπως
0: θέμα ιδεολογίας.
2: Όπως αυτοί που είναι σταλινοί και θεωρούν άλλα πράγματα καθήκον. Και εκεί συναντιούνται λοιπόν. Στο ίδιο πεδίο. Αυτό το οποίο είναι ο βασικός, ένας λόγος βασικός καταρχήν, ότι δεν θέλουν τίποτα που θα ωφελεί στην κυβέρνηση, ακόμα και αν ωφελεί τη χώρα. Αυτό είναι, δηλαδή αυτοί αντιπολιτεύονται τη χώρα προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση ή να μειώσει τις δυνάμεις της. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν καταλαβαίνω που έχω διαφωνίες σε πράγματα για το γάμο των ομοφυλόφιλων, αλλά όταν βλέπω να ωφελείται η χώρα μου, δεν θα στηρίξω με χέρια, με πόδια, με τα δόντια, με ό,τι μπορώ, τις πολιτικές αυτές. Και γι' αυτό το λόγο εγώ δηλαδή και τίποτα άλλο να μην υπήρχε, μόνο και μόνο για αυτή την πολιτική, εγώ θα στήριζα τη Νέα Δημοκρατία, γιατί για να ολοκληρωθεί αυτή η πολιτική, για να είναι η πατρίδα μου ασφαλή, να είναι ασφαλή τα παιδιά μου, να είναι ασφαλή τα εγγόνια μου.
0: Μιας και το φέρατε τώρα εδώ, μπήκαμε τώρα στα πολιτικά οικόπεδα, χωράφια, και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό. Βλέπω όμως ότι, σύμφωνα έτσι πάντα με τις σιγμομετρήσεις, ότι δεν πάμε και για καμιά έτσι ευστάθεια σοβαρή. Αντιθέτως, βλέπω μια αστάθεια να υπάρχει, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το πρώτο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κυβερνών κόμμα, είναι μακράν μπροστά του Δευτέρου. Ο λογαριασμός όμως, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, το ΖΕΤ, δεν είναι ικανοποιητικό. Εμφανίζει ζημία από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει κυβερνησιμότητα, εξ όσων βλέπω τώρα έτσι, από αυτά τα οποία βιώνουμε σε καθημερινή βάση.
2: Κύριε Βλέζα, οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύς πολιτικός χρόνος. Μέχρι τότε μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Προς το καλύτερο και προς το χειρότερο, έτσι. Αν υπάρχουν τυχαία γεγονότα, ας πούμε. Διότι εδώ ακόμα και τα τυχαία γεγονότα κάποιοι θέλουν τα χρόνια στην κυβέρνηση. Σεισμός να γίνει θα το χρεώσει.
0: Όλα στην κυβέρνηση τα χρεώνουν.

0: Μα θα δοκιμαστούν και πράγματα που, έχουμε, που θα έχουμε όπως αυτά τα οποία συζητούσαμε. Θα δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Ναι. Θα δούμε, γιατί εγώ μια υπεποίθησή μου η απόλυτη είναι ότι οι Τούρκοι τι θα κάνουν. Θα κάνουν κάποιες ψηλοπροκλήσεις και άλλα θα κάτσουν κότες. Στο τέλος και ο λόγος που θα κάτσουν κότες θα είναι ακριβώς γιατί εμείς είμαστε ισχυρότεροι αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα κρυθούν. Λοιπόν, έχει και χρόνο η κυβέρνηση να κάνει και πολλές διορθωτικές κινήσεις και βέβαια θα υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό το να δούμε τελικά και ποια κόμματα θα κατέβουν. Έτσι, δηλαδή θα υλοποιήσει αυτό το οποίο λένε όλοι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Θα έχουμε ένα κόμμα, θα έχουμε άλλον έναν παίχτη στο σκηνικό όπου... Θα εξαρτηθούν πράγματα από εκεί.
1: Και δεν έχω πάρει και απάντηση για ποιο λόγο, ας πούμε, εκολάπτεται αυτό εδώ τώρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Δεν βλέπω ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι ο στόχος, γιατί πάει να γίνει.
0: Κοιτάξτε, ακούστε τώρα.
1: Βλέπω μόνο μίσος, ας πούμε, κατά του Μητσοτάκη. Δηλαδή...
0: Ακούστε, δικαίωμά του είναι πρώτο.
1: Δικαίωμά του, δεν είπε κανείς
0: τώρα. Δικαίωμά του. Θα κριθεί, όταν έρθει η ώρα, θα κριθεί από τους πολίτες.
1: Είναι φίλος μας και εσένα και εμένα και στεναχωριέμαι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εγώ είμαι, έχω μία θέση πλέον, και αν θέλετε και με την οριμότητα όλων αυτών των χρόνων πια, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μία σταθερότητα την οποία την περιγράψατε και εσείς προηγουμένως. Και... να υπάρξει μια συνέχεια των πολιτικών αυτών, οι οποίες πολιτικές κάνουν την πατρίδα ισχυρότερη και ασφαλέστερη και δεν πρέπει σε καμία μα καμία περίπτωση να ανασταλούν, να καθυστερήσουν, να παραεμποδιστούν και πολύ περισσότερο βεβαίως να υπάρξει διάρρηξη αυτών των πολιτικών όπως επιθυμούν οι Τούρκοι και όπως επιθυμεί η αριστερά και οι όποιοι άλλοι τυχοδιώκτες σύμμαχοι των εχθρών μας.
1: Βλέπετε να σχηματίζεται κυβέρνηση από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης
0: αν δεν υπάρχει
1: αυτοδυναμία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία?
0: Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η σοφροσύνη και το επιβιωτικό ένστικτο και ο κόσμος θα επιδιώξει τη σταθερότητα και πιστεύω ότι αν όχι στις πρώτες, στις δεύτερες εκλογές θα υπάρξει αυτοδυναμία και θα υπάρξει.
1: Πόσο, ναι. Πόσο σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινής γνώμης που συνεχίζει να στηρίζει, λες και δεν έχει μυαλό, ξέρω εγώ, έτσι μνημονικό καθόλου?
0: Υπάρχει, αυτό πάντα υπάρχει.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε.
0: Εδώ έχουν ψηφίσει καραφλό που του πουλάγε φάρμακο και την καράφλα και δεν το βάζει στον εαυτό του πρώτα για να κάνει χωρίστρα.
1: Μάλιστα.
0: Και τον ψηφίζανε. Το πιστεύανε αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και όταν σου λες κάτσε, έλα μωρέ, τι πειράζει. Λοιπόν, αυτό το έλα μωρέ για να σου λένε μετά ανορθολογικές ανοησίες είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν υπάρχει το έχουμε ξαναπεί, οι εκλογές στην αστική δημοκρατία είναι ποσοτική και όχι ποιοτική διαδικασία. Δεν υπάρχει ένα τεστ το οποίο να το περνάνε οι ψηφοφόροι.
1: Οι ψεκασμένοι πόσο της εκατό είναι στην Ελλάδα?
0: Τι να σου πω, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα καλό ποσοστό πάνω στο οποίο τζογάρουν και κάνουν πολιτική καριέρα κάποιοι. Έστω και με μικρά ποσοστά, αλλά πάντως υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Και κάνουν ζωάρα στην πλάτη αυτών των κοροϊδών. Χωρίς να προσφέρουν απολύτως τίποτα στην πατρίδα. Δηλαδή, κλαις τα χρήματα που ξοδεύονται, που παίρνουν επιχορήγηση, που τους δίνουν φρουρές, τους δίνουν επιχορήγηση, τους δίνουν μετακλητούς, για να παράγουν το απόλυτο τίποτα. Μηδέν. Ίσα-ίσα να προσπαθούν να βλάψουν κιόλας την πατρίδα, γιατί αν προσπαθείς να υπονομεύσεις συμμαχίες της. Τη βλάψεις,
1: προσπαθείς να τη βλάψεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπημένο μας φίλε.
0: Να είσαι καλά,
1: γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλημέρα μας.
0: Να είσαι καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ωραία. Αυτή είναι η... αυτή είναι η αλήθεια. Πικρές αλήθειες, βεβαίως. Και σου είπα, το να ενοχλείται, ας πούμε, μια άλλη χώρα, γιατί... οργανώνεσαι, γιατί τα συστήματα, τα οπλικά σου μπορεί, ξέρω εγώ, να τις δημιουργήσουν, λέω, αν ομιγέννητο, που δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά λέμε, στην περίπτωση, αν και εφόσον, το καταλαβαίνω. Γιατί ενοχλούνται εσωτερικά? Και το βλέπω τώρα. Και κάποιοι οι οποίοι, δεν ξέρω τι συμφέροντα έχουν από πλευράς του Ξανθού γένους, ας πούμε, της Ρωσίας. Είναι, υπάρχει κανένας σχεδιασμός ευρύτερος και δεν το γνωρίζουμε? Μήπως διακινούνται τίποτα χρήματα και μήπως δημιουργούνται και πυρήνες σε άλλες χώρες προκειμένου η προπαγάνδα να αποδίδει καρπούς? Μα συγγνώμη, yeah, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τώρα.
2: Λογικό να σου δημιουργούνται αυτές οι απορίες.
1: Βέβαια. Λες, ρε φίλε, είναι δυνατόν να βλέπεις το φως σου και να λες όχι, προτιμώ το σκοτάδι.

0: Δηλαδή, να μην βλέπω.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Και όμως γίνεται από μία μερίδα, ας πούμε.
1: Και όμως.
0: Δεν μπορεί, εδώ κάτι άλλο πρέπει να πέσετε. Δηλαδή, και βλέπω την επιμονή και το πάθος. Και ξέρετε τώρα, με τα social media δεν μπορείς να κρυφτείς. Θέλει αυτή λέει να χαρεί και πώς το λένε να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την αφήνει, πώς λέει ο θυμόσοφος ο λαός μας. Ξέρεις, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγάζει ο καθένας τα σώψυχά του, ό,τι έχει μέσα του, ας πούμε. Του βγαίνει, Βασίλη μου. Και δεν μπορούν να κρυφτούν.
1: Του βγαίνει και με το παραπάνω, μάλιστα.
0: Και καλά να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επέστρεψε, είναι ακέφαλος, εντάξει, έχει προβληματάκι, εντάξει, συμβαίνουν. Δεν είμαστε εδώ όλοι διάνοιες, έτσι. Εγώ μπορεί να μιλάς εσύ και να μην κατανοώ αυτά τα οποία λες, ας πούμε. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια
1: κατάσταση.
0: Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε όμως για ανθρώπους νορμάλ και πανέξυπνους και τα λοιπά, οι οποίοι λες εδώ τι διακυβεύεται, τι υποκριτούν, τι συμφέροντα υπάρχουν εδώ, από πού τα παίρνουν για να κάνουν τέτοιο αγώνα. Και προσέξτε, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανώνυμοι και τα λοιπά. Εδώ μιλάμε τώρα για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και τα οποία ποστάρουν στον ένα, στον άλλο λογαριασμό και τα λοιπά. Και μπορείς να το δεις, δηλαδή είναι ευδιάκριτο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι εδώ μου βρωμάει πραγματικά. Θα μου πεις και τόσα άλλα είχαν προηγηθεί παλιότερα, ας πούμε, έγινε κάτι, βρέθηκε άκρη. Βρέθηκε άκρη τότε που πήγε να γίνει ένα δίκτυο, ας πούμε, τηλεοπτικών σταθμών, ας πούμε, με ρωσικά συμφέροντα, τι υποκρύπτεται, ποιοι ήταν από πίσω, πώς βρίσκονταν τα χρήματα. Μπορεί να μου δώσει κανείς απάντηση. Όταν εσύ, εγώ, πάμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να κάνουμε μια αγορά α, ας πούμε, και μας πούνε, μας ζητάει, ας πούμε, η ΑΔΕ να αποδείξουμε, ας πούμε, το πόθεν έσχες. Αν δικαιολογούνται τα χρήματα τα οποία έχουμε και θα πρέπει να κατεβάσεις κάτω τις φορολογικές σου δηλώσεις για να δεις αν δικαιολογείται να κάνεις 20.000 σε μία δαπάνη. Πας να αγοράσεις τώρα εσύ κάτι, Βασίλη. Ναι. Θα σου πούνε μισό λεπτό.
1: Πού τα βρήκες?
0: Έχεις αυτά τα εισοδήματα. Πού τα βρήκες? Πώς δικαιολογούνται αυτά? Πώς γίνονται όλες αυτές εδώ οι εκδηλώσεις από άεργους? Εδώ μιλάμε τώρα, ξοδεύεται με αλφα ή γιώτα χρήμα. Πολύ χρήμα. Αναφέρομαι τώρα σε πολιτικές δυνάμεις, έτσι. Και δεν θέλω τώρα, αλλά καταλάβατε. Και να μπαίνει και επιτακτικά το ερώτημα. Ποιος χρηματοδοτεί? Τι πάει να πει? Υπάρχουν χορηγοί. Ποιοι είναι αυτοί οι χορηγοί? Δεν διακινείται χρήμα μαύρο κάτω από το τραπέζι? Κάτσε ρε Βασίλη. Εδώ πάσχει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Δεν μας τα λέει καλά η κυβέρνηση. Και μάλιστα είναι και θρασίτατοι αυτοί εδώ οι τύποι, οι οποίοι στρέφονται κατά της κυβέρνησης. Σκέψου τώρα να υπήρχε έστω το παραμικρό κενό στο Μητσοτάκη. Άντε τώρα ο Μητσοτάκης να ήταν τύπου Ανδρουλάκη και να είχε ξεχάσει να δηλώσει 1,5 εκατομμύριο το οποίο είχε σε τράπεζα το εξωτερικό. Λοιπόν, Βασίλη μου, επειδή καταλαβαίνω ότι το τραβάμε πολύ, πάμε να κλείσουμε. Ευχόμαστε... συγγνώμη, Βασίλη μου, ξεχάσαμε και τους χορηγούς μας, έτσι.
1: Βέβαια, τα Ροδίων Παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο, τα εκπαιδευτήρια μας.
0: Λοιπόν, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Εξασφάλισε ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Το Υπουργείο απέστειλε επιστολή υποστήριξης, επισημένοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων, της διαπολιτισμικής ανταλλαγής, του διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, αναφέρεται στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου ως θεσμικού διάβλου για την ενεργό συμμετοχή των στις σχετικές δράσεις. Στην επιστολή εκφράζεται επίσης πρόθεση στήριξης της συμμετοχής νέων και οργανώσεων νεολαίας σε δράσεις αλλά και ανταλλαγές, καθώς και της διασύνδεσής τους με εθνικά, ευρωπαϊκά και ευρωμεσογειακά δίκτυα. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Αρόδου Σωτήρη Βαγιανού σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά. Δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά το δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν χρήματα που η ίδια η ΔΕΗΑΡ έχει δεσμευτεί να καταβάλει, ενώ επικαλείται εγγραφή απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργο χρηματοδότησης της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας κατηγορεί τον Πρόεδρο της ΔΕΗΑΡ ότι συγχαίει την πηγή χρηματοδότησης με τον κωδικό στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη και χαρακτηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς ανυπόστατους, κάνοντας παράλληλα λόγο για συνειδητή συκοφαντία εις βάρος της Περιφέρειας. Σημαντική πρόοδο στις εργασίες καθαρισμού των ερμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΕΚΟ, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου, καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο κόσμο, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Παστίδα, όπου μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις μεγάλες καταστροφές που σημειώθηκαν το 2024, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ο κ. Ευστρατίου άσκησε παράλληλα κριτική για την απουσία αντίστοιχων παρεμβάσεων από την πλευρά του Δήμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι με εξαίρεση το αντιπλημμυρικό έργο περίπου 30 μέτρων στη Λάρδο, δεν διαπιστώθηκαν άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στο μεταξύ, όπως είπε, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το έργο στην περιοχή των Απολώνων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στον κόσμο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προσλήψεων με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών, καθώς τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης, αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται η αύξηση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, προωθείται η επέκταση των προγραμμάτων IB, διευρύνοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη Ρόδο μεταξύ των ισχυρότερων ελληνικών τουριστικών προορισμών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Συνολικά για το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί 4,8 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, έναντι 4,5 εκατομμυρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στην προώθηση των παρεμβάσεων στο Μπελένιο Γυμνάσιο Λέρου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη δρομολόγηση της προσθήκης νέας πτέρυγας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του σχολείου. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο Δήμος Λέρου ζήτησε τη συνδρομή της περιφέρειας στο διαγωνιστικό σκέλος, ενώ το κόστος της μελέτης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Δήμο. Ο σχετικός διαγωνισμός προχώρησε, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκος σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας περιφέρειας και Δήμων. Νέο κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων ξεκινάει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ στο πλαίσιο του Aegean Skills. Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει 6 προγράμματα, τα οποία ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου και απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι θεματικές αφορούν μεταξύ άλλων τις πρώτες βοήθειες, την επικοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαιδευτική ρομποτική και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία ή δημιουργικές ιδέες απευθύνει το ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος Προστασίας της Τρίτης Ηλικίας. Αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών για μάθηση, δημιουργική απασχόληση και κοινωνική επαφή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο! Μουστάκα! Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινή.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
7: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
6: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
7: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
6: Μπουγατσάκι με κρέμα Ελωμάς 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
7: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
6: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
7: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
6: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.
8: Σηκώνει το γάντι στη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ μετά τη συντονισμένη κυβερνητική επίθεση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα με τα ολιγοπόλια, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε ότι στόχος είναι να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Στη μέση σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή που κάνει λόγο για δολοφονικές μαχαιριές στο σώμα του μωρού. Η ανατριχιαστική κατάθεση, το DNA και τα ερωτήματα για τα τρία παιδιά. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Καμπανάκι των εκπαιδευτικών για λειτουργικά κενά. Με τη βαλίτσα στο χέρι, οι αναπληρωτές. Την ίδια ώρα, η υπογεννητικότητα χτυπά τα σχολεία. 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε 10 χρόνια. Μπαίνουν λουκέτα και τμήματα συγχωνεύονται. Στους δρόμους από σήμερα η νέα ομάδα της τροχιάς με την ονομασία Κόμβος. Πώς θα χτυπά το μποτιλιάρισμα, ποιο το σχέδιο για Κηφισό και Κέντρο, 4 νεκροί σε 2 τροχιά στην Αττική. Επιβίωσε η εθνική μας κόντρα στην Ισπανία με 108-106 και κράτησε ζωντανή την πρόκριση. Πιέζει η προθεσμία της UEFA για τις μεταγραφικές ευρωπαϊκές λίστες. Οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πρέπει να ολοκληρώσουν τις βασικές τους μεταγραφές μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Με 207 μάτς, 125 γκολ και ένα μουντιάλ στην κατοχή του, ο Μέση σταματά από την εθνική Αργεντινής. Η ζέστη επιμένει και ο καιρός δίνει παράταση στο καλοκαίρι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Σε εφαρμογή λοιπόν βρίσκεται από χθες η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν στο μέτρο και βεβαίως με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται γύρω στο 9,5%. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι κωδικοί που φτάνουν μέχρι το 40-44%, οι περισσότεροι όμως κυμαίνονται από 5 έως 9,5%. Το θέμα είναι βέβαια κατά πόσο είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς αν ένα προϊόν έχει μπει σε μείωση, αν έχει υπάρξει πραγματική μείωση, δεδομένου του γεγονότος ότι το τελευταίο διάστημα πριν την ανακοίνωση των μειώσεων αυτών είχαμε απανωτές αυξήσεις. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας κατατοπίσει γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, είναι ευτενετή η προσπάθεια, αλλά είναι πολύ μικρή για να αλλάξει την κατεύθυνση των πραγμάτων. Κοίταξε, ενδεικτικά μπήκα στο πόσο κάνει, που υποτίθεται ενημερώνει που είναι η
8: πλατφόρμα, η ειδική πλατφόρμα.
9: Πλατφόρμα που θα ενημερώνει που είναι μειωμένες τιμές τα προϊόντα. Δεν είναι μείωση τιμής, τέλος πάντων. Έχουν τη σφραγίδα μείωση τιμής. Μπήκα στα όσπρια.
8: Ναι.
9: 0% σε 108 προϊόντα. Τα κίτρινα τυριά 8 σε 148 προϊόντα. Και πρόσεξε, μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν είναι στο σύνολό τους. Αυτά που πουλούνται στο σούπερ μάρκετ δεν είναι στο σύνολό τους το πόσο κάνει. Είναι μέρος αυτών και είναι τα συσκευασμένα. Συνεχίζω, λευκά τυριά. Δύο προϊόντα μειωμένη τιμή σε 112 προϊόντα. Αλλαντικά 12 προϊόντα σε 126 προϊόντα. Ρύζι, προϊόντα ρυζιού. 6 προϊόντα σε 155. Αξιμάδια, 8 σε 197 προϊόντα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πολεμήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο την ακρίβεια. Δηλαδή,
8: ναι.
9: 200 προϊόντα και μειώνει την τιμή σε 5-10 και θα μειωθεί η τιμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μείωση τιμή με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό λένε οι περισσότεροι, αν δεις σήμερα τα κανάλια που έχουν βγει από τα σούπερ μάρκετ, οι άνθρωποι, γιατί θα πούν δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Δηλαδή δεν έχουμε δει τη μείωση τιμής. Κοίταξε, Εντάξει, κάθε προσπάθεια είναι αξιέπαινη.
8: Το θέμα είναι, Ευαγγέλη, αν είναι, αν μπορεί κάποιος καταναλωτής να μπει μέσα στο σούπερ μάρκετ χωρίς να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Καταρχάς, η πλατφόρμα δεν απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται στους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο διαδίκτυο, είναι νεότερης ηλικίας. Στο σούπερ μάρκετ όμως δεν ψωνίζουν μόνο οι νεότεροι σε ηλικία, ψωνίζουν και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν και το χαμηλότερο εισόδημα. Άρα σε αυτούς πολύ περισσότερο τους ενδιαφέρει να δούνε ποια ακριβώς είναι η διαφορά στην τιμή.
9: Τα περισσότερα υπάρχει σήμανση. Δηλαδή αναφέρεται. Δεν αναφέρει όμως ποια είναι η μείωση τιμής. Δηλαδή ο καταναλωτής δεν μπορεί να το δει αυτό. Απλά βλέπει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωμένη τιμή σε σχέση με κάτι που είχε, αγοράζει στο παρελθόν. Ναι. Δεν το βλέπει όμως αυτό ο καταναλωτής. Δηλαδή ότι εκεί έχει 5%, έχει 7%, ποια ήταν η τιμή πριν και ποια είναι η τιμή σήμερα. Βλέπει τη νέα τιμή όπου διαμορφώθηκε μετά τη μείωση τιμής. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ποια είναι η μείωση. Και κοίταξε, θα πρέπει να πούμε ότι από τα 1740 προϊόντα οι μειώσεις δεν ισχύουν όλες μαζί.
8: Ναι.
9: Δηλαδή υπάρχουν για πολλά προϊόντα, τα περισσότερα ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου, από σήμερα. Για πολλά προϊόντα ισχύουν από 1η Νοεμβρίου.
8: Σωστά. Ναι. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πέρα από το κομμάτι αυτό των τιμών και το πόσο σε αυτούς τους κωδικούς, πόσες αυξήσεις έχουν έρθει μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Έτσι. Που σε πολλές περιπτώσεις έχει πάρει αύξηση ένα προϊόν, ας πούμε, 50%, μη σου πω και 100%. Λοιπόν, μείνε μαζί μας, διότι η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στον καλό συνάδελφο Αλέξανδρο Κλώσσα, μίλησε και για τους ελέγχους, παραδέχθηκε η ίδια ότι δεν λύθηκε το θέμα της ακρίβειας προφανώς, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια, αλλά μίλησε και για τους ελέγχους.
10: Αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι ο στόχος όλων. Μια ανακούφιση, δεν λέμε όπως πολύ ωραία είπατε πιο πριν, ότι διορθώσαμε την ακρίβεια προς Θεού. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι είναι κάτι μετρήσιμο, είναι κάτι αυτό, είναι κάτι σημαντικό. Όχι βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα της ακριβίας προς Θεού. Εμείς δεν καταθέτουμε τα μολύβια επειδή δεν έχουμε κόσμο. Δεν είναι αυτό. Με τα μέσα που έχουμε και μας βοηθάει η τεχνολογία πάρα πολύ, μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό που περιμένουμε και θέλω να το βγάλω πάρα πολύ καθαρά. Εχθές και σήμερα είναι οι πρώτες μέρες εκτελέσεις της τεχνικής φωτοβουλίας. Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη. Γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, όπως πρέπει να τα εφαρμόσουν. Άρα όλα αυτά τα πράγματα ας δώσουμε μια ανάσα και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη. Γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, όπως πρέπει να τα εφαρμόσουν. Άρα όλα αυτά τα πράγματα ας δώσουμε μία ανάσα στις τρεις πρώτες μέρες.
8: Λοιπόν, ανάσα στις αλυσίδες θα έχουν σκοπό να δώσουν. Το θέμα είναι να δώσουν ανάσα και στις τσέπες των ανθρώπων, Ευαγγέλη. Τώρα ακούσαμε λοιπόν την κυρία Τσαγκάρη για τους ελέγχους στην αγορά. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποιο άλλο μέτρο πέραν αυτού στο κομμάτι της καταπολέμησης έτσι της ακρίβειας?
9: Όχι, δεν μπορείς. Εκτός από τους ελέγχους δεν μπορείς. Δεν έχεις άλλο εργαλεία. Δηλαδή δεν έχεις, ας πούμε, κάποια ρύθμιση η οποία σου επιτρέπει να ελέγχεις την αγορά. Δηλαδή όπως π.χ. ήταν το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό στο μόνο που θα μπορείς να κατηγορήσεις τον ελεγόμενο είναι εάν έχει παραπλανήσει τον καταναλωτή.
8: Ναι.
9: Αν δηλαδή, ξέρω εγώ, το πουλούσε πριν συν 5% και η μείωση 5% αντικατοπτρίζεται στη τιμή, εκεί θα μπορείς να το κατηγορήσεις για παραπλάνηση του καταναλωτή. Δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία για να, εκτός βέβαια αν παρανομεί, δηλαδή
8: ναι,
9: προσφέρει παράνομα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν είναι.
8: Άρα λοιπόν, πέραν των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο άλλο μέτρο. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε λίγο τι δήλωσαν στον Α και στο Open οι καταναλωτές, οι οποίοι βρέθηκαν την πρώτη μέρα έτσι στα σούπερ μάρκετ.
11: Η μείωση τιμών δεν είναι αυτό που πρέπει να ήταν για τον κόσμο.
12: Δεν θα είναι πολύ σοβαρή η διαφορά, εντάξει, αλλά κάτι είναι, και μια μικρή ανάσα.
11: Δεν λέει τίποτα. Στο πορτοφόλι μας δεν λέει τίποτα αυτό. Μπορεί να είναι μέτρο για αυτούς που έχουν. Για μας που είμαστε με μια απλή σύνταξη, δεν φτάνει.
13: Σπαγετίνη πόσο την έχει? Την ίδια τιμή όσο την είχε και πριν. Δεν βοηθάει πολύ, όχι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Τίποτα, δεν θα ξέρω έτσι. Το παίρνω και φεύγω.
14: Πήραν.
15: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι, γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη. Τα ταμπελάκια, οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
16: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοϊδέψουν ως συνήθως.
8: Αυτή η μαρτυρία της κυρίας που ακούσαμε είναι μια μαρτυρία που πολλοί την καταθέτουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, πέρα, ακούσαμε λοιπόν τις αντιδράσεις του κόσμου. Τώρα, πέραν ατούτου, έχουμε και το θέμα της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Το θέμα των καυσίμων, το οποίο και πάλι έτσι μας απασχολεί.
9: Το οποίο πρέπει να πούμε σήμερα, η βενζίνη πωλείται 10 λεπτά ακριβότερη, γιατί δεν υπάρχει το μέτρο των δηληστηρίων και μέχρι χτες.
8: Ναι.
9: Σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια άλλη μείωση. Έχει ανακοινωθεί η μείωση στο πετρέλαιο κίνηση από την κυβέρνηση τα 10 λεπτά που ήταν πριν. Και τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν. Η βενζίνη από σήμερα, λογικά, χθες ήταν 2,05 περίπου, χοντρικά 2,043 κάπου εκεί. Σήμερα πρέπει, η τιμή της βενζίνης πρέπει να είναι 2,15 και μιλάμε για την 95άρα αυτή τη βενζίνη. Γιατί η κατοστάρα θα έχει φτάσει στα 2,4 ευρώ.
8: Συνεχίζουμε λοιπόν να είμαστε από τις ακριβότερες χώρες στο θέμα των καυσίμων.
9: Αυτό θα εκτινάξει τον πληθωρισμό, Έρη, δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβριο, εάν δεν υπάρξει, ας πούμε, κάποιο μέτρο, και βέβαια αυτά τα μέτρα δεν γκρεμίζουν.
8: Εννοείς την παράταση, η οποία εντάξει, θα εφαρμοστεί. Βέβαια. Αλλά πέραν της παράτασης, αν θα υπάρξει κάποιο άλλο μέτρο, αυτό που ζητούν οι βενζινοπόλες είναι επί της ουσίας το θέμα του φόρου. Έτσι. Σε αυτό στρέφονται, αυτό προτάσουν, ότι είναι το μέτρο που θα αλλάξει τα πράγματα στο κομμάτι των καυσίμων. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
17: Είμαστε στις πρώτες σχεδόν θέσεις λόγω ακρίβειας, να το πούμε καθαρά από αυτήν την άποψη, λόγω των φόρων. Η πρόταση δικιά μας ήταν του κλάδου πιλωτικά, μειώστε τον ειδικό φόρο. Δεν θα χαθεί, γιατί ισχυρίζεται ότι θα χαθεί ό,τι δίδεται στο τιμολόγιο και μπαίνει οριζόντια, δεν χάνεται. Ποτέ. Απλώς δεν θέλουν να χάσουν τα πάρα πολλά χρήματα τα οποία εισπράττουν. Προσέξτε τώρα. Δευτέρα, παραλαμβάνω καινούργια τιμή 2019. Γιατί όσοι δεν πήρανε θα πάρουνε. Και δεν ξέρω και η σημερινή αγορά ποια θα είναι. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η πιο ακριβή περιοχή, είναι Κυκλάδες, είναι Δωδεκάνησα, χτυπάνε κόκκινο. Εκεί η απλή αμόλυβη έχει ξεφύγει και είναι αυτό που σας είπα, το 2.30, 2.40 και αν θα έφευγαν και αυτά τα 10 λεπτά θα ήταν 2.50 σίγουρα.
8: Αντιδράσεις όμως έχουμε στο κομμάτι της ακρίβειας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σπύρο Μαδών κατά της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας, ο Μάνος Ανθουλάκης, αρχισυντάκτης του παραπολιτικά.gr, έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες εκείνες τις αντιδράσεις που συνθέτουν το puzzle της αντιπολίτευσης, έτσι όπως αυτή εμφανίζεται.
18: Ακριβώς. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση με αφορμή την εισαγωγή του μέτρου αυτού εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ, μάλιστα, χαρακτήρισε την κυβέρνηση θεατή στο ράλι των ανατιμήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις είναι προσωρινές και βασίζονται πάνω στον εθελοντισμό των προμηθευτών. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι εφαρμόζονται σε τιμές που έχουν ήδη αυξηθεί, ζητώντας μόνιμα μέτρα, όπως μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, που είναι μια βασική προγραμματική αρχή του Πασόκ συγκεκριμένη, μειώσεις φόρων στα καύσιμα και εντατικότερους ελέγχους στην αγορά. Την ίδια στιγμή, νωρίτερα, μέσω της Θεόνης Κουφονικολάκου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισήμανε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη, ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία μέτρο για το ΔΕΑΘΗΝΕ εν ώψη της ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι ούτε αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αλλά ούτε προσφέρει και ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να απορρίπτει τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ταυτόχρονα να υποστηρίζει ότι τα καλάθια του νοικοκυριού και άλλα παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι σχέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας. Η ελληνική λύση μιλά για 7 χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, υποστηρίζοντας ότι κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση ανακοινώνει νέες πρωτοβουλίες μείωσης τιμών που δεν υλοποιούνται. Να υπενθυμίσουμε ότι σε εφαρμογή τέθηκε το μέτρο από χθες 31 Οκτώβου στα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να σε χαμηλότερες τιμές και το μέσο όρο μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5%.
8: Αν συμβεί τώρα, επειδή έχουμε το νέο χτύπημα αυτό στη Μέση Ανατολή, θα σε πιάσω από εκεί, Μάριε, επειδή μιλούμε για τα καύσιμα. πάνω από τα 90 δολάρια το Brent και σήμερα, και αυτό βλέπουμε να αποτυπώνεται και στις αντλίες της βενζίνης εδώ στην Ελλάδα, άλλο παράλογο αυτό βεβαίως. Πώς λοιπόν κυμαίνονται οι διεθνείς αγορές?
9: Έρη, νέα άνοδο καταγράφει αυτή την ώρα το πετρέλαιο, με το Brent να κινείται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν στο προσκήνιο το φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά. Το Brent ενισχύεται σήμερα και

0: Ακού.
1: Θα πρέπει να σας πω ότι εν ώψη της ΔΕΘ ετοιμάζονται συλλαλητήρια. Συλλαλητήρια από όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Μέσα σε αυτές, ακόμα και οι ένστολοι θα βρεθούν στους δρόμους. Ο Κώστας Τσίγκας μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά. Ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής θα βρεθούν και αυτοί στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν και για την ακρίβεια, αλλά και για όσα συμβαίνουν στον κλάδο τους.
2: Την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα, στις 4 του μήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των εστόλων, των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών αλλά και εμαστών πυροσβεστών, όπου θα διεκδικήσουμε ζητήματα για τον κλάδο των ενστόλων που αφορούν ζητήματα της καθημερινότητάς μας, όπως είναι η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, την αύξηση αυτής της αποζημίωσης, θέλουμε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους, η οποία ήδη συνεχίζει και υφίσταται, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
1: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους ενστόλους, αλλά και πολλές ακόμη παραγωγικές ομάδες οι οποίοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης. Πάμε όμως τώρα στον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι υπάρχει μια στρατηγική από το Μέγαρο Μαξίμου, πως αυτή ξεκίνησε και αποτυπώθηκε από χθες σε τρία μέτωπα, και απέναντι στην αντιπολίτευση, στο Πασόκ, στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ φαίνεται, Κώστα, να αλλάζει και η τακτική και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
3: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο που είπε απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε συνηθίσει τους τελευταίους μήνες, ας το πούμε πριν την εφερεγνίδα στον του Αυγούστου, μία πιο ήπια κριτική ή και καμία αναφορά πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία στα όσα έλεγε και λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Ωστόσο, αυτό το οποίο είδαμε μετά από την συνέντευξη του Νίκο Τσιούτσε, στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού την Κυριακή, ήταν χωρίς προηγούμενο για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι εμφανές λοιπόν ότι αλλάζει στρατηγική. Δεν θα αφήνει να πάτε στις εκμές και μάλιστα σοβαρές που αφήνει είτε ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς είτε συνεργάτης. Το είδαμε λοιπόν αυτό και χθες να γίνεται και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι αν ιδρυθεί κόμμα Σαμαρά, δηλαδή, και αν ξεκινήσει βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ενώ ο Μιχάλης Κοσοβοίδης, σε άλλη του συνέντευξη, είπε ότι όταν προκύψει το κόμμα του Σαμαρά, αν υπάρξει κόμμα, θα τοποθετηθούμε περαιτέρω για τις διαφορές μας και για την κριτική. Είπε: δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο τόπος διαφωνίας του Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί μετά, σχέση με τον Πασόκ, βλέπουμε επίσης να ανεβαίνουν οι τόνοι. Εδώ είναι τελείως διαφορετική η στόχευση. Η Νέα Δημοκρατία πλέον είναι εμφανές ότι θέλει, ας το πούμε, την μεταδίκταση των εισαγωγικών να αλώσει το χώρο του πολιτικού κέντρου, να κυριαρχήσει δηλαδή εκεί, παίρνοντας και ψηφοφόρους από το Πασόκ. Είδαμε και χθες τον Παύλο Μαρινάκη να ανεβάζει του τόνους και να λέει ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», ενώ επίσης είπε ότι είναι εκτός μέτρο, έχει χάσει το μέτρο με αυτά που προτείνει το Πασόκ, ενώ και σήμερα και ο Άντρος Γεωργιάδης είπε σε σχέση με το με τη Χαλάου Τρικούπη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να υπάρξει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Πάσο. Και τώρα θα πούμε και στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα δίπολο το οποίο φαίνεται να το ευνοεί η Νέα Δημοκρατία. Θέλει δηλαδή να θέλει στο δρόμο για τις κάλπες να υπάρχει σύγκριση στην κοινωνία Μητσοτάκης ή Τσίπρας για πρωθυπουργός. Και έτσι αναμένεται και εκεί να δούμε να ανεβαίνουν οι τόνοι, ιδίως μετά και την αυριανή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εμείς να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε εδώ, στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
4: Με τον κύριο Σαμαρά συγκυβερνούσατε?
5: Όταν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά ακόμα κόμμα δεν βλέπω. Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπετε καλά τα πράγματα.
1: Ενδιαφέρον όμως έχει και η δήλωση του κυρίου Θανάση Σκορδά, πρώην υφυπουργός, ο οποίος μίλησε στο Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στο σταθμό μας.
6: Θα μπορούσε δυνητικά την επομένη των εκλογών, αν ο κύριος Σαμαράς βεβαίως κάνει το κόμμα, να δούμε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία?
7: Μιλήσα και μιλάμε για πολιτική αλλαγή. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αυτοαναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία.
6: Όχι, λέω ως αναγκαία λύση. Μήπως.
7: Ναι, εγώ λέω ότι αν μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο 12-14 ως ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες, αν θέλετε, ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις.
6: Άρα προϋπόθεση είναι να μην είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αν το καταλαβαίνω.
0: Και να είναι ο κύριος Σαμαράς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
7: Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας.
1: Δήλωση με μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, όπως επίσης ενδιαφέρον έχει και η δήλωση του κυρίου Γιώργου Ρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι δεν έχει μπέσα ο Αντώνης Σαμαράς.
8: Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε, εάν δεν πήγαινα. Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
0: Τώρα γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα.
8: Τίποτα άλλο, γυνάτη. Γυνάτη.
0: Γυνάτη, ε.
8: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση, σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά. Αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή. Mm-hmm. Πιστεύει λοιπόν ότι έχει ένα καλό οικόπεδο.
0: Σου δίνει, σου δίνω δηλαδή.
8: Τίποτα άλλο.
0: Εσείς πιστεύετε θα κάνει κόμμα.
8: Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει.
0: Εκβιάζει για να κερδίσει
8: στο τέλος όμως θα το κάνει.
1: Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος της διαφωνίας ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
9: Μα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Όταν θα έρθει το κόμμα Σαμαρά, θα μιλήσουμε. Είδα προχθές έναν κύριο.
10: Τον Νίκο τον Τζούσια.
9: Ναι, τον δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα για το σημειτικό Πασόκ και για το Λάος. Όλοι εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση Σαμαρά. Μια πολύ καλή κυβέρνηση, θέλω να σας πω. Εξαιρετική. Αποτελεσματική, όπως θυμάστε, σε δύσκολα χρόνια. Και είχαμε μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα.
10: Εσείς γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό τώρα.
9: Η διαφωνία είναι δικαίωμα του καθενός στη δημοκρατία και πρέπει και οφείλει ακόμα, δεν δικαιούται μόνο, να τη διατυπώνει. Το ερώτημα είναι ότι αυτή όταν η διαφωνία εκφράζεται, πού απευθύνεται και τελικά ποιος είναι ο στόχος της.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε τον Μάριο Χριστοδούλου μαζί μας, διότι έρχεται η ΔΕΘ και πέρα από όσα ακούσαμε νωρίτερα για τις κινητοποιήσεις των επαγγελματικών ομάδων, έρχονται και μέτρα. Τα μέτρα στήριξης για τα οποία επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και το ρεπορτάζ έχει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων ύψους 1,8 δις ευρώ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αυτό το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ, βάζει αυτήν την εβδομάδα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Να πούμε έτσι ότι από αυτό το ποσό τα 1,4 με 1, περίπου 5 δις θα κατευθυνθούν σε νέες φορολαφρύσεις και παροχές για συνταξιούχους, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες με παιδιά, ενώ περίπου 300 με 400 εκατομμύρια θα διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με βάση τη νέα Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Σε διαδοχικές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των κυβερνητικών εξαγγελιών για το 27, αλλά και τον οδικό χάρτη της οικονομικής πολιτικής ΕΡΗ έως το τέλος της τετραετίας. Το οικονομικό επιτελείο, έχοντας πλέον πλήρη σαφή εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία των φορολογικών εσόδων και την υπεραπόδοση που καταγράφεται στις πράξεις, καλείται ΕΡΗ να αποφασίσει ποια από τα μέτρα βρίσκονται στο τραπέζι, που βρίσκονται στο τραπέζι θα ενταχθούν στο πρώτο κύμα των ανακοινώσεων για το 27 και ποια θα μετατεθούν για τα επόμενα χρόνια. Πάμε τώρα στα μέτρα. Επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο του πακέτου βρίσκονται οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει το φορολογικό και λειτουργικό τους κόστος, να ενισχύσει τη ρευστότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητα για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου ως πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργησή της. Σήμερα η προκαταβολή του φόρου ανέρχεται στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη μείωσή της στο 50 με 55% με δημοσιονομικό κόστος που υπολογίζεται στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και οριστική κατάργηση του τέλους επιδέρματος για τις επιχειρήσεις με κόστος 240 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, Έρη, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μέτρο εξετάζεται να εφαρμοστεί από το 2028.
1: Μάριε, λέγαμε νωρίτερα για τις επαγγελματικές ομάδες που ετοιμάζονται να κατέβουν στους δρόμους στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει υπάρχει κάποιο μέτρο που έχει έτσι διαρρεύσει και που γνωρίζεις, που αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, δηλαδή τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, τους ένστολους, τους συνταξιούχους, τους υγειονομικούς, ανθρώπους δηλαδή που θα πάνε στη Θεσσαλονίκη και θα διεκδικήσουν μια σειρά από αιτήματα. Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει κάτι στην ατζέντα ή το κρατούν καλά κρυμμένο μέχρι τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό?
11: Θα υπάρχουν για όλες, θα υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα στη λίστα. Δηλαδή ο κατάλογος περιλαμβάνει πάρα πολλά μέτρα. Καταρχήν θα έχουμε διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Θα έχουμε πολλές διορθώσεις. Δηλαδή εξετάζονται μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες. Εξετάζεται ακόμα επιβράβευση των επαγγελματιών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερες εκτόσεις από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Έχουμε επίσης για τους αγρότες, όπως είπες, θα έχουμε νέες παρεμβάσεις, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεως για όσους παίρνουν να υποβάλουν την ενιαία αίτηση πληρωμής νωρίτερα την καταληκτική διορία. Θα έχουμε νέα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, πάντα για τους αγρότες, και ελάφρυνση και ελαφρύνση από τα διανοιακά βάρη που προκάλεσε η κρίση σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Τώρα, στο κοινωνικό σκέλος του πακέτου θα έχουμε παρεμβάσεις και για τους συνταξιούχους, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημά τους σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει την αγοραστική τους δύναμη. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέα αύξηση κατά 50% ευρώ του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ που θα καταβληθεί το Νοέμβριο σε 1,6 εκατομμύριο συνταξιούχους άνω των 65 ετών.
1: Και να δίδεται κάθε χρόνο αυτό το βοήθημα.
11: Κάθε χρόνο δίνεται, κάθε χρόνο το Νοέμβριο, απλώς εξετάζεται
1: Να αυξηθεί κι άλλο.
11: Μπράβο, εξετάζεται νέα αύξηση. Ταυτόχρονα αναζητάται λύση για όσους εξακολουθούν να επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά, με στόχο να περιοριστούν οι ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί έρη μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων, χωρίς βέβαια να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Για το στεγαστικό, θα έχουμε παρεμβάσει και για το στεγαστικό έρη, με επικρατέστηση των συνέρων την εξαγγελία νέου προγράμματος Σπίτι μου 3 με διευρυμένα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, δεν αποκλείονται συμπληρωματικές παρεμβάσεις των έμφυα για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών, ενώ έχουμε πληροφορίες, οι πληροφορίες μας λένε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μία μείωση φόρου για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να στηριχτεί το διαθέσιμο εισόδημά τους. Την ίδια ώρα, στη ΔΕ θα επιβεβαιωθεί ο οδικός χάρτης για τη σταδική αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα πάνω από τα 950 ευρώ έρη. Μέχρι το επόμενο έτος από 920 ευρώ που βρίσκεται σήμερα. Όπως είπαμε, θα υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα στην ατζέντα. Θα έχουμε πόνους για τους συνεπείς φορολογούμενους, που σημαίνει ο στόχος είναι όσοι για σειρά ετών υποβάλλουν πρόθεσμα δηλώσεις, εξοφλούν εγκαίρους υποχρεώσεις τους και εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης να αποκτούν και φορολογικά προνόμια. Παράλληλα, εξετάζει τη δημιουργία ενός περισσότερου αναλογικού πλαισίου προστήμων. Η κατεύθυνση είναι να περιοριστούν οι υπέρμετρες επιβαρύνσεις για μικρές ή τυπικές παρεμβάσεις και να δοθεί η δυνατότητα αυτοδιόρθωσης λαθών χωρίς την επιβολή προστήμων και χωρίς την επιβολή αυστηρών κυρώσεων όταν ο φορολογούμενος προχωρεί οικειοθελώς στη διόρθωση της δήλωσής του μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα, με λίγα λόγια, θα έχουμε πολλά μέτρα.
1: Μάλιστα.
11: Πολλά μέτρα. Ύψους 1,8 δις ευρώ μαζί με τις ενεργειακές παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και τις επόμενες ημέρες φυσικά θα είσαι κοντά μας για ό,τι νεότερο υπάρχει, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, τους περισσότερους φυσικά πολίτες. Μάρια Χριστοδούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε μία κόντρα, άτυπη κόντρα, η οποία ξεκίνησε εδώ, από το σταθμό μας, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και είπε κάτι που πρώτη φορά ακούγεται από κυβερνητικό στέλεχος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ. Κατόπιν, πάλι εδώ στα Παραπολιτικά, ο Κώστας Τσουκαλάς από την εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα απάντησε σε αυτό. Όλο το ρεπορτάζ το έχει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι η αντιπαράθεση που έχει με τη Χαριλάου Τρικούπη ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζεται. Θυμίζω παλιότερα ήταν και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι για πιο πολιτικά ζητήματα τα θέματα της ενδεχόμενης κυβέρνησης. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι θέσεις που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ οδηγούν τη χώρα στην επιστροφή, στην ανάγκη ένταξης σε καθεστώς μνημονίων, και επικαλέστηκε ο Υπουργός Υγείας τις θέσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τους δανειολήπτες. Ήρθε η πληρωμένη απάντηση από την πλευρά της Χαριλαουτικού Διαστόματος του κυρίου Τσουκαλά, ότι η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που οδηγεί τη χώρα ενδεχομένως πάλι στα μνημόνια. Αλλά ούτως ή άλλως αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι και να ήθελε η Νέα Δημοκρατία το θέμα της κυβέρνηση, υπάρχει ρητή δέσμευση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για καμία εκλογική συνεργασία και καμία προϋπόθεση για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία.
1: Μείνε μαζί μας, Ανδρέα, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στα Παραπολιτικά, καθώς και τι το απάντησε ο Κώστας Τσουγαλάς, και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ από το στρατόπεδο του κύριου Ανδρουλάκη.
13: Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ είναι μνημείο ανοησίας. Ακούστε τι προτείνει κόμμα που έχει κυβερνήσει, κόμμα που θέλει να ξανακυβερνήσει και κόμμα που έβαλε πλάτη για τον Ανδρουλάκη για να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη.
14: Και κόμμα με το οποίο μπορεί να συγκυβερνήσετε μετά όμως.
13: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, όποιος πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Αυτό λέει πρώτος ΠΑΣΟΚ.
15: Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε.
14: Εσείς λέγατε παλιότερα. Συγγνώμη, εσείς λέγατε παλιότερα ότι αν υπάρχει ένα κόμμα, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
13: Μα είναι δυνατόν να συγκυβερνούμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα? Είναι δυνατόν να ψηφίσει κόμμα για να κάνει συγκυβερνήσει με κόμμα που θέλει να ξαναγίνει σε μνημόνια?
16: Και θέλαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς λοιπόν, προσέξτε, τον άκουσα τον Γεωργιάδη και χθες. Και νομίζω ότι επειδή ο κ. Γεωργιάδης καταλαβαίνει, δεν είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, το κάνει επίτηδες. Επίτηδες παρουσιάζεται σαν άσχετος και λέει ασυναρτηστή. Ειδικά άκουσα το σχολιασμό του στην πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος, όπου έδειχνε ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Στα μνημόνια, προσέξτε, αν γυρίσουμε, θα γυρίσουμε με τη χρεοκοπία των πολιτών που η Νέα Δημοκρατία κάνει πράξη, και θα γυρίσουμε γιατί δεν έχουμε καταφέρει να αφήσουμε την παραγωγικότητα 7 χρόνια. Άρα ο κύριος Γεωργιάδης καλό είναι πριν μιλήσει να κοιτάζει τον καθρέφτη του ή ανάγκη τον δικό του, τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεύτερον, βέβαια, σε εκείνα τα οποία σχολιάζει τις δικές μας πατέρες του ιδιωτικού χρέους, λέει ασυναρτησίες.
1: Ανδρέα Παπαδόπουλε, σηκώνει το γάντι τελικά το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, γιατί από χθες υπάρχει μια συντονισμένη κυβερνητική επίθεση. Τα λέγαμε νωρίτερα, είναι μια ολόκληρη στρατηγική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, φαίνεται ότι σηκώνει το γάντι σε αυτή την αντιπαράθεση.
12: Κοίτανε τώρα, εκτός όλων των άλλων, πέρα ότι είμαστε παραμονές και της ΕΦΕΘ, αλλά και ότι οδηγούμαστε σε προεκλογική χρονιά, είναι και η περίφημη ψηφοφόροι, αυτό που λέμε του κέντρου, οι πιο μετριοπαθείς ψηφοφόροι, οι οποίοι διεκδικούνται και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Ανδρουλάκη και εσχάτως από τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αέριο αντιαγωνισμός, ναι, νομίζω θα αυξηθεί κατακόρυφα όσο θα περνούν οι μέρες, και ιδιαίτερα αυτές τώρα που μπαίνουν στη βάση της αντιπαράθεσης τα προγράμματα των κομμάτων. Τώρα, είχε ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα στο Όπεν και την πρωινή εκπομπή σε σχέση με μια νέα πρόταση που κατέθεσε. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα εισηγηθεί να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων. Μάλιστα είπε ότι αυτή του την πρόταση θα την αναδείξει διεξοδικά το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό, το επόμενο που θα είναι στην Διευθύνη Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα θέτει θέμα φορολόγησης, ο οποίος, όπως είπε, αυτός ο μηχανισμός θα είναι και σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές, και όπου παρατηρούνται, όπου καταγράφονται πολύ αυξημένα κέρδη ή τέλος πάντων κάτι που να κινεί το ενδιαφέρον της αγοράς και των οικονομικών παραγόντων, εκεί θα μπαίνει η υπερφορολόγηση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαδουλάκης. Ωστόσο, θα δούμε πώς θα είναι αυτό, πόσο θα είναι το επίπεδο της φορολόγησης και πώς ακριβώς θα γίνεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνέντευξή του.
15: Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση ήταν με τους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνονται με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας. Άρα εμείς ως κυβέρνηση ήμασταν με τους αδύναμους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν τον νόμο Κατσέλη προστασίας της πρώτης κατοικίας. Πάμε τώρα στα μετέπειτα χρόνια. Εμείς τι λέγαμε, κανόνες διαφάνειας στα φαντς. Αυτά που λέμε και σήμερα. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι εκβιασμό θέλουν, χωρίς καμία ακύρωση.
1: Τώρα στη μεσαία τάξη φαίνεται να στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, θα μας πει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου, διότι ετοιμάζεται το πρόγραμμα αυτό και θα ανακοινωθεί την Τετάρτη. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά από χθες ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε στην πραγματικότητα την όλη διαδικασία για την καθοριστική ομιλία που θα γίνει αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Χθες δηλαδή συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Εκεί μέσα από τη συζήτηση που είχε με τους ανθρώπους αυτούς διεφάνει, θα λέγαμε, και το στίγμα που θα έχουν οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή ότι θα μιλήσει αύριο το βράδυ για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για δικαιότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Και αυτό το λέω γιατί οι αναφορές που έκανε ο κύριος Τσίπρας ήταν για το τέλος επιδιδεύματος, ένα θέμα δηλαδή το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους επιχειρηματίες, ναι, στην προκαταβολή φόρου, επίσης σοβαρότατο θέμα. Έκανε αναφορά στο ΦΠΑ και στην προσθήκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την τεκμαρτή φορολόγηση. Δηλαδή θα λέγαμε ρίχνει το βάρος του στη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βάλλονται από αυτά τα μέτρα τα οποία κατ' επανάληψη οι εκπρόσωποι τους έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να αναιρεθούν ή να πάψουν να ισχύουν. Από εκεί και ύστερα προφανώς για τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα η αυριανή παρουσία του στη ΔΕΘ. Το γνωρίζουμε όλοι και με το τι θα πει για τους συνταξιούχους, αλλά γενικότερα για τους οικογενειάρχες, δηλαδή για αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Όπως είπα και χθες, οι συνεργάτες του έχουν επεξεργαστεί όλο το πρόγραμμα, είναι απόλυτα κοστολογημένο, θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση ή κανένας άλλος δεν θα μπορεί να τους ψέξει λέγοντας ότι όλα αυτά τα οποία για τα οποία θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ανεδαφικά, και θεωρούν ότι θα είναι ένα καλό εφαλτήριο προκειμένου να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο ακροατήριο το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου, και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
18: Νέα Δημοκρατία και γενικά η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα παράγει θόρυβο.
15: Ναι.
18: Και είναι, πώς να το πω, υποχρέωσή της να το κάνει αυτό, γιατί βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ενδίδει στον αδονισμό ή να παράγει θόρυβο με άλλους τρόπους.
15: Ο κύριος Τσίπρας θα πάει αύριο για το αύριο, δεν είναι για το πρόγραμμα
18: αύριο, μάλιστα. Στην αρχική του ομιλία. Η πρόθεσή μας είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ολοκληρωμένη. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ολιστική, συνεκτική, συνεπής, κοστολογημένη, έτσι με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
15: Ο δικός σας στόχος.
18: Ο δικός μας στόχος είναι να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Ο δικός μας στόχος είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Για όλες τις πληροφορίες γύρω από την ίδρυση νέου κόμματος έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, Έλλη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου, έχοντας εκπίσει το 5/5 της δευτεροβάθμιας ποινής του από τις φυλακές του Δομοκού. Πριν από λίγο, ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας σε εμάς εδώ στα Παραπολιτικά, σε Βασίλη Σκούρη και Σωτήρης Ξενάκη, ανέφερε ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να ηγηθεί κόμματος, μπορεί όμως να είναι υποψήφιος, κάτι το οποίο λέει και ο ίδιος ο Κασιδιάρης, και μάλιστα θα είναι υποψήφιος προφανώς στο κόμμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει ο αδερφός του, έχοντας καταθέσει ένα σχετικό υπόμνημα, ας το πούμε τώρα, γιατί είναι σε πρώιμο στάδιο βέβαια, στον Άριο Πάγο. Σύμφωνα λοιπόν με την νομολογία και του 2000 και του 2021 και του 2023, ο κρατούμενος των φυλακών Δομοκού και καταδικαστής για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, έχει δικαίωμα να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του αδελφού του, και από το 2032, όταν θα ολοκληρωθεί και τυπικά η ποινή των 13 ετών που το είχε επιβληθεί, θα μπορούν να είναι και επικεφαλής κόμματος. Ναι. Ο κ. Γεωργιάδης τώρα από την πλευρά του, μιλώντας στον Βασίλη Σκούρη, ανέφερε για τον Κασιδιάρη ότι είναι ένα επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι ιδέες του είναι επικίνδυνες, όμως κάνουν γκέλ σε ένα τουλάχιστον κομμάτι της κοινωνίας, και καλό είναι να προσέξει πάρα πολύ η κοινωνία συμπεριφορά της απέναντι στον Κασιδιάρη, χωρίς ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης να λέει ότι αυτός δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές. Αντιθέτως, μπορεί και θα κατέβει στις εκλογές, όπως άλλωστε έχει πει και στο πολυπληθές ακροατήριό του πρόσφατα στις 20 Ιουλίου, κατά την ημέρα της εορτής του, εδώ στα καινούργια του γραφεία που είχε φτιάξει στην πλατεία της Ομόνιας.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Καμπανάκι ωστόσο των εκπαιδευτικών για μεγάλα και πολλά λειτουργικά κενά. Την ίδια ώρα οι αναπληρωτές βρίσκονται με τη βαλίτσα στο χέρι. Ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕΟ, κ. Κωνσταντίνος Νικηφόρου, είναι μαζί μας. Νικηφόρος Κωνσταντίνο, γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνο.
20: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
1: Έτσι, καλή σχολική χρονιά, που βεβαίως για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι στην 1η του Σεπτέμβρη, 10 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, έχουμε πολλά κενά. Θέλετε να μας δώσετε μια ακτινογραφία το τι ακριβώς συμβαίνει στα σχολεία και της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας.
20: Κοιτάξτε, με κάποιους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, θεωρούμε ότι τα κενά αυτή τη στιγμή που ξεκινάμε είναι περίπου στις 45.000. Έχουν γίνει 5.500 μόνιμοι διορισμοί. Αυτοί ανακοινώθηκαν πριν μια εβδομάδα. Σήμερα περιμένουμε 30.000 αναπληρωτές. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι θα υπάρξουν κι άλλα περίπου 10.000 και κάτι παραπάνω κενά, τα οποία δεν θα καλυφθούν από την πρώτη στιγμή.
1: Το Υπουργείο Παιδείας βέβαια από την πλευρά του λέει ότι περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά έχει φροντίσει ως προς αυτό, στο να υπάρχουν πολύ περισσότεροι διορισμοί. Τι ανταπαντάτε τώρα σε αυτό?
20: Κοιτάξτε, φέτος περιμέναμε 10.000, τελικά ήταν 5.000. Τα κενά είναι πάρα πολλά. Όταν μιλάμε για 45 με 50.000 κενά, είναι μεγάλος ο αριθμός των κενών.
1: Σωστά.
20: Και όταν μιλάμε
1: τα οποία αυτά κενά αναμένεται να καλυφθούν μέχρι και πότε, μέχρι το Δεκέμβριο, ας πούμε. Θα βλέπουμε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές να έχουμε μαθητές τάξεις που να μην έχουν βασικές ειδικότητες καθηγητών.
20: Ναι, αυτό πιστεύω ότι θα το δούμε πάλι ξανά. Να σας πω ότι η περσινή χρονιά έκλεισε με διορισμούς αναπληρωτών ακόμα και τον Απρίλιο. Δηλαδή ένα μισή μήνα πριν κλείσει το σχολείο. Που σημαίνει ότι όλη αυτή τη χρονιά δεν είχαν διδαχθεί κάποια συγκεκριμένα μαθήματα οι μαθητές μας σε όλη την επικράτεια. Υπολογίζουμε ότι αναπληρωτές θα έχουμε και τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο, ίσως και τον Μάρτιο ακόμα. Με το σταγονόμετρο έρχονται οι πιστώσεις και τα κενά καλύπτονται ακόμα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν βέβαια αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ακόμα τουριστική η περίοδος, είναι ότι αρκετοί συναδελφοί μας που θα πάνε τώρα δεν θα βρίσκουν κατάλημα, ή θα τους λένε ότι θα τους βάλουν μέσα μετά τον Σεπτέμβριο και θα τους βγάζουν γύρω στο Μάιο.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι, τι γίνεται με τους αναπληρωτές? Δηλαδή είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, 1η του Σεπτέμβρη περιμένουν να μάθουν πού θα διοριστούν?
20: Σωστά, σήμερα ανακοινώνεται. Αυτές οι 30.000 προσλήψεις των αναπληρωτών αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα, και όντως όπως λέτε είναι με τη βαλίτσα στο χέρι και μακάρι να βρουν και κατάλημα, γιατί το άσχημο είναι, σας λέω, ότι θα δούμε τραγικές καταστάσεις, να αναγκάζονται να μένουν και δύο και τρεις μαζί ή να μην βρίσκουν κατοικίες και να τους βλέπουμε αρκετούς από αυτούς να αρνούνται την πρόσληψη και τον διορισμό. Γιατί το είδαμε και στους μόνιμους διορισμούς που κάποιοι αρνήθηκαν. Περιμένουμε ότι θα έχουμε αρνήσεις και στις

0: Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερα κενά και οι άνθρωποι και κάποια στιγμή αυτό το σύστημα θα αλλάξει τελείως. Γιατί πραγματικά δεν τιμά κανέναν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα στην Άννα Εμέη, διότι από το πρωί drones, κάμερες και AI είναι στην μάχη για το κυκλοφοριακό. Λέγεται κόμβος, το νέο σύστημα της τροχέας. Η Άννα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή του κόμβου. Να πούμε βέβαια πρώτα για τα δύο σοβαρά τροχιά δυστυχήματα που έλαβαν χώρα σήμερα τα ξημερώματα.
0: Ακριβώς, είχαμε 4 νεκρούς σε 2 διαφορετικά τροχιά.
2: Ναι. Το ένα τροχαίο δυστύχημα με τους 3 νεκρούς σημειώθηκε περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη συμβολή με την Αρμένη Βραΐλα. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνηστες, δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια υπήρξε πρόσκρουση σε σπασμευμένο όχημα. Στις δύο μοτοσυκλέτες επέβαιναν ένας 51χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί. Και την ίδια περίπου ώρα σημειώθηκε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στην περιφερειακή Δακτυλώνα, στο ύψος του Νέου Μόλου, με έναν 34χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Και λοιπόν η 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε με αυτή τη βαριά εικόνα στους δρόμους. Από σήμερα τίθεται σε πλήρη λειτουργία και το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τον έλεγχο και τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Πρόκειται για το Traffic Commander, το οποίο λειτουργεί μαζί με τη νέα επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Στόχος του νέου μοντέλου είναι να υπάρχει μια ενιαία εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής και κυρίως να μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που δημιουργείται ένα πρόβλημα μέχρι τη στιγμή που θα υπάρξει παρέμβαση της τροχέας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Μιχάλης Χρυσογοίδης νωρίτερα το πρωί σε σχέση με το νέο αυτό τμήμα της τροχέας.
3: Αυτός ο κόμβος τέλος πάντων που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
4: Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κυφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
3: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
4: Για να λύσεις ακριβώς.
3: Θα εξαφανίσει.
4: Το θέμα του Κυφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
5: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλια Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Ποπς Μέγα Ποπς 365 γραμμάρια 2,69. μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.

0: πνευματιστικά το ΣΥΜΠΑ, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
5: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
6: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Το Υπουργείο απέστειλε επιστολή υποστήριξης, επισημένοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων, της διαπολιτισμικής ανταλλαγής, του διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, αναφέρεται στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου ως θεσμικού διάβλου για την ενεργό συμμετοχή των στις σχετικές δράσεις. Στην επιστολή εκφράζεται επίσης πρόθεση στήριξης της συμμετοχής νέων και οργανώσεων νεολαίας σε δράσεις αλλά και ανταλλαγές, καθώς και της διασύνδεσής τους με εθνικά, ευρωπαϊκά και ευρωμεσογειακά δίκτυα. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Ρόδου, Σωτήρη Βαγιανού, σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά, δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά το δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν χρήματα που η ίδια η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να καταβάλει, ενώ επικαλείται εγγραφή απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργο χρηματοδότησης της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας κατηγορεί τον Πρόεδρο της ΔΕΗΑΡ ότι συγχαίει την πηγή χρηματοδότησης με τον κωδικό στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη και χαρακτηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς ανυπόστατους, κάνοντας παράλληλα λόγο για συνειδητή συκοφαντία εις βάρος της Περιφέρειας. Σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού των ερμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΕΚΟ, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου, καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Παστίδα, όπου μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις μεγάλες καταστροφές που σημειώθηκαν το 2024, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ο κ. Ευστρατίου άσκησε παράλληλα κριτική για την απουσία αντίστοιχων παρεμβάσεων από την πλευρά του Δήμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι με εξαίρεση το αντιπλημμυρικό έργο περίπου 30 μέτρων στη Λάρδο, δεν διαπιστώθηκαν άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στο μεταξύ, όπως είπε, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το έργο στην περιοχή των Απολώνων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στον Κόσμο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προσλήψεων με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών, καθώς οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης, αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται η αύξηση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, προωθείται η επέκταση των προγραμμάτων IB, διευρύνοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη Ρόδο μεταξύ των ισχυρότερων ελληνικών τουριστικών προορισμών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Συνολικά για το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί 4,8 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, έναντι 4,5 εκατομμυρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στην πρόθεση των παρεμβάσεων στο Μπελένιο Γυμνάσιο Λέρου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Με αφορμή τη δρομολόγηση της προσθήκης νέας πτέρυγας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του σχολείου. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο Δήμος Λέρου ζήτησε τη συνδρομή της περιφέρειας στο διαγωνιστικό σκέλος, ενώ το κόστος της μελέτης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Δήμο. Ο σχετικός διαγωνισμός προχώρησε, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκος σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας περιφέρειας και Δήμων. Νέο κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων ξεκινάει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ στο πλαίσιο του Aegean Skills. Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει 6 προγράμματα τα οποία ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου και απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι θεματικές αφορούν μεταξύ άλλων τις πρώτες βοήθειες, την επικοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαιδευτική ρομποτική και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία ή δημιουργικές ιδέες απευθύνει το ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος Προστασίας της Τρίτης Ηλικίας. Αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών για μάθηση, δημιουργική απασχόληση και κοινωνική επαφή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
9: αλλά καλό στη δική τους.
10: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
11: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
8: Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε. Γινόμαστε 30 χρονών.
12: 30 χρονών είναι σαν εκπομπή εννοείς.
8: Αυτό τώρα τι το διευκρινίζει.
12: Όχι, εμείς είμαστε μικρότερες από την εκπομπή.
8: Εντάξει.
12: Γινόμαστε 30 χρονών. Γίναμε καρτούν, παιδιά, άντε προσεχώς και Μπάρμπι.
8: Μπάρμπι.
12: Δεν θα ήθελα να γίνω μια Μπάρμπι.
8: Ξανθιά ή μελαχρινή.
12: Όπως είμαι, ρε παιδί. Μόνο η Μπάρμπι να είμαι εγώ.
8: Η Μπάρμπι δεν είναι συνήθως ξανθιά.
12: Όχι, έχουν.
8: Total blondie.
12: Οι αρχικές. Μετά φτιάξανε Μπάρμπι προσωπικότητες.
8: Παιδιά, καλά που ξεκινήσαμε τη δουλειά και θα ξεκουραστώ. Αυτό έχω να σας πω μόνο.
12: Τι έπαθε. Τι έγινε. Πες τα όλα.
8: Αγροκτήματα, ρόζερ, χότονου, ένας μάστορας μετά τον άλλον.
12: Ακούς τις διακοπές του στην Εύβοια.
8: Δεν υπάρχει.
12: Έκανες ανακαίνιση.
8: Όχι, δεν έκανα ανακαίνιση.
12: Ανακαινίζω σπίτι μου, εξοικονομώ, τι απ' όλα.
8: Μακάρι. Για να εξοικονομήσεις πρέπει να έχεις να.
12: Πρέπει να
8: εξοικονομήσεις κάτι.
12: Πρέπει να έχεις και μετά για να τα πάρεις. Κάνεις καλλιέ.
8: Αργή. Θέλουν καταρχάς.
12: Δύο χρόνια οι προηγούμενοι περιμένουν.
8: Θέλει χαρτιά. Θέλει χαρτιά. Σου ζητάνε πιστοποιητικό, νούμερο σουτιέν, παπουτσιού. Αυτό τώρα τ' άλλο.
12: Και, ναι.
8: Έλα παιδιά, τα κακά κορίτσια γύρισαν και περιμένουμε μηνύματα. Ράδιο παπάκι, ρέντιο. Ρέντιο παπάκι, παραπολιτικά.gr.
12: Αλλά για πες τώρα, τι έγινε με τα μαστόρια.
8: Τι έγινε. Καταρχάς είμαι μέσα στο χόρτο, στο καλάμι κλπ. Δηλαδή
12: μέσα στο
8: χόρτο,
12: όταν το ανοίγει κάποιος, θα νομίζει ότι είσαι.
8: Όχι, παιδί μου.
12: Ή πίνω μπύρες και παίζω πρόωρε, φίλε.
8: Καλό αυτό.
12: Ναι.
8: Λοιπόν, άκου. Το σπιτάκι μου,
12: ναι.
8: Αυτό το φτωχικό λεμονόσπιτο,
12: ναι.
8: Είναι σε ένα κτήμα 6,5 στρεμμάτων.
12: Ναι.
8: Εντάξει. Αυτό.
12: Θέλει
8: το κακομοίρι. Όταν δεν το καλλιεργείς, βγαίνουν χόρτα. Δηλαδή, αρχή του καλοκαιριού το χόρτο έχει φτάσει 1,5 μέτρο.
12: Ναι.
8: Δεν μπορείς να μπει στο σπίτι. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Βλέπεις δηλαδή ίσα-ίσα την πέρκολα. Έχουμε και καλάμια γύρω-γύρω. Αυτά όμως για προστασία. Εντάξει, τα χόρτα τα βγάζεις. Τα καλάμια για να βγουν παιδιά σε 6,5 στρέμματα. Μιλάμε ότι είναι ολόκληρη και προϋπολογισμός πολύ μεγάλος. Και ποιο, να έρθει ο κόφτης να το γεμίσει το φορτηγό, να τα πάρει το φορτηγό. Να.
12: Έλα, είπε στεργατιά, άνοιξε το μάτι σου όμως. Έτσι ήρθε και η πουρός, ήρθε αυτό, ήρθε η αξίνα, ήρθε το.
8: Ναι, η ξίνα.
12: Ο οδηγός του.
8: Ναι,
12: εντάξει, καλά πήγε.
8: Ο ένας ήθελε μπύρα, ο άλλος ήθελε νερό, ο τρίτος ήταν με απλωμένο χέρι. Γενικώς, ρε παιδί μου, είναι. Δηλαδή τα εξοχικά πολύ ωραία. κουραστικά
12: έχουν συντήρηση.
8: Και θέλουν πολύ συντήρηση.
12: Ειδικά αυτά που λες εσύ που έχουν φόρτο. Αυτό που έχουν όταν έχουν κήπο και λεμονιές και αυτά και δέντρα και τέτοια. Γιατί εμένα δεν
8: και
12: έχει.
8: Και λέει μία φίλη, εγώ λέει φαντάζομαι να εκείνο το σπιτάκι που είναι πάνω στη θάλασσα. Τι λέω να σου πω, ξέρεις τι συντήρηση θέλει. Αυτό το σπιτάκι που φοράς το μαγιουδάκι σου όλη την ημέρα και λες παιδιά, ζεστάθηκα πάνω να βουτήξω.
12: Ναι, μεγάλα, πολλά λεφτά.
8: Αυτά είναι.
12: Εμένα ευτυχώς δεν έχει κήπους και τέτοια. Είναι μία αυλή, τελειώσαμε. Και γύρω-γύρω σπίτι, δεν υπάρχει.
8: Και πάλι όμως με τις υγρασίες και αυτά, ανά κάποια χρόνια.
12: Θέλει
8: βάψιμο.
12: Αδάσπρισμα θέλει. Αυτά θέλει. Να κόβουμε την κλιματαριά, μην πέσει το σταφύλι και γίνει τέτοιο. Να μην μπει η ζουρίδα μέσα και σπάς τα. Έχουμε και τις ζουρίδες εμείς.
8: Τι είναι η ζουρίδα?
12: Αυτό το αλεπουδό.
8: Ποντικάκι.
12: Είναι το κριτικό αλεπουδάκι, το οποίο είναι τόσο όμορφο. Άμα το δεις, λες τι κλίκα είναι αυτή. Και είναι ένας διάολος μεταμορφωμένος.
8: Ναι.
12: Που μπορεί να μπει μέσα.
8: Εμένα έλα μωρέ, έλα μωρέ.
12: Τι έλα μωρέ. Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Είχε μπει και μου είχε σπάσει όλες τις σίδες και κάνει κακά. Αυτά και κοιμόταν στο κρεβάτι μου.
8: Παρντώνε. Πολύ θράσος.
12: Βέβαια.
8: Τους έστρωσε, τους έβαλε μαξιλάρι. Τους έστρωσε εντόνι, βρε, τα καλοδέχτηκες. Λένε οι βουδιστές ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε τα ζωάκια, ούτε κατσαρίδα, ούτε μυρμηγκάκι, ούτε κουνουπάκι.
12: Τώρα που είπες κατσαρίδα. Εγώ είχα ανοιχτά.
8: Έχουν αποθρασινθεί, έτσι.
12: Δεν πω για κατσαρίδα.
8: Και έχουν μεγαλώσει.
12: Μπήκε ένα λογάκι. Λογάκι της Παναγίας, αυτό δεν ήταν της Παναγίας, αυτό ήταν. Και ήταν σαν κλαρί πάνω στην πόρτα και δεν μπορούσα να μπω στο σπίτι μου. Και πηγαίνω στον γείτονα, ζητάω.
8: Γιατί, συγγνώμη, τι θα σου κάνει μου το λογάκι?
12: Δεν μπορώ, φοβάμαι πάρα πολύ.
8: Τι θα σου κάνει, θα ερχόταν πάνω σου.
12: Άμα ερχόταν
8: πάνω. Πώς σε βλέπει. Σε βλέπει σαν ένα γίγαντα.
12: Ναι.
8: Σαν ένα αγαθό.
12: Άμα ερχόταν πάνω μου, καρδιακή τέτοια. Θα πήγαινα κατευθείαν στο ασκληπείο μπούλα. Θα με πετρέχανε μετά. Μπίπα, λοιπόν. Πάω στο γείτονα, ζητάω τέζα. Τι είπα, τη μάρκα δεν πειράζει. Άρχισα να πυροβολώ. Αυτό άρχισε να γίνεται σαν κουβάρι. Έκανε έτσι. Του φεύγανε τα σάλια. Έκανε νικερές του. Αυτά παίζαν τα πόδια του. Στεναχωρήθηκα. Τι να κάνω όμως.
8: Ναι.
12: Έπεσε κάτω σαν σκουπιδάκι. Του έκανα και μία με το πόδι, έτσι. Μία γυριστή.
8: Δολοφόνα.
12: Αυτό. Το άλλο που έκανα.
8: Οι βουδιστές ήταν συγγνώμη.
12: Συγγνώμη.
8: Διώχνει τις μύγες από το χώρο και λέει συγγνώμη, μύγα.
12: Ωραία, συγγνώμη, γιατί... λέω τώρα εγώ. Του λέω συγγνώμη τώρα. Του είπα συγγνώμη.
8: Να.
12: Τώρα που το έπαιζε, δηλαδή το είπα. Λοιπόν, το άλλο που έπαθα είναι ότι σε ένα μπαλκόνι είχα μία ντουλάπα πολύ μεγάλη, στην οποία βάζαμε παπούτσια, πράγματα και θάματα. Ξύλινη, όχι πλαστική ελαφριά. Και αυτή λοιπόν με τον αέρα όλο έπεφτε, όλο ξεμερδιαζόταν, φεύγανε οι πόρτες, πάθαινε διάφορα. Θηρίο. Και λέω πώς θα τη σηκώσω αυτή. Και παίρνω ένα. Βρήκα ένα site που αυτοί με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και για μία μέρα μπορούν να έρθουν να στελήσουν, να στα κατεβάσουν κλπ. Λέω γεια σας παιδιά, είμαι λέω, στο δεύτερο όροφο, στην Γλυφάδα, είναι μία ντουλάπα να την κατεβάσουμε στα σκουπίδια. Λέω πόσο κοστίζει, μου λέει 70 ευρώ. Ευχαριστώ, να σας ειδοποιήσουμε. Κλείνω το τηλέφωνο.
8: 70 ευρώ. Τόσο βαριά είναι αυτή, δεν μπορούσε να το.
12: Ούτε με ρώτησε, είναι βαριά, είναι μικρή, είναι μεγάλη. Μου πέταξε 70 στα μούτρα και κλείσε το τηλέφωνο. Και λέω 70 ευρώ, τώρα θα δει τι έχει να γίνει.
8: Φωνάζεις.
12: Και παίρνω ένα σφύρι. Παίρνω ένα σφύρι. Παίρνω μια τανάλια. Παίρνω, πώς το λένε, ένα κατσαβίδι. Το βγάζω και φωτογραφία. Ναι. Το στέλνω στον ChatGPT και του λέω πώς λύνεται αυτή η ντουλάπα. Και με τη βοήθεια του ChatGPT που
8: καλά,
12: είναι το νέο
8: δύναμη.
12: Μου κομμενάκι, την έλυσα όλη την ντουλάπα. Την έκανα κομμάτια και μετά σιγά σιγά σαν το μυρμικάκι κατέβαζα φίλο και τα πήγαινα.
8: Περίμενε.
12: Σε ένα. Που επιτρέπεται.
8: Περίμενε. Μετά. Αυτό μπορούσε, είχε τέτοια δύναμη να ξεβιδώνει. Εγώ δεν έχω καθόλου δύναμη.
12: Τι
8: στα χέρια.
12: Να ξεβιδώσω τα βίδα, μόνο δεν έχω δύναμη.
8: Στις ντουλάπες φαντάζομαι ότι είναι σφινόμενο.
12: Δεν ήταν, δεν ήταν. Ήταν μια χαρά. Ήταν
8: πρέπει
12: όσο...
8: να πάρουμε αυτό που κάνει. Ξεβιδώνει και.
12: Δεν ξεβιδώνει. Την ξεδίδωσα και την πήγα κομμάτι-κομμάτι. Και λέω τώρα 70 ευρώ για πάρτι στο Ελενάκι.
8: Να.
12: Τι θα τα κάνουμε τώρα.
8: Τι τα κάναμε.
12: Άραξη μέρα, σούπερ μάρκετ. Δεν μου φτάσανε ούτε να πάρω δύο μπαμπάκια.
8: Έλα και έρχεται η ΔΕΘ, βρε. Έρχεται η ΔΕΘ με καλάθι χριστουγεννιάτικο.
12: Από τώρα.
8: Έρε, τι έχει να γίνει την Παρασκευή. Το Σάββατο θα είναι ο Πρωθυπουργός και θα μοιράζει.
12: Θα μοιράζει πάλι.
8: Θα μοιράζει.
12: Θα μοιράζει πράγμα. Ψίχουλα θα μοιράζει. Θα μας βάλει πάλι.
8: Όχι, όχι.
12: Πας, τι θα είναι.
8: Όχι, γιατί είμαστε σε χρονιά εκλογών, βρε.
12: Τι είμαστε.
8: Θα ανοίξει το πουγγί. Και θα δίνει πάρε και εσύ, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ.
12: Καλεψίχουλα δίνει να μας έχει φτωχούς ικανοποιημένους. Είναι... Θα κατεβάσει, λέει, τις τιμές, βρε, λέει, σε 1707 του σούπερ μάρκετ προϊόντα, λέει, και στα σχολικά το... ήδη.
8: Στο χαβιάρι να το τρως φθηνά.
12: Να πάω να πάρω μολύβια.
8: Ξαναπά στο σχολείο, βρε.
12: Α, Χριστέ μου.
8: Ακόμη η Αθήνα, παιδιά, δεν έχει γεμίσει.
12: Το έμαθα στο άλλο. Θα είμαστε, λέει, θα συζητιέται, λέει, να είμαστε ανάλογα τα χρέια μας.
8: Ναι.
12: Αν χρωστάμε στο δημόσιο, αν χρωστάμε σε τράπεζες κλπ. Θα μας βάλουν ένα μετρητή.
8: Ναι, τι μετρητή.
12: Θα μας μετράνε το αυτό μας και θα έχουμε σκορ.
8: Τι σκορ?
12: Θα υπάρχει σκορ. Πόσο καλό πληρωτής και συνεπής είσαι.
8: Και τι θα κερδίζω?
12: Μόνο θα χάνεις.
8: Έλα.
12: Να σου το εξηγήσω, να σου το κάνω για να. Εάν είσαι καλοπληρωτής, έχεις λεφτά. Γιατί δεν είναι θέμα καλοπληρωτή. Δεν είναι ότι βαριέται κανείς να πληρώσει. Δεν έχει να πληρώσει. Αν έχεις λοιπόν πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες, προς εκείνο, προς το άλλο κλπ.
8: Ναι.
12: Θα μείνεις όπως είσαι, μια χαρά.
8: Τίποτα, δεν θα έχω μπόνου.
12: Δεν θα έχει κανένα μπόνου εκεί. Άμα όμως χρωστάς.
8: Ναι.
12: Θυμάσαι παλιά που ένα χρωστάκι δεν σου δίνανε δάνειο, ας πούμε, που ναι. καλά κάνανε σε αυτό.
8: Ναι.
12: Μπορεί να σου κόβουνε το ρεύμα.
8: Τι?
12: Να σου κόβουνε το νερό.
8: Απαπα.
12: Να σε έχουνε, δεν θα έχεις ποινή. Να μην σε αφήνουν να ταξιδέψει.
8: Κάτσε ρε παιδί μου, να δίνουν σκαλοπληρωτές.
12: Με βλέπω,
8: να δίνουν και ένα
12: με βλέπω να πλένω με στο λάστιχο της
8: πολυκατοικίας.
12: Θα πάρω αυτά τα κεριά με μπαταρία.
8: Έρε ντουσάκι που έχει να πέσει στους κοινόχρησους χώρους.
12: Έχει περάσει τέλεια.
8: Έλα παιδιά, πάρτε σφουγγάρι, πάρτε σαπούνι πράσινο σαν τις γιαγιάδες.
12: Τα μας βαθμολογεί δηλαδή βρε το κράτος. Μας βαθμολογεί, σου λέει, είσαι καλοπληρωτής. Δέκα άριστα. Δεν είσαι, δεν θα έχεις φως.
8: Φως νερό τηλέφωνο.
12: Ναι.
8: Μάλιστα. Τι να πω.
12: Είναι κάτι λέει που συζητείται. Το έβλεπα στο δελτίο. Και λέω μου δεν ακούω καλά.
8: Όχι,
12: δεν μπορεί.
8: Πρέπει
12: να γίνουν σωριά. Να μου το ξεμπουλώσει αυτό.
8: Αυτά τα κακά πράγματα δεν θα γίνουν σε χρονιά εκλογών.
12: Ναι.
8: Είναι να
12: μετά.
8: Ναι, μετά.
12: Οπότε κοιτάξτε τι θα ψηφίσετε, παιδιά.
8: Διότι το λέει και το ρητό. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό.
12: Έτσι.

0: μάθατε τα κακά κορίτσια επέστρεψαν μετά από καλοκαιρινές διακοπές. Βέβαιαν τα κόπρετων και γύρισαν στο στούντιο των παραπολιτικών.
1: Σε 9 ώρα, 2 με 4. 2 με 4 το μεσημέρι.
0: Στα 30 τους χρόνια.
1: Λοιπόν, λέει ο Νίκος, ο ακροατής μας, που λέγαμε για το σκόρο βαθμολόγησης, αυτά λέει τα έχουν στην Κίνα. Και ξέρετε, λέει, τι παθαίνει όποιος λέει δεν είναι καλοπληρωτής.
0: Οχ, οχ, οχ.
1: Χρωστάει στο δημόσιο κλπ.
0: Ναι. Μη μου ανησυχείς καθόλου. Θα γίνει, θα ανοίξει ο πρωθυπουργός το καλάθι και θα έχει δωράκια.
1: Λέει ο Νίκος, δεν είναι απλά τα πράγματα αυτά. Λέει, μπορείς, λέει, να καταλήξεις ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας.
0: Έλα, διάλεξε δουλειά. Η Ναόμη είχε διαλέξει τουαλέτα.
1: Η Ναόμη, ναι, παιδιά. Καταναγκαστική, εντάξει, σκάψιμο μας βλέπω. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε γυναίκες,
0: ναι,
1: φαντάζομαι θα μας βάλουν καμιά. Άμα μας βάλουν να μαγειρεύουμε, θα μας αφήσουν λίμπερες. Θα πούνε, άστο, κουκλίτσα δεν κάνεις.
0: Δεν έκανες πράκτης τώρα το καλοκαίρι.
1: Τι πράκτης?
0: Πράκτης τη μαγειρική.
1: Έκανα πράκτης στο delivery.
0: Α.
1: Δηλαδή, τι εννοώ πράκτης? Κάφησα και είδα,
0: ναι,
1: ποια είναι πιο φτηνά. Ολόκληρη έρευνα βέβαια.
0: Πιο φτηνά, πιο φτηνά.
1: Μπήκα στην πλατφόρμα και έβλεπα ποιος είναι πιο φτηνός. Ποιος έχει χαμηλότερη παραγγελία. Δηλαδή, σου λέει ότι δεν μπορείς να παραγγείλεις λιγότερο από 10 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Ποιος δεν έχει μεταφορικά και ποιος στις παραγγελίες σου κάνει την τέταρτη δώρο. Εντελώς δηλαδή και δώρο, σου κόβει 4 ευρουλίνια.
0: Έχω να σου πω ότι μας τραβάνε από πάνω και θα βάνει η ρίζα.
1: Η ρίζα είναι βαμμένη.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Εγώ ότι εμένα είναι κρυμμένη.
1: Είναι
0: δεν είναι βαμμένη, είναι κρυμμένη με τα ακουστικά.
1: Είναι βαμμένη και είναι βαμμένη στο σπίτι.
0: Έλα.
1: DIY, φτιάχνω μόνος του.
0: Ποιος έβαψε, ποιον αγκάρεψες πια πάλι?
1: Με έβαψε.
0: Αντρικό ή γυναικείο χέρι?
1: Γυναικείο.
0: Α, γυναικεία, παιδικεία, ανδρικεία.
1: Παιδιά, πήγα στο κομμωτήριο που μου είχε κάνει την πρώτη φορά ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Με αντάβγες, ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, ήμουν μία Μόνα Λίζα.
0: Εσύ ήσουν
1: να το
0: μόνα,
1: πω έτσι.
0: Ήσουν μόνα η Λίζα.
1: Είναι άσχημη αυτή εντωμεταξύ. Λοιπόν.
0: Μπορεί για την εποχή να μην ήταν άσχημη.
1: Αλλά στα μαύρα για την εποχή άσχημη. Μην την άφτανε αυτή. Δηλαδή δεν έμενε που λένε. Λοιπόν, ήταν η Μόνα Λίζα. Ήμουν σαν τη Μόνα Λίζα. Και μετά πηγαίνω να μου κάνει ένα ρεφλέ και μία ρίζα και με βγάζει κοκκινογούλη μπατζάρι.
0: Τι εννοεί?
1: Με έβγαλε κόκκινη.
0: Και ήταν το τι έπαθες?
1: Και μπαίνω στα ChatGPT και αρχίζω. Μπαίνω στο κλοτ. Μπαίνω στο ChatGPT.
0: Συγγνώμη, την πλήρωση την κυρία.
1: Την πλήρωσα αύρα.
0: Την έβρισε κιόλα?
1: Όχι, με την έβρισα, έβγαινε διακοπές μετά. Εντάξει, δεν έχει περάσει πολύ καλά.
0: Τι κατά.
1: Πρέπει δηλαδή.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι η κομμουντριά σου.
1: Ναι, πρέπει να
0: ζει. Ζει, καταρχά την πήρε να ρωτήσει αν ζει.
1: Την πήρα, πρέπει να τη τρύπησε η βάρκα, να τη τρύπησε το σωσίβιο, κάτι δεν έχει πάει καλά σίγουρα. Λοιπόν, και μπήκα στο ChatGPT και έβαλα βρε 3 ChatGPT να συζητάνε για τη δική μου την τρίχα.
0: Και
1: το κλοντ. Το ChatGPT και το Gemini.
0: Είπα, δεν το πιστεύω. Ότι βάζουν παιδιά τα 3 ChatGPT.
1: Ναι, να κάνουν σύσκεψη. Έχουμε σύσκεψη
0: για το μαλλί σου.
1: Ότι πρέπει να μιλάω δηλαδή για τα χρέια μου. Θα μιλήσω για το μαλλί μου. Και είπα, παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα. Και μου είπανε, στείλε μας μια φωτογραφία να δούμε την τωρινή σου βάση, να αποφανθούμε τι χρώμα πάει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ολόκληρο ChatGPT το απασχολείς με τριχές?
1: Εσύ με τι το απασχολείς δηλαδή?
0: Με τίποτα. Μετάφραση κανονός κειμένου.
1: Όχι.
0: Να τελειώνει η δουλίτσα γρήγορα.
1: Όχι, εγώ το απασχολώ με μικρές καθημερινές δυσκολίες της ζωής.
0: Με tip.
1: Με ναι. Χάρη σε αυτό εγώ κατάφερα και.
0: Τι έκανες?
1: Τι.
0: Σου είπε τι.
1: Μου είπε και ήρθε λίγο και μάθησε το κόκκινο.
0: Έλα, έλα, έλα. Πάμε γιατί θα έχουμε και ρουμπρίκα tip.
1: Τι θες να σου πω?
0: Τι έκανες, τι σου είπε τα
1: τσιμπιτιά? Του είπα ποια μάρκα θέλω.
0: Α,
1: ποια μάρκα
0: βάζεις,
1: βέβαια. Του είπα δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Ποια, είναι μια πάρα πολύ καλή μάρκα, πολύ γνωστή, την ξέρουν όλοι οι επαγγελματικοί.
0: Mm.
1: Πάρα πολύ καλή. Που με αυτή μου τα βάφω τα μαλλιά μου, τα βάφω μόνη μου. Και μου είπε ποιου κωδικού να πάρω. Θα αναμίξει, μου είπε 10% από αυτό, 20% από αυτό, 30% από αυτό. Τόσο ξυζενέ. Μούμπλε, μούμπλε, μούμπλε, μούμπλε. Έχω ζυγαριά πολύ μικρή.
0: Α, έχει και ζυγαριά.
1: Οργανωμένη. Είναι κομμωτήρα του, μόνο λουτήρα δεν έχω. Λέω να βάλω έναν.
0: Σε πληροφορώ ότι οι κυρίες Βορείων Προαστίων.
1: Ναι.
0: Και οι πέλεουσες νοτίων προαστίων έχουν και λουτήρα, διότι έχουν κομμωτήριο, πριβέ κομμωτήριο στο σπίτι.
1: Ορίστε.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, και μου είπανε το 7, το 7, τόσο από το 7, το νούμερο 7, τόσο από το 7-11, τόσο από το 7-12 και βγήκε λίγο μια κατάσταση καλύτερη.
0: Για να δω.
1: Όχι, με καλύτερα.
0: Ναι, είσαι καλύτερα, αλλά η ρίζα είναι, έχει αρχίσει
1: η ρίζα, ναι. Το έχω κάνει 18 μέρες περίπου.
0: Α. 18 μέρες τι, εσύ στο 15ο θέλεις?
1: Θα περιμένει τώρα.
0: Λοιπόν, ακολουθεί η διαφήμιση, η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι σε όλα εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεται όσα χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά. Όχι εσείς, τα παιδιά σας. Για κάθε τάξη, για κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Στα public για να είσαστε εντάξει με φανταστικές τιμές, παιδιά, γιατί τα public είναι ένας παράδεισος για τους μαθητές και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει, αυτό με τη μαύρη λίστα των οφειλετών γίνεται χρόνια τώρα στην Κίνα και ονομάζεται Λαολάι.
0: Λαολάι, Λαολάι, Λαολάι.
1: Και όσοι εντάσσονται εξ αυτή επομίζονται ένα σωρό επιπτώσεων. Μέσα σε αυτές είναι και η απαγόρευση αγοράς εισιτηρίων για τρένα υψηλής ταχύτητας. Και έτσι
0: σε βλέπω με το πόδι.
1: Και έτσι υπάρχει κοινωνικός διαχωρισμός. Αυτοί που χρωστούν χρησιμοποιούν μόνο παλιούς σιδηρόδρομους, πάλι καλά που με τους υποχρεώνουν να πηγαίνουν τα πόδια, και αυτοί που δεν χρωστούν, πώς είναι αυτοί άραγε. Και χρησιμοποιούν σύγχρονα μέσα. Χειρότερα από μεσαίωνα και εμείς πάμε να τους αντιγράψουμε, λέει η Ελένη και πολύ σωστά τα λέει. Παιδιά, έχει γίνει θέμα αυτό, όντως. Αυτά. Βάζουν γυναίκες και σκάβουν, λέει. Ακόμα και στο Ρηχείο βάζουν. Που είπε εσύ υποχρεωτική εργασία.
0: Να αρχίσει η Κίνα,
1: λέει. Το καθεστώς είναι υπέρ της ισότητας λόγω κομμουνισμού. Δεν έχει άντρες γυναίκες. Ακόμη και στο Ρηχείο βάζουν γυναίκες και σκάβουν. Δεν είναι ισότητα. Αυτό δεν είναι ισότητα. Κάτι στιγμή η δύναμη δεν, είναι, δεν ισχύει.
0: Καλού κακού.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Πήγαινε κανένα γυμναστήριο.
1: Έχω ξεκινήσει. Πήγα, γράφτηκα.
0: Έλα.
1: Γράφτηκα πριν, 30 με, πριν 20 μέρες.
0: Και?
1: Πήγα μία.
0: Την πρώτη και την τελευταία του μήνα.
1: Πρόσεξε τι άτυχη που ήμουν όμως, δε φίλε. Δηλαδή δεν μου δίνει η ζωή το κίνητρο. Πάω Παρασκευή, τα έκανα, πέρασα όλα τα όργανα. Τα πήγα όλα τα όργανα.
0: Ποια όργανα, είχε μέσα και.
1: Ό,τι όργανο έχει.
0: Περίμενε, είχε και προπονητές για να ξέρω αν είναι όλα τα όργανα.
1: Όχι, δεν είχε. Πέρασα όλα τα όργανα, τα έκανα κλπ. Ωραία και χαλαρά, να μην πιαστώ. Και λέω, παιδιά, θα έρθω και αύριο. Λέει, α, λέει, ξέρει, λε από το κίνητρο έχουμε στην κλειστά λόγω 15 Αύγουστο.
0: Καλά τώρα και εσύ. Να σου πω κάτι.
1: Και κρύωσε, βρε το κορμί, κρύωσε η καρδιά μου.
0: Άσε με τώρα. Ήθελε ο Εβραίος να βγει στο παζάρι, λέει, και ήταν Σάββατο. Άσε μας και εσύ πήγες
1: 14 πήγα εγώ.
0: Να σου πω κάτι. 14 που όλη η Ελλάδα είναι κλειστή.
1: Τότε από
0: εσένα σου ήρθε να βάλεις το αθλητικό παπούτσι, τη φόρμα και να κάνεις μούσκουλα.
1: Και δεν πήγα μετά. Καταρχήν μετά πιάστηκα, δεν μπορούσα να κουνηθώ, είχα τέτοια.
0: Εντάξει, πέρασε το 15
1: Αύγουστο. Δεν μπορούσα να το πόδι, δεν μπορούσα να κλείσω το πόδι, δεν μπορούσα να σκύψω όλα τα άπαθα.
0: Α, τώρα ξέρω μια άσκηση για να ανοίγουν τα πόδια καλά.
1: Τώρα θα ξαναπάω.
0: Εντάξει, άρα.
1: Εντάξει.
0: Πόσες μέρες πριν, δηλαδή τσάμπα πλήρωσες το μήνα.
1: Ναι, έχω ακόμα μέχρι τις 14 του μήνα.
0: Πήγαινε.
1: Θα πάω.
0: Να κάνεις απόσβεση. Κανονικά πρέπει να μείνεις μία μέρα μέσα στο γυμναστήριο για να κάνεις απόσβεση.
1: Θα κοιμηθώ και θα πάρω και ένα στρώμα. Θα πάω κάτω από εκεί από το Peck Deck και θα ρίξω έναν ύπνο.
0: Αμέ.
1: Έτσι, παιδιά.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Ο Μουγκοπέτρος, παιδιά, τα είχε βγει τα μπυρόνια του.
7: Ναι, μόνο το καημένος κι αυτός.
6: Όμορφος, ε.
7: Πολύ ωραίος. Και ξαναγύρισε και στη δουλειά. Παρόλο που το είχε πρόβλημα με το χέρι του, ύστερα από αυτό με την κροτίδα, θυμάστε τι είχε γίνει πέρσι.
6: Το βλέπω την Κούτσι, την ζωνούλα του αυτά.
7: Είναι.
6: Λοιπόν, σε πανηγύρι της Λαμίας. Χικ. Ήπια λέει από το πανηγύρι της Λαμίας, εκεί χικ στο κέντρο της, στο κέντρο της Αθήνας. Α, στο κέντρο της Αθήνας ήταν,
7: ναι,
6: που έκανε τα διάφορα.
7: Λοιπόν, μας γράφει η Ανέ, η ακροάτριά μας. Καλώς ήρθατε, κακά κορίτσια, λατρεμένα κακορίτσια. Να είστε. Καλώς ήρθατε, υπέροχα κακά κορίτσια, να είστε πάντα υγιείς και χαρούμενες. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Λοιπόν, κακά κορίτσια, παιδιά, 2 με 4 πλέον εδώ ολοζώντανες σπαρταριστές στο στούντιο των παραπολιτικών.
7: Λοιπόν, και πες.
6: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά, έλα, welcome, έλα, πάμε νέα σεζόν, πάμε για μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
7: Λοιπόν, το νέο trend λέει στο TikTok, και μην το παρακολουθώ αρκετά,
6: ναι,
7: είναι ότι όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού, να μην κάνεις μπάνιο πριν από το ραντεβού.
6: Pardon.
7: Διότι έτσι λέει, αφαιρείς από το σώμα σου τις λεγόμενες σεξουαλικές φερομόνες και να μην στα απολογώ, απάτευτος θα γυρίσει παιδί σου.
6: Όχι, γιατί ο Ναπολέοντας έλεγε στη Ζωζεφίνα, σε πληροφορώ και κάτι ήξερε, μην πληθείς και έρχομαι.
7: Αυτό σου λέω, οπότε δεν πληθείς, γιατί έχεις περισσότερες, λέει, πιθανότητες να...
6: Ναι, να ξεξουαλιστείς.
7: Παιδιά, να το δοκιμάσουμε και αυτό.
6: Παρ' όλα αυτά,
7: ναι,
6: υπάρχουν κάποια αρώματα που είναι πολύ ξεσηκωτικά.
7: Ναι.
6: Αυτά που είναι έτσι.
7: Ισχύει
6: πολύ...
7: όμως, δηλαδή εννοώ, έχω δει και εγώ ότι πουλάνε τέτοια αρώματα και τα διαφημίζουν ως τέτοια, όπως το ακριβώς το λες, ως ξεσηκωτικά. Δουλεύουν όμως, γιατί έχω δει, επειδή. Όχι εγώ, μια φίλη μου, έτσι.
6: Ναι.
7: Ότι δεν δουλεύουν. Δηλαδή λέει, άλλη τσάμπα το πήρα, λέει.
6: Κάτσε.
7: Ούτε να με φτύσει, λέει.
6: Περίμενε.
7: Κατάλαβες.
6: Συστριγκάκι, ναι, και χειρακίνη.
7: Ναι, λες.
6: Κατάλαβες.
7: Ναι.
6: Δηλαδή θέλει λίγο Παιδιά, αυτή τη νέα μόδα έχει δει όλα τα κοριτσάκια των 15 και 16 χρόνων που φοράνε μαγιό στριγκέλε.
7: Ναι, είναι όλο ο ποπό έξω.
6: Τι λέγεται, πώ λέγεται, Μπραζίλ, κάπω λέγεται, δεν λέγεται στριγκ, λέγεται.
7: Το Μπραζίλ, σε πληροφορώ, είναι αυτό που είναι ο μισό ποπό έξω. Αυτό που λε εσύ, αν καταλαβαίνω, το κορδόνι που λέω εγώ, είναι όλο έξω, όλο ο ποπό.
6: Ναι, κάτι Μπραζίλ το λέει και αυτό, όχι.
7: Νομίζω όχι, το Μπραζίλ είναι λίγο παραπάνω. Μην φανταστεί τώρα εσύ.
6: Ναι.
7: Είναι λίγο παραπάνω ύφασμα. Βλέπει και λίγο ύφασμα με τον Μπραζίλ, να σου το πω έτσι.
6: Αυτό δεν έχει φόβο για την παραλία να σου μπει τίποτα.
7: Αυτό θέλει, να σου μπει κάτι, φαντάζομαι. Δεν έχει φόβο να σου μπει.
6: Ναι, αλλά φοβάμαι, μην μπαίνει αυτό που δεν πρέπει.
7: Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου, τι κάνουν τα κοριτσάκια. Τα νέα είναι σημαντικό τώρα να βγάζουν τον ποπό του έξω.
6: Λοιπόν, ήμουνα με τον ξάδερφό μου και πήγαμε με το σκάφος, παιδιά, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος εκεί στην Εύβοια που λέγεται Καστρί. Πεντακάθαρα νερά, αυτά. Ιδηλιακό το τοπίο κλπ. Και βλέπω. Άκου, όρεξη εγώ για μπάνιο, λέω θα κολυμπάω όλη μέρα. Καταρχάς βλέπω μία θαλάσσια χελώνα.
7: Αχ, βρή!
6: Η θαλάσσια χελώνα είναι τεράστια.
7: Είναι, φυρία.
6: Βλέπεις ένα κεφάλι που μπαίνει και βγαίνει, yeah. Και λες Παναγία μου. Και σε πληροφορώ ότι μία ηλικιωμένη κυρία στην Κάριστο έλεγε ντροπή σας να ενοχλείτε τις θαλάσσιες χελώνες. Εμείς που είμαστε οικολόγοι κλπ. Κάθε μέρα έβγαινε και έγραφε αυτά. Μέχρι που τη δάγκωσε μία θαλάσσια χελώνα και είπε. Τις άτιμες, τις ρουφιάνες, μαζέψτε τες. Το τι γέλιο έχουμε έρεξει.
7: Παιδί μου, εντάξει.
6: Αλλά...
7: Με τη βλέπεις άμα έρχεται. Δηλαδή, σου έρνεσαι πολύ βαθιά κάπου.
6: Τώρα, όταν πηγαίνει σε...
7: Άκου, ριχά, όπως ναι. Κάνουν οι μεγάλες κυρίες. Ριχά και αντί για έξω, από έξω μέσα, ναι. αριστερά δεξιά,
6: να προλάβουν,
7: να σε βρουν, να σε βουτήξουν.
6: Άκου λοιπόν τι κάναμε εμείς. Επειδή αυτές εντωμεταξύ τρώνε λέει τσούχτρες. Εντωμεταξύ σε πεντακάθαρα νερά βρήκαμε τσούχτρες. Σχέλ τσούχτρες, παιδιά, σχέλ, τις βάλαμε ChatGPT να μας πει. Λέει αυτές δαγκώνουν αλλά δεν τζούζουν. Και μία πορτοκαλί. Τις πιάσαμε λοιπόν με μία πόχη, τρεις. Ξέμπαρκες.
7: Οι σχέλ τι είναι τσούχτρες, γιατί είναι κάτι άλλο.
6: Τσούχτρες, μεγάλες αυτές. Ναι. Παιδιά, και τις βάλαμε σε ένα κουβά. Έτσι, με θαλασσινό νερό.
7: Βγήκανε.
6: Έπρεπε να δεις, όχι. Σε ένα κουβά μεγάλο με θαλασσινό νερό. Έπρεπε να δεις, γι' αυτό λένε ότι αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα. Με το που τους βάλαμε στο κουβά, βγάζανε αυτές σάλια, είχαν αφρύσει. Αυτό που λες, είχε αφρύσει από το κακό της. Παιδιά, και λέμε, η μία θα φάει την άλλη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να δεις πώς κάνανε. Και λέω πραγματικά, γι' αυτό λένε όχι για το τσίμπημα, για το πώς κάνουν αυτές. Γι' αυτό λένε αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα.
7: Και τελικά τι της κάνατε μετά.
6: Μετά επειδή είμαστε οικολόγοι και
7: βουδιστές
6: που δεν θέλουμε να σκοτώνουμε όντα, τα ξαναρίξαμε στη θάλασσα. Εγώ έλεγα...
7: Την είπε στη χελώνα.
6: Βάλτε χλωρίνη, έλεγα εγώ.
7: Είσαι και εσύ.
6: Να σου πω κάτι, μωρέ. Όλοι είμαστε οικολόγοι και όλοι είμαστε αυτό μέχρι να μας τσιμπήσουν.
7: Εντάξει, για να μας τσιμπήσει, τι κάνεις, παιδί μου, θα το σκοτώσει. Άμα το σε τσιμπήσει, εντάξει, για να μην βρει, μπορεί να το σκοτώσει, σκοτώνει. Αλλά μέχρι εκεί.
6: Εν τω μεταξύ, γίνονται τα κουνούπια, παιδιά, ψεκάζουν τώρα, Ψεκάζουνε περιοχές. Για πες τι. Είδα μια φίλη έχει βγει ένα βραχιολάκι που μυρίζει τρονέλα, αλλά πες αυτό το βραχιολάκι τι πιάνει. Το ένα χέρι. Το άλλο θα βάλεις και στα πόδια.
7: Θα χτυπάς παλαμάκια.
6: Τι. Όλη νύχτα.
7: Μία είναι η λύση σε αυτό.
6: Τι. Σίτα.
7: Ανεμιστήρα. Καλά, σίτα. Εντάξει. Διάβγει σε ένα μπαλκόν, διάπαρε τα βόλτα. Καταρχήν στο σπίτι ανεμιστήρα που δεν μπορεί να σε φτάσει το κουνούπι, είναι δύσκολο με τον αέρα αυτόν που δημιουργεί ο ανεμιστήρα.
6: Ναι, τα βάλουμε σε όλα τα ταβάνια.
7: Και εγώ επασαλείβομαι. Βάζω αντικουνουπικά. Που δεν μυρίζω σιτρονέλα, είναι κάτι πάρα
6: πολύ
7: ωραίο.
6: Έχω φοβηθεί πάντως, παιδιά.
7: Είναι ένα που είναι για ζούγκλα, βρε. Έχω πάρει ένα που είναι για χοντρές καταστάσεις. Για φίδια είναι.
6: Δεν θα σε πλησιάζει ούτε άνθρωπος στο τέλος.
7: Δεν με πλησιάζει ούτε άλλος, οπότε δεν έχω άγχος.
6: Ναι. Πού το πήγε στο φαρμακείο,
7: ναι, και είπα: Θέλω κάτι του Ιντιάνα Τζόουνς, λέω. Θέλω.
6: Παιδιά, έχουμε φοβηθεί πάντως. Κοιτάμε τα κουνούπια δηλαδή και λες τώρα.
7: Εντάξει,
6: αυτό...
7: και να σε πάντως σου λέει ότι.
6: Από τον Νίλο μωρέ δεν βαρεθήκανε τέτοια μικρά πραγματάκια να πετάνε τόσο μακριά. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
7: Ζούμε ότι μπορεί. Πάντως εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό που μπορεί να πάθουν εγκεφαλίτιδες κλπ. Και να στον άλλο κόσμο. Βέβαια, είχαμε θανάτους, αλλά ήταν πάνω από 75 χρονών και είχαν υποκείμενα νοσήματα. Είναι και χαμηλό ανισοποιητικό, είχαν άλλα θέματα. Εμείς που είμαστε μπουμπούκια, που είμαστε δηλαδή δύο παιδούλες.
6: Εμείς είμαστε μπουμπούκια. Μας. Που μπήκα στο σκάφος του ξαδέρφου μου, γονάτισα για να ανέβω από τη σκάλα και δεν μπορούσα να σηκωθώ όρθια. Και μου λέει ξαδέρφου μου, τι έπαθες καλέ. Λέω, δεν ξέρω, με έπια τα αρθρητικά. Λέω Παναγία μου, τι με βρήκε, πρέπει να πάω γυμναστήριο.
7: Χωρί γυμναστήριο δεν υπάρχει ζωή. Και εγώ παλεύω, παλεύω να με πίσω. Δεν γίνεται, παιδιά. Για να μπορούμε...
6: Άκου,
7: δεν πα για ομορφιά. Πα γιατί άμα πέσει να πα σηκωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Πα δηλαδή για επιβίωση. Να ανέβει μια σκάλα και τέτοια πράγματα. για τα βασικά.
6: Και επίση, άμα πέσει, να μην σπάσει και τίποτα.
7: Γι' αυτό.
6: Και αυτό!
7: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, βοηθάει και στην οστεοπόρωση. Ωραία κουβέντα πιάνουμε, μπράβο, είναι νεανική. Βοηθάει στην οστεοπόρωση και τέτοια το γυμναστήριο. Δηλαδή κάνει πάρα πολύ καλό.
6: Να.
7: Στα νεύρα.
6: Στα νεύρα,
7: ναι.
6: Πρέπει να χτυπιέμαι όλη μέρα. Εγώ.
7: Όλη μέρα πρέπει να χτυπιέσαι.
6: Να.
7: Αφού είχε ξεκινήσει πέρυσι την πρόπερση, πότε
6: ήταν. Μου άρεσε, παιδιά, μου άρεσε. Κοίτα, οι πρώτοι δύο, ο πρώτο μήνα είναι δύσκολο. Μετά αρχίζει και λειτουργεί και γίνεται εθιστικό.
7: Ναι.
6: Αφού σκέφτομαι τώρα μήπως ξεκινάω με ένα ποδηλατάκι που το έχω κάνει κρεμάστε στο σπίτι, μήπως αρχίσω τέταρτο, να αρχίσω ένα τέταρτο στην αρχή, γιατί στην αρχή δεν έχεις αντοχή.
7: Όχι καθόλου.
6: Μετά το πάω μισάρο και τουλάχιστον να κάνω λίγο αερόβια. Το ποδήλατο κάτι και
7: ναι, βέβαια, είναι. Βέβαια, αερόβια είναι.
6: Είναι όμως σαν το διάδρομο.
7: Γιατί ναι. Τι ποδήλατο, τι διάδρομο, σαν τα άλογα, τι κάνεις.
6: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 4, 2 με 4. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα γιατί η σεζόν ξεκίνησε και εμείς είμαστε εδώ.

0: Αγάθα, τι έγινε με την Ισπανιόλα πάνω στο σκάφος με τον Ισπανό επιχειρηματία?
1: Πρέπει να τον έφαγε νύχτα.
0: Πρέπει να τον τρώνε τα ψάρια τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, αυτή είχε και δίπλωμα.
0: Είχε δίπλωμα.
1: Δηλαδή ήξερε, δεν ήταν άσχετη. Δεν ήξερε, δεν του πέταξε βρεμισό στο στίβιο, βρε τον άφησε εκεί πέρα.
0: Περίμενε.
1: Να τον φάντασε τα ψάρια.
0: Περίμενε. Υπάρχει ένα VHF, πώς λέγεται, το οποίο είναι για επικινδυνότητα. Δηλαδή μπαίνεις και λες, παιδιά, κάτι.
1: Ναι,
0: λες.
1: Mayday, Mayday, κάτι.
0: Ναι. Mayday και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν, λέει, σε κατάσταση σοκ. Το κινητό της δεν έπιανε επί 2-3 μέρες. Απομακρύθηκε από τον τόπο. Άκουσε, λέει, να της λέει stop the press και κάτω οι μηχανές. Και δεν κινήθηκε καθόλου και μετά. Τώρα οι ιταλικές αρχές έχουν πει ότι εμείς δεν ψάχνουμε πια. Δεν ψάχνουμε, λέει.
1: Τι να ψάξουν, πάει αυτός τώρα. Αυτός τώρα είναι.
0: Ναι, αλλά δεν κάτσε τώρα. Εδώ πέρα πρέπει.
1: Δεν ψάχνουν, δεν πρέπει να γίνει μια έρευνα αν τον σκότωσε ή αν έφυγε. Πώς θα αποδειχθεί αυτό τώρα?
0: Που πήγε. Μα δεν μπορεί να σταματήσει έτσι. Λογικά κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος ξαφανίζεται και δεν ψάχνει.
1: Εδώ μεταξύ γύρισε, είναι excellent διαδρομή που είχαν χαράξει μαζί. Δηλαδή δεν τι έχασε τι διακοπές, φαντάζομαι.
0: Ναι. Αλλά είναι η κακομοίρα, λέει, σε κατάσταση σοκ και έχει και ένα κενό μνήμης.
1: Α, κενό μνήμης.
0: Ναι,
1: έχει.
0: Και ήταν σοκαρισμένη, γι' αυτό δεν αντέδρασε.
1: Και τα παιδιά της τι λένε?
0: Τα παιδιά είναι με τη μαμά. Μήπως έχουν μπει και ασφαλιστικές τιμές. Είναι λίγο περίεργα.
1: Θα είπε
0: η Νικολούλη
1: παιδιά...
0: μπορεί να το ψάξει.
1: Εύκολα.
0: Ε?
1: Θα είπε μαμά στα παιδιά, παιδιά, θα τη μοιραστούμε την κληρονομιά. Μόκο τσιριμόκο.
0: Καλή γυναικούλα αυτή, ε.
1: Αν είναι έτσι, δεν ξέρω. Αλλά ρε παιδί μου, οι ενδείξεις όντως είναι.
0: Είναι
1: ότι
0: περίεργο.
1: Ναι, είναι πολύ περίεργο.
0: Παιδιά, το τι γράφανε κάτω από, από το ρεπορτάζ αυτό, οι διάφοροι. Την Τάνα, την Τραμουντάνα, τον έφαγε λάχανο αυτό.
1: Πρέπει
0: να γλεντάει.
1: Πρέπει να τον έφαγε πάντως.
0: Δεν ξέρω.
1: Και αλλά... μακάρι και να αποδειχθεί. Εντάξει, δεν μπορείς να τον σκοτώνεις κάποιον έτσι και να μην υπάρχει συνέπεια.
0: Είναι περίεργο. Δηλαδή, άνοιξε η θάλασσα και τον κατάπιε. Δηλαδή, πόσο πια. Αφού είναι συγκεκριμένη διαδρομή που έκανε.
1: Μάτε πες ότι έπεσε αυτός και αυτή σοκαρίστηκε. Δεν μπορεί αυτός τέτοιο σοκ να...
0: Γιατί δεν θα πνίγει κατευθείαν.
1: Λογικά όχι, θα τον προλάβαινε.
0: Καθάριζε, λέει, ένα ψάρι.
1: Και δεν φώναξε βοήθεια, δεν ειδοποίησε αυτή για βοήθεια, δεν έλειψε τη μηχανή, δεν του πέταξε ένα σωσίβιο, βρε παιδί μου. Κάτι του πετάξει να πιαστεί. Δώσ' μου κάπου να πιαστώ, να πιαστώ, πώς το λέει.
0: Να κρατηθώ.
1: Να κρατηθώ. Λοιπόν.
0: Είδες την Άννα Βίσση στο γυροκομείο? Έκανε γύρισμα στο γυροκομείο.
1: Α, με τον Ψινάκη.
0: Με τον Ηλία Ψινάκη και είπε ότι δεν με πειράζει καθόλου τι με μεγαλώνω. Δεν έχω τη φωνή που είχα νέα.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: λογικό.
0: Αυτό που με νοιάζει, λέει ότι τραγουδάω πιο από την καρδιά μου πια. Και αυτό που με νοιάζει είναι να συγκινώ. Και να συγκινώ, όχι να δακρύζει ο άλλος, να του λένε κάτι, να του λέει κάτι η μουσική μου, η ερμηνεία μου και τα τραγούδια μου.
1: Μια χαρά. Αυτό τον έχει βρει αυτό που βουτάζει του 9 τώρα, μια χαρά στην εκεί.
0: Τώρα, τώρα ετοιμάστε για το, για το ΑΚΑ.
1: Για το ΑΚΑ, ναι. Και μετά για το καινούριο μαγαζί που, του Κούστα.
0: Ναι, τώρα.
1: Τώρα τα γούστα.
0: Είναι η γνωστή κουστοδία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα είναι η γνωστή κουστοδία. Μαθαίνω ότι θα είναι υπερπαραγωγή, λέει, η συναυλία.
1: Δηλαδή θα κατεβαίνει. Καταρχήν βρήκαμε. Ήρθε κανένα κακομίρι να μας ανοίξει την.
0: Δεν θα υπάρχει, δεν θα ανοίξει.
1: Δεν έρχεται η Τζένιφα Λόπεζ, δεν έρχεται ο Χάρι Στάιλ, η Σελίν Διόν, τι είπε.
0: Για την Μαντόνα, γιατί την αφήσαμε. Καλά, θεά.
1: Θεάρα η Μαντόνα, παιδιά.
0: Παιδιά, τι ήταν αυτό με τη Μαντόνα, ναι, τι δώρο μας έκανε η Μαντόνα.
1: Στην Πάτμο, δεν λες τώρα, από την είδα εγώ στην Πάτμο και άναβε. Ήταν στα καντήλια, άναβε κεριά, ήταν με μαντιλοφορούσα.
0: Ναι, είπε αυτό τον. Ντόλτσε και καμπάνα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά,
1: ναι. Θεάρα ήταν.
0: Το dress code ήταν απίθανο, βέβαια. Είχαν περάσει ένα ωραίο ρετούσι η φωτό.
1: Εντάξει,
0: αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, ναι. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό, παιδιά. Δεν έμεινε ζωντανό άνθρωπο, έτσι.
0: Τι.
1: Έχει πεθάνει κόσμο. Κάθε μέρα διάβαζα και
0: έλεγα. Τώρα, παιδιά, κρατηθείτε γερά από τι κυρολαβές, να τη βγάλουμε και αυτή τη σεζόν.
1: Και η Ντόλι Πάρτον η γλυκούλα αυτή.
0: Ντόλι Πάρτον.
1: Τώρα συζητάνε, λέει, να τις κάνουν να φτιάξουν ένα δρόμο. Αεροδρόμιο με το όνομά τη.
0: Θα λέγεται Πάρτον. Θα πας να το πάρει.
1: Θα λέγεται Ντόλι Πάρτον. Αεροδρόμιο, όπως λέμε εμείς, Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτή κάνει φοβερές αγαθοεργίες. Είχε αφήσει έργο πίσω της. Ποια
0: ήταν η βαφτιστήρα της? Αχ, η
1: βαφτιστήρα της.
0: Η Σάιρους, νομίζω.
1: Βαφτιστήρα της. Παίζανε μαζί σε μια σειρά όταν ήταν η Σάιρους,
0: ναι,
1: μικρή.
0: Νομίζω ότι ήταν.
1: Νομίζω ότι ήταν πνευματική της νονά.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: εννοεί.
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν. Ναι, ότι. Νομίζω. Γιατί είδα μια φωτογραφία που
0: τα βυζούδια τη Πάρτον ήταν.
1: Η Ντόλι Πάρτον, παιδιά, επειδή έγινε αυτό που έγινε που πέθανε, είδα πάρα πολλές συνεντεύξεις από το παρελθόν. Και έλεγε ότι μ' άρεσε πάντα να είμαι kids. Έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά για να είμαι kids. Ήταν, λέει, αυτή είχε γεννηθεί βαθιά Αμερική. Και ήταν, λέει, όταν ήμουν παιδάκι, ήταν, λέει, μία τύπισσα που ζούσε, λέει, στο χωριό μας, να το πω έτσι, που βαφόταν πάρα πολύ. Εδώ να φορούσε περίοδο. Μετά η περσόνα. Η γυναίκα ήταν πόρνη, μάλλον έτσι. Αυτή λοιπόν τη θαύμαζα, δεν τη μίλαγε κανείς. Και έλεγα, όταν με ρωτούσαν τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, έλεγα ότι θέλω να γίνω σαν αυτήν. Και εγώ, λέει, λάτρευα πάντα αυτό το ντύσιμο. Και δεν με ενδιαφέρει, λέει, πως με κρίνουν οι άλλοι. Έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα, λέει, για να φοράω kids ρούχα και να φαίνομαι kids. Τις έτρεφε το στυλ.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν.
0: Και έφτιαξε ένα τύπο.
1: Ναι, και έγραφε φοβερά τραγούδια. Είχε γράψει αυτή τη Σελίν Διόν το τραγούδι I will always love you, πέρα από τα άλλα, τα country.
0: Φοβερή μουσικάρα. Ε?
1: Whitney Houston. Δεν είπα κάτι άλλο.
0: Όχι, είπε Σελίν Διόν.
1: Α, μπράβο.
0: Σελίν τι είπε. Ορίστε, η απόλυτη συναυλία της χρονιάς. Αναβίσει. Τι να μας πει Τζούλι Πάρτον, η Πάρτον, και δώστον και φέρτον.
1: Ναι, μωρή, εντάξει, έχει κάνει πάρα πολλά πάντως. Έχει δώσει τη βιβλία τέτοια τη περιουσία, τη αγαθοεργία, η βιβλία για παιδιά. Φοβερά πράγματα έχει κάνει.
0: Έχει,
1: δεν το ήξερα.
0: Παιδιά έχει.
1: Νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει. Αλλά έχει κάνει. Δηλαδή, επέλεξε από τα χρήματα που έχει κάνει και πολύ διαχείριση. Πολύ καλή διαχείριση από ό,τι κατάλαβα. Το 1/3 να το δίνει σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Δεν ξέχασε δηλαδή ποτέ, γιατί είχε γεννηθεί σε πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Δεν ξέχασε ποτέ από πού προήλθε. Και διάβασα, δηλαδή, διθυραμβικά σχόλια και σε ξένο τύπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Ούτε ένα αρνητικό.
1: Ναι, όχι μόνο ως καλλιτέχνητα, αλλά ως άνθρωπος. Αυτό δηλαδή. Εκεί ήταν που όλοι μίλαγαν για αυτήν.
0: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια επέστρεψαν και θα είναι έως τις 4. Radio, παπάκι παραπολιτικά.

0: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Το Υπουργείο απέστειλε επιστολή υποστήριξης, επισημένοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων, της διαπολιτισμικής ανταλλαγής, του διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, αναφέρεται στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου ως θεσμικού διάβλου για την ενεργό συμμετοχή των νέων στις σχετικές δράσεις. Στην επιστολή εκφράζεται επίσης πρόθεση στήριξης της συμμετοχής νέων και οργανώσεων νεολαίας σε δράσεις αλλά και ανταλλαγές, καθώς και της διασύνδεσής τους με εθνικά, ευρωπαϊκά και ευρωμεσογειακά δίκτυα. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Ρόδου, Σωτήρη Βαγιανού, σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά, δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά το δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν χρήματα που η ίδια η ΔΕΗ έχει δεσμευτεί να καταβάλει, ενώ επικαλείται εγγραφή απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργο χρηματοδότησης της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος. Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας κατηγορεί τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ ότι συγχαίει την πηγή χρηματοδότησης με τον κωδικό στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη και χαρακτηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς ανυπόστατους, κάνοντας παράλληλα λόγο για συνειδητή συκοφαντία εις βάρος της Περιφέρειας. Σημαντική πρόοδο στις εργασίες καθαρισμού των ερμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΕΚΟ, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου, καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Ευστρατίου.

0: Ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Παστίδα, όπου μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις μεγάλες καταστροφές που σημειώθηκαν το 2024, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ο κ. Ευστρατίου άσκησε παράλληλα κριτική για την απουσία αντίστοιχων παρεμβάσεων από την πλευρά του Δήμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι με εξαίρεση το αντιπλημμυρικό έργο περίπου 30 μέτρων στη Λάρδο, δεν διαπιστώθηκαν άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στο μεταξύ, όπως είπε, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το έργο στην περιοχή των Απολλώνων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στον κόσμο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προσλήψεων με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών, καθώς τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης, αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται η αύξηση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, προωθείται η επέκταση των προγραμμάτων IB, διευρύνοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες εκμέσης του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη Ρόδο μεταξύ των ισχυρότερων ελληνικών τουριστικών προορισμών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Συνολικά για το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί 4,8 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, έναντι 4,5 εκατομμυρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στην προώθηση των παρεμβάσεων στο Μπελένιο Γυμνάσιο Λέρου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη δρομολόγηση της προσθήκης νέας πτέρυγας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του σχολείου. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο Δήμος Λέρου ζήτησε τη συνδρομή της περιφέρειας στο διαγωνιστικό σκέλος, ενώ το κόστος της μελέτης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Δήμο. Ο σχετικός διαγωνισμός προχώρησε, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκος σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας περιφέρειας και Δήμων. Νέο κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους κατοίκους των 12 νήσων και των Κυκλάδων ξεκινά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του KEDIVIM στο πλαίσιο του Aegean Skills. Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει 6 προγράμματα, τα οποία ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου και απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι θεματικές αφορούν μεταξύ άλλων τις πρώτες βοήθειες, την επικοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαιδευτική ρομποτική και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία ή δημιουργικές ιδέες απευθύνει το ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος Προστασίας της Τρίτης Ηλικίας. Αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών για μάθηση, δημιουργική απασχόληση και κοινωνική επαφή. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
2: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
3: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
2: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
2: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
3: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
2: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
7: Καλώς τους!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
3: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
4: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
3: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
4: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
3: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Και καινούριο αγόρι που λέει Τσιδής. Τι αγόρανος είναι αυτός.
6: Καλή και ψηλό και αυτό και μια χαρά.
5: Μάλι, ο οποίος έχει άγχος πως θα μας λέει. Λέω πες και έρχονται οι δυο τρελές.
6: Έτσι.
5: Τι να πεις. Και περαστικά στα έντομα.
6: Λοιπόν, είναι λέει της μόδας επίσης, γιατί ακολουθώ όπως καταλαβαίνεις όλα τα trends. Ξέρω μάλλον τα trends, δεν ακολουθώ κανένα, να το πω έτσι. Οι βακίδες, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
5: Τι? Ξέρεις τι φακίδα έχω κάνει τώρα με τον ήλιο, παιδιά, δεν ξέρω τι με έχει.
6: Εντάξει, τώρα λέμε η φακίδα. Όχι η φακίδα πανάδα κι εσύ. Βγήκε βρε ειδικό μολύβι από τις εταιρείες καλλιντικών που είναι για να δημιουργείς μόνο σου φακίδα. Είναι το φακιδομόλυβο.
5: Θα πάω να αγοράσω φαγκιδομόλυβο. Αυτό για μικρά κοριτσάκια, φαντάζομαι.
6: Για νέα, κοριτσάκια είναι. Και υπάρχει, λέει, tutorial να μπαίνεις και να κάνεις πώς να κάνεις φακίδες για να φαίνεσαι φυσική. Γιατί οι φυσικές φακίδες δεν είναι όλες ίδιο μέγεθος. Δεν είναι όλες, λέει, ίδιο μέγεθος. Να πρέπει να μάθεις να κάνεις μια πιο μεγάλη, μια πιο μικρή. Γιατί απόσταση. Παιδιά, είναι να ασχολείσαι τώρα πώς θα κάνεις τη σωστή φακίδα.
5: Τα πιτσιρίκια πάντως ασχολούνται πάρα πολύ.
6: Πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ.
6: Ο Χάρης γυρίζει η Αγγλία με την Χαρούλα.
5: Χαρούλα, no money, no
6: honey. Λέμε το Χάρη και την Μέγκαν.
5: Ναι.
6: Και κάνανε, λέει, μια δημοσκόπηση στη Μεγάλη Βρετανία να δουν πώς το βλέπουν οι πολίτες. Ούτε να τη δουν, λέει, ούτε ζωγράφεις και αυτήν κυρίως.
5: Το θέμα είναι ότι το παλάτι είναι σε μεγάλο αναβρασμό. Ότι... Τι έπαθες, παιδί μου, έρχεσαι.
6: Θα σου πω μετά, για πες.
5: Δεν βολεύεσαι.
6: Για πες.
5: Το παλάτι είναι σε μεγάλο, λέει, αναβρασμό. Δεν ξέρει πώς να τους αντιμετωπίσει, τι ρόλο θα τους δώσει.
6: Κανένα ρόλο. Τι έχουν κοπεί όλοι.
5: Ναι, έχουν κοπεί, αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορούν να τους.
6: Θέλει και ο Κάρολος να βήτα να βλέπει και αυτά τα εγγόνια όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Είπε ότι εγώ δεν με νοιάζει, λέει, αυτή η τσουχτρά, με την αναφέραμε πριν.
5: Η Βαβέλα.
6: Εγώ θέλω, λέει, να βλέπω τα εγγόνια μου. Και τώρα εντάξει, θα είναι λίγο δύσκολες οι ισορροπίες.
5: Γιατί γυρνάνε, δεν πήγε καλά.
6: Δεν πήγε καλά, παιδί μου. Το προτζέκτη του κόψαν από τον έλξη. Τι έβγαλε μαρμελάδε, σκόψαν οι μαρμελάδε. Μετά έβαλε μία φίλη τη και τη πούλησε μαζί. Είχαμε κάτι δικά τη προϊόντα στην εταιρεία τη και τη σώσανε λιγάκι να μην μείνουν το σταφυλάκι του κουταλιού και το τέτοιο να ξυνήσουν. Μετά είχε φτιάξει μία εταιρεία δική τη που μα έδινε πώ μαγειρεύει.
5: Αυτή νόμιζε ότι είναι στάρ μεγάλη.
6: Όχι, είναι αντιπαθητική και είχε ένα χαμόγελο τόσο ψεύτικο και έδειχνε ότι είναι ένα καθημερινό κορίτσι της τσιπλανής έπαυλης, να το πω έτσι, και δεν το βλέπε κανείς, δεν πήγε καλά στο Netflix αυτό. Αυτό που πήγε καλά μόνο ήταν όταν είχαν πρωτοπάει που είπαν βγάλουν τα άπλυτα του παλατιού. Αλλά πόσα άπλυτα πια να βγάλεις από αυτό το παλάτι, πόσες φορές να τα βγάλεις?
5: Δεν το έπαιξαν επικοινωνιακά σωστά. Έπρεπε σταγονόμετρο να πέφτει το φαρμάκι. Κατάλαβες, το πούλησαν μία και έξω.
6: Ισχύει.
5: Βρε Μέγκαν μου, δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
6: Ναι, τώρα θα ξανασχοληθεί με την ηθοποιία, γιατί δεν υπάρχει η Μπαγιόκο και μπορεί να παίξει, λέει, και σε μία καινούρια σειρά.
5: Σε κάτι σαπουνόπερες δεν είχε παίξει.
6: Ότι ήταν σαπουνόπερα, ήταν ούτε. Ήταν μία σειρά, δεν ήταν σαπουνόπερα νομίζω.
5: Την Ξετσιτσίδου έκανε.
6: Δεν την είχα δει. Ναι. Ήταν μια, νομίζω, με ίδρυκες που γίνονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Αυτό
5: ωραία,
6: ήταν το.
5: Αυτή θα κάνει αυτό.
6: Αυτός τώρα. Θα δούμε.
5: Θα γίνει ο κύριος.
6: Θα έχω εδώ τώρα τι θα κάνει ο τέτοιος. Θα δούμε.
5: Εντάξει.
6: Πάντως γυρνάνε. Γυρίσανε δηλαδή. Όχι γυρνάνε, γυρίσανε. Επέστρεψαν.
5: Και να που γύρισανε. Στο... Ο Βίλιαμ θα... είναι πάρα πολύ, λέει, συγχυσμένος.
6: Είναι τσιτωμένος κι αυτός. Και δεν τους δώσουν, δεν τους παραχωρεί σπίτι το παλάτι, διότι δεν έχουν δικαιώματα βασιλικά τέτοια, τίποτα. Θα πάνε να βρουν να νοικιάσουν. Σαν να τους τίποτα κυψέλη, τίποτα τέτοια.
5: Καμιά σοφίτα.
6: Καλά, αυτή κυψέλη. Ανοίγουν σαν βαρουλόφυλλα εκεί, λέει, μερικά σπίτια.
5: Τι έγινε, πες μου τα νέα.
6: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
5: Κάνε καφέ με μαστίχανα στα ποτήρια.
6: Βγαίνουν από το μετρό και λένε ότι δεν όλα καλά, θα πάνε και θα σκάψουμε λίγο ακόμη και πια το
5: πίσω. Πήγε εκεί και κάνει ρεπορτάζ.
6: Δεν πήγα εγώ, όχι, διάβαζα, τα διάβαζα.
5: Ότι ανοίγουν τα σπίτια.
6: Όχι,
5: ανοίξαμε και σα περιμένουμε. Ανοίξαμε, εννοούν ότι γίνονται σαν μπακλαβάδες στα σπίτια.
6: Αυτό.
5: Ωραία, παιδιά. Όλα γίνονται με μεγάλη
6: σύνεση. Μα είναι δυνατόν χωρίς μελέτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι είδους μελέτη ήταν αυτή που έγινε.
5: Τι να κάνουν και αυτοί οι συγκοινωνιολόγοι, τι να κάνουν που είναι μπαζωμένα, όλα μπαζωμένα.
6: Άμα είναι μπαζωμένο, βλέπεις και ότι είναι το έδαφος μαλακό και μπορεί τα κτίσματα τα οποία είναι από το 60.
5: Είναι σαν το δόντι. Το δόντι, το εμφύτευμα που, ναι, που κουνάει λίγο και τρώει σκληρό πράγμα.
6: Ναι.
5: Μου λέει μία φίλη μου, θέλω να με ερωτευτεί ένας ηλικιωμένος να έχει οικονομική άνεση, αλλά να μην φοράει μασέλα.
6: Γιατί να μην φοράει μασέλα?
5: Δεν μπορώ, μου λέει, για να τριχιάζουμε τις μασέλες.
6: Αυτό όλο το άλλο είναι εντάξει. Θα τις βγάλει το ζαρωμένο το...
5: Δεν θέλει, λέει λίγο έτσι να με χαϊδεύει, λίγο να με χαϊδεύει, αλλά να πηγαίνει σε καλά εστιατόρια, να πηγαίνουμε σε ωραία ξενοδοχεία και απλά να του κάνω παρέα.
6: Γυροκόμος θέλει να γίνει, δηλαδή. Η γυροκόμος ή η γειτονιά.
5: Γεροντογλάγνα.
6: Τι να πω, ρε παιδιά. Ναι. Μετά, πρέπει να βρει και έναν που να μην έχει και παιδιά. Γιατί άμα έχει παιδιά και πεθάνει, θα πέσουν να τη φάνε. Τα παιδιά.
5: Ωραία, τι γίνεται.
6: Πρέπει να βρει έναν άκληρο.
5: Παιδιά, υπάρχουν
6: και ούτε αδέρφια. Τίποτα, μόνος του ήταν στον κόσμο αυτόν.
5: Από το ορφανοτροφείο.
6: Δεν ξέρω. Να έχει απομείνει μόνος του. Γιατί θα πέσουν όλοι οι ώρες, θα σώγε μετά και θα τη φάνε λάχανο. Α πούμε τώρα, μας θυμήθηκες που ήταν τον τελευταίο χρόνο με τον παππού.
5: Ποια ήταν η πιο ωραία μέρα του καλοκαιριού σου? Υπήρχε καμία?
6: Δεν τη θυμάμαι τώρα. Εννοείς ημερομηνία? Όλες ωραίες ήταν. Δεν έχω κάτι extravagant.
5: Κανένα πάρτι, κανένα event?
6: Ούτε event, ούτε πάρτι.
5: Όχι.
6: Όχι, τίποτα.
5: Η παραλία είχε κόσμο.
6: Ναι.
5: Είναι πάντως κόσμος, παιδιά, στην Αθήνα.
6: Γιατί έχουν λεφτά να πάει ο κόσμος στις διακοπές.
5: Ναι, και πηγαίνανε, νομίζω, νότια και άλλα μέρη για μπάνια. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 4. Γιατί έχουμε 9 ώρα, τα μάθατε. 2 με 4. Oh, yeah.

0: Για πάντα μαζί.
1: Λοιπόν, ήταν παραγγελιά το τραγούδι, γιατί έχουμε την εξαιρετική συνάδελφο, πολιτική συντάκτρια Vivian Μπενέκου εδώ.
0: Γεια σας, γεια σας κακά κορίτσια.
1: Γεια σου,
0: είναι αγαπημένες μου.
1: Λοιπόν, είναι φασιωναϊκόν, έτσι. Ήρθε εδώ. Πείτε μου αν έχετε δει άλλη πολιτική συντάκτρια έτσι. Τζιν Στρας. Τακούνι, αυτά στρίχα, ροζ πουκάμισο, ξανθόμαλι.
0: Είναι για σας. Είναι αφιερωμένο όλο. Είναι αφιερωμένο. Να ευχηθώ καλή νέα σεζόν. Χρόνια πολλά για τα 30 χρόνια, τα οποία είναι πάρα πολλά. Και φαντάζομαι ενδιαφέροντα όλα.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
0: Μήπως λοιπόν, να σας πάρω εγώ τη συνέντευξη τώρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι βάλαμε Γιάννη Πάριο, ναι. Ο οποίος, παιδιά, έχει προκαλέσει
0: θύελα. Όχι
1: θύελα
0: ο ίδιος.
1: Τις τελευταίες
0: όχι
1: μέρες.
0: Ο ίδιος, δυστυχώς.
1: Είναι αγαπημένος όμως.
0: Είναι λατρεμένος μου.
2: Το ξέρεις προσωπικά, τον έχεις γνωρίσει.
0: Τον έχω γνωρίσει σε κοινωνικό επίπεδο, όχι. Βέβαια θα πω το εξής, ότι πολλά χρόνια πριν, επειδή γράφω στίχους όπως γράφουν μάλλον και όλοι οι Έλληνες, του είχα στείλει ένα φάκελο πριν πολλά χρόνια, 15-20 χρόνια, με στίχους μου. Και είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και μου είχε πει τη γνώμη του. Η οποία ήταν, ας πούμε,
1: γλυκός.
0: Όχι, ήταν πάρα
1: σε
0: πολύ.
1: Σε πέρασε από κόσκινο.
0: Όχι καθόλου, ήταν πολύ γλυκός. Ήταν πολύ γλυκός. Μιλήσαμε, ήταν στο σπίτι του στη Γλυφάδα κλπ. Έτσι κι αλλιώς τον αγαπάω πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχω γαλουχηθεί με τη μουσική του, τους στίχους του. Ο Πυθαγόρας, ο οποίος τον καθόρισε, ήταν συμπατριώτης μου, ο στιχουργός ο Πυθαγόρας. Εξαιρετικός. Νούμερο ένα για μένα. Και όλο αυτό με έχει καθορίσει.
1: Καταρχάς,
0: και τον αγαπάω πάρα πολύ και λυπάμαι πάρα πολύ που
1: με την
0: άνθρωποι
1: που ρίχνουν
0: ναι,
1: διαδίκτυο.
0: Ναι, δεν υπάρχει
1: να
0: αυτό.
1: Να πούμε ότι βγήκε σε μια συναυλία και τούτοι του σούρνανε από ναι. Κάτω.
0: Και ήταν εξαιρετικός. Εγώ έχω δει τα τελευταία χρόνια, βλέπω κάθε χρόνο, παρακολουθώ όλες τις συναυλίες του στο Παλάς που είναι sold out. Ξεκινάει με 1-2 μέρες και φτάνει να είναι 12 και 20 μέρες. Αυτό κάτι λέει. Είναι γεμάτο το θέατρο πάντοτε από κόσμο που τον λατρεύει. Στη σκηνή, προφανώς, όλοι μας περνούν τα χρόνια και δεν είμαστε ίδιοι όπως είμαστε στα 30, αλλά είναι εξαιρετικός και είναι κρίμα που υπάρχει κόσμος που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο.
2: Παιδιά, social media όλοι βρίσκουν μια ευκαιρία τώρα να αρχίσουν δηλητήριο. Δηλαδή, ο ναι. Πάριος έτυχε να είναι ο Πάριος.
0: Ναι, αλλά είναι ωραίο να το διαβάζει αυτό ο Γιάννης Πάριος, να τα βλέπει αυτά, να τα ακούει.
2: Δεν
0: αυτά,
2: είναι, μόνο άμα ξέρει
0: την ιστορία
2: σου
0: του
2: τώρα,
0: ελληνικού τραγουδιού.
2: Δεν έχει αφήσει αποτύπωμα. Τέλειωσε δηλαδή αυτό, ό,τι και να το γράψουν.
1: Λοιπόν, Vivian, είσαι πολιτική συντάκτρια. Μπαίνουμε στη ΒΕΦ. Στη ΔΕΘ, πότε πετάς στη Θεσσαλονίκη?
0: Εγώ θα φύγω την Παρασκευή, όπως και όλοι φαντάζομαι, γιατί
1: λοιπόν,
0: είναι αυτό το Σαββατοκύριακο το πρώτο.
1: Θέλω να μας πεις τι γίνεται στη ΔΕΘ που δεν βλέπουμε ποτέ εμείς οι κοινοί θνητοί. Υπάρχει ανακατοσούρα, τρώγεις την πολιτική συντάκτες μεταξύ σας, τρώγονται οι πολιτικοί μεταξύ τους, ψάχνετε την είδηση, γίνονται προσυνεννοήσεις σε ερωτήσεις. Τι γίνεται?
0: Καλός ή κακός σήμερα, δεν υπάρχει τίποτε που να μένει κρυφό πρώτον. Δηλαδή μαθαίνονται όλα. Υπάρχουν τα social media, υπάρχουν τα κινητά με τις φωτογραφίες που τα σηκώνεις ανά πάσα στιγμή. Οπότε νομίζω ότι όλα είναι γνωστά. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει κανείς είναι το κλίμα. Το κλίμα για μένα είναι ωραίο.
2: Το κλίμα των δημοσιογράφων εννοείς τώρα.
0: Το κλίμα της Θεσσαλονίκης, της ΔΕΘ και όλου αυτού του σχήματος. Παλαιότερα ήταν ακόμη πιο ωραίο. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να περιμένει πώς και πώς το Σεπτέμβρη για να ανέβουμε πάνω, γιατί ήταν γιορτή. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι. Τολμώ να πω ότι είναι λίγο ξενέρωτο πλέον.
2: Από ποια άποψη όμως, τι εννοείς?
0: Από το εδώ και 2-3 χρόνια που έχει δοθεί, ας πούμε, το κυβερνητικό απαγορευτικό για τα μπουζούκια, για τις σκηνές, για τα πολλά πάρτι.
2: Okay,
0: γιατί
2: ναι.
0: παλιά δηλαδή ήταν συνδεδεμένο με πάρτι ατέλειωτα, με η πόλη.
1: Τα οποία πηγαίνατε εσείς μαζί με τους πολιτικούς.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, εγώ θυμάμαι γενέθλια.
2: Τα οποία πάρτι αυτά παλιά ποιος τα πλήρωνε?
1: Εμείς.
0: Ο καθένας.
2: Όχι, εννοώ δεν οργανώνονται πάρτι εκεί.
0: Ναι. Αλλά εννοείς από το.
2: Ναι.
0: Πολλές φορές αναλόγως. Πολλές φορές και από το κόμμα. Πολλές φορές και μόνοι μας. Πηγαίναμε
2: okay.
0: κάπου.
2: Κατάλαβα. Ναι.
0: Ως συμμετοχή. Σημασία έχει το κλίμα που δημιουργούνταν, το οποίο
2: εκεί.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σκεφτείτε ότι από αυτό ακριβώς το κλίμα και την ένταση εκείνων των ημερών, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος είχε πει τη φράση για τα πολιτιστικά κέντρα. Κάποια στιγμή σε μια ΔΕΘ τον είχαν ρωτήσει πού βρίσκονται οι υπουργοί και είπε στα πολιτιστικά κέντρα βρίσκονται, τα οποία πολιτιστικά κέντρα είναι τα μπουζούκια. Και τώρα γίνονται πράγματα. Αλλά τότε το κλίμα, δηλαδή πριν αρκετά χρόνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου, για παράδειγμα, έκανε τη συνεντεύξεις τύπου, τις έδινε σε ένα ουζάδικο στη Ρέμβη. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε. Δεν είχαν αυτό το στήσιμο
2: σήμερα. Ναι, και λοιπά. Ναι. Και...
0: τότε τα χρόνια τα καλά του Πασόκ, αυτά είναι τα καλά του Πασόκ που έχουν μείνει και τα θυμούνται και οι παλαιότεροι πολιτικοί συντάκτες.
1: Πρέπει να ήταν ευχάριστο. Ριζοσπαστικό αυτό όμως.
0: Βέβαια. Και δηλαδή... ωραίο τελικά. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κανείς, είναι ωραίο. Δεν είναι και ουτοπικό που πηγαίνουμε τώρα στη ΔΕΘ, ας πούμε, καθόμαστε πλήθος κόσμου και περνούν 4, 5, 6, 7 ώρες καθήμενοι να περιμένουμε τη σειρά μας ή να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Είναι πολύ κουραστικό.
1: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Έχουμε την αίσθηση ότι κάποιες φορές οι δημοσιογράφοι μπορεί να κάνουν αβάντα σε κάποιον, ας πούμε, πολιτικό αρχηγό. Ναι. Αλλά από την άλλη, να υπάρχει και αυτός που θα τον καρφώσει τον πολιτικό αρχηγό με ένα ερώτημα που θα είναι, ρε παιδί μου, θανατηφόρο το βέλος. Ναι, συμβαίνει αυτό.
0: Βέβαια. Άλλωστε, υπάρχουν υποτιθέμενες συμπολιτευόμενες, ας πούμε, εφημερίδες και αντιπολιτευόμενες. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δημοσιογράφοι που στέλνονται από την εφημερίδα τους για να εντοπίσουν το αρνητικό και να δουν την απάντηση. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θα πούν τα καλά.
1: Παίζει ρόλο η εμφάνιση που θα κάνει ένας πολιτικός αρχηγός?
0: Ναι, παίζει μεγάλο.
1: Θεωρείς?
0: Ιδιαίτερα.
1: Δηλαδή, είμαστε τώρα σε χρονιά εκλογών.
0: Βέβαια και παίζει. Φυσικά και παίζει. Και γενικότερα θα πω το εξής, αυτό που παρατηρώ ανεξαρτήτως της πολιτικής τοποθέτησης που μπορεί να έχει ο καθένας, γιατί και ο δημοσιογράφος είναι άνθρωπος και προφανώς έχει μία κατεύθυνση, μία τοποθέτηση. Αυτό που παρατηρώ είναι όλο το καλοκαίρι ότι η αντιπολίτευση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, στην ουσία είναι απούσα, δεν
2: αυτό,
0: είναι.
2: Έχετε διακοπές.
0: Και ούτε καν διακοπές. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα να δω, ας πούμε, επειδή είναι χρονιά εκλογών, την αντιπολίτευση να τη δω και με μαγιό. Σε εισαγωγικά, με μαγιό. Δηλαδή, τους αρχηγούς, στα πανηγύρια, στις γιορτές. Δεν έχουμε δει τίποτε. Αντιθέτως, νέκρα. Ξαφνικά σήμερα, που έχει 31 ο μήνας, αύριο μπαίνει ο Σεπτέμβριο, ξαφνικά βλέπουμε ότι εμφανίστηκαν. Αυτό δεν είναι ωραία εικόνα, νομίζω. Άρα, αφήνεις χώρο στην κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ Πρωθυπουργό. Στη στήλη σου σήμερα, διακοπές παρέα με το μεγάλο Έλληνα ποιητή, η πρώτη κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη.
0: Η κυρία Μητσοτάκη, ναι. Μεταξύ των βιβλίων που πήρε στις διακοπές της ήταν και το βιβλίο με τον τίτλο «Όλα μου τα τραγούδια» του Νίκου Γκάτσου. Μια επανακυκλοφορία πάρα πολύ ωραία που περιέχει μέσα τα τραγούδια, τους στίχους που έγραψε και ανέκδοτα και στοιχεία από τη ζωή του και αυτό άρεσε πάρα πολύ στην κυρία Γκραμπόφσκη.
1: Πώς βλέπεις ότι θα κυλήσουν οι επόμενοι μήνες? Θα έχουμε βρασμό?
0: Δύσκολο
1: έτσι,
0: νομίζω. Ναι, βέβαια ξύπνησαν τώρα σε εισαγωγικά.
2: Ναι,
0: οπότε ξεκινάμε από αύριο.
2: Εσύ τώρα παιδί μου, ασχολείσαι με το πολιτικό ρεπορτάζ έτσι χρόνια. Καταλαβαίνεις. Σίγουρα καταλαβαίνεις περισσότερο πότε ο άλλος λέει ψέματα και τάζει πράγματα που δεν γίνονται. Δηλαδή και από τη γλώσσα του σώματος πια.
0: Ναι.
2: Γιατί τους έχεις δει αλλιώς.
0: Ναι.
2: Πώς νιώθεις, καταρχήν το καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Σχηματίζεις γνώμη για όλους. Σχηματίζεις και απορείς ορισμένες φορές πώς οι ψηφοφόροι επιλέγουν κάποια πρόσωπα.
2: Mm-hmm.
0: Απορείς με την αρνητική έννοια και υπάρχουν και απορείς και με τη, και υπάρχει και η θετική πλευρά. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που με έχουν εκπλήξει από κοντά, που δεν τους περίμενα ότι είναι τόσο καλοί. Τους έβλεπα από μακριά.
2: Μακριά, ναι.
0: Ναι, και είχα σχηματίσει μια άποψη και όταν τους είδα από κοντά σχημάτισα μια άλλη. Τολμώ να πω δημόσια ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μου άλλαξε τη γνώμη που είχα για εκείνον προς το θετικό.
1: Να σε ρωτήσουμε κάτι, ποια ήταν η καλύτερη σου ΔΕΘ, αν σου έλεγα επέλεξε μία?
0: Η ΔΕΘ του Κώστα Καραμανλή.
1: Γιατί?
0: Για τον αγαπάω, πρώτον. Το λέω, δεν είναι άγνωστο. Και δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένας πολύ θετικός πρωθυπουργός. Μιλούσε και σου έδινε μια θετική χρειά των πραγμάτων. Αυτό ήταν ωραίο. Και επίσης γύρω από αυτές τις ΔΕΘ γινόντουσαν έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά τα τραπέζια τα ωραία, γιόρταζαν όπως πήγαν από πριν τα γενέθλιά τους, υπουργοί, τα αφήνα. Ήταν ωραίο το κλίμα. Ξέρω, μου άρεσε πολύ.
1: Θα είναι έκπληξη στη φετινή ΔΕΘ, πιστεύεις, ο Τσίπρας? Θα είναι ένας άλλος Τσίπρας από την εικόνα που έχουμε?
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν θα είναι πιο μελετημένος?
0: Ενδεχομένως, αλλά πού είναι ο Τσίπρας όλο το καλοκαίρι?
2: Δεν είναι. Καλά, και Μητσοτάκη, το μαγιό του είδαμε.
0: Δεν
2: είχα κάψει να δω το μαγιό του Μητσοτάκη.
0: Ναι, θα προτιμούσα να το δω.
2: Κάνει κάτι άλλο το καλοκαίρι.
0: Σωστό είναι αυτό. Αλλά έχουν εξαγγελθεί μέτρα. Έχουν γίνει τα εγκαίνια του μετρό. Έχουν ανοίξει δρόμοι μέσα στο καλοκαίρι. Έχουν γίνει πράγματα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι. Υπάρχει μια κινητικότητα.
2: Άμα δεν γίνουν πράγματα στην τσέπη του κόσμου.
0: Αυτό ναι.
2: Αυτό είναι το αυτό θέμα.
0: Ναι,
2: δεν
0: είναι,
2: το,
0: είναι μεγάλο θέμα αυτό. Και όλη αυτή η ακρίβεια που φυσικά έχει σχέση με το κυβερνητικό έργο και όλο αυτό που γίνεται, δημιουργεί το μεγάλο θυμό στην κοινωνία.
2: Έτσι.
0: Φέρνει αντιπαραθέσεις.
2: Και νιώθεις και απελπισία, γιατί όπως πολύ σωστά
0: κοινωνία,
2: είπες, δεν υπάρχει αντιπρόταση. Όπως πολύ σωστά είπες.
0: Μα είναι ένα θέμα
2: όμως αυτό.
0: Δεν
2: τη βλέπεις.
0: Όχι, δεν
2: βλέπεις.
0: Υπάρχει. Νομίζω ότι δεν τη βλέπεις. Τέλος πάντων, ναι, μπορεί και να υπάρχει.
2: Ναι, μπορεί και να υπάρχει.
0: Μπορεί και να υπάρχει.
2: Ακόμα δεν τη βλέπει.
0: Αλλά εάν δεν μπορεί να περαστεί στον κόσμο αυτό, τι νόημα έχει? Δηλαδή, μπορεί να έχω εγώ μια άποψη, ένα πρόγραμμα στο μυαλό μου. Αν δεν μπορώ να το δώσω σε σένα, δεν έχει κάποιο αντίκρισμα.
1: Πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά με Vivian Μπενέκου εδώ στα Κακά Κορίτσια.
0: Τι τραγούδι?
1: Ό,τι έχουμε τώρα.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Να σας ρωτήσω, κυρία Μπενέκου, πώς ασχοληθήκατε με το πολιτικό ρεπορτάζ? Γιατί αγαπάτε τους καλλιτέχνες, αγαπάτε τις showbiz. Πώς έγινε αυτό με το πολιτικό?
7: Η ζωή τα έφερε. Δηλαδή, ήμουν στο Έθνος για 22-23 χρόνια μέχρι που έκλεισε.
6: Και με
7: εκεί έκανα, ξεκίνησα κοριτσάκι ακόμη φοιτήτρια με κοινωνικό ρεπορτάζ, θα το έλεγα.
6: Αυτό είναι
7: ρεπορτάζ.
6: Το πιο δύσκολο.
7: Ναι, είναι πάρα πολύ
6: δηλαδή
7: δύσκολο.
6: Δηλαδή στους
7: πολύ δρόμους, ναι. Και όλο αυτό, πολύ ωραίο ρεπορτάζ βέβαια, ελεύθερο ρεπορτάζ. Το ελεύθερο είναι το πιο δύσκολο και το πιο αυτό που
6: όλα,
7: σε εκπαιδεύει, ναι, περισσότερο για το μέλλον. Μετά περάσαμε στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, μια 20ετία. Έκανα εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Έχω ζήσει πολλούς υπουργούς παιδείας.
6: Με σχολεία και με...
7: Ναι. Και το θλιβερό σε όλο αυτό είναι ότι ό,τι λέγαμε, ό,τι έλεγα εγώ και έγραφα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, 30 πριν, είναι ακριβώς το ίδιο
6: πράγμα.
7: Ακριβώς το ίδιο, δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι μια θλιβερή διαπίστωση. Δηλαδή, μιλάμε για τους αναπληρωτές οι οποίοι δεν είναι γκέρο στα σχολεία, για τα σχολεία που έχουν προβλήματα, τα ίδια πράγματα. Μια φοβερή ανακύκλωση. Ξεκινάμε το Σεπτέμβρη με τα προβλήματα των σχολείων και τους καθηγητές. Περνάμε το Δεκέμβρη με τις καταλήψεις. Συνεχίζουμε με τις πανελλαδικές και πάλι είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Θλιβερό, τέλος πάντων. Και από εκεί λοιπόν. Όταν πήγα στην Εσπρέσο, σχεδόν τώρα 11 χρόνια πριν, πολλά χρόνια, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε ο καιρός, ασχολήθηκα με το ελεύθερο πολιτικό που μου αρέσει, πάντα στο κλίμα της Εσπρέσο βέβαια, έτσι.
6: Που είναι λίγο επειδή η Εσπρέσο είναι και λίγο πικάντικη εφημερίδα,
7: είναι, ναι.
6: Σηκώνουν τα τηλέφωνα πολιτική να σου πούνε, έλα βρε Βιβιάν τώρα, γιατί έγραψε αυτό, γιατί έχεις πολύ παρασκήνιο.
7: Ναι. Σηκώνουν τα τηλέφωνα. Όχι, δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο, γιατί προσέχω τι γράφω, να μην προσβάλλω, να μην υπερβάλλω. Είναι όλα γεγονότα τα οποία είναι αληθινά. Κάποιες κυρίες βουλευτίνες έχουν σηκώσει το τηλέφωνο κατά καιρούς, οι οποίες μάλιστα θεωρούσα ότι είναι και σε εισαγωγικά φίλες, με την έννοια ότι τους έχω φερθεί πάρα πολύ καλά, να διαμαρτυρηθούν για πράγματα θεωρώ εντελώς ασήμαντα. Και από εκεί και πέρα μετά βάζω ένα χ στις συνεργασίες. Γιατί όταν συμπεριφέρεσαι σωστά και μέσα στα όρια, δεν επιτρέπεται ο άλλος να έχει. Μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά
6: είμαι... Οι γυναίκες τελικά, πολιτικοί,
7: περισσότερο οι γυναίκες,
6: προσέχουν πάρα πολύ την εικόνα τους. Είναι πολύ εικόνα.
7: Γιατί είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πιο δύσκολο να είσαι γυναίκα πολιτικός. Για τον άνδρα πολιτικό είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Η γυναίκα κρίνεται για το παπούτσι που θα φορέσει, για το παντελόνι της, για τα μαλλιά της.
6: Αν πήγε στην γιορτή της Δημοκρατίας και τι
7: ακριβώς
6: φόρεμα φόρεσε, και
7: ναι,
6: αν ήταν στη μόδα ή δεν
7: ήταν. Ο άντρας δεν κρίνεται γι' αυτό. Όπως και κοινωνικά ο άντρας δεν κρίνεται αν έχει, ας πούμε, την κυλίτσα του ή να σχημούλεις, ενώ μια γυναίκα θα κριθεί δυστυχώς. Και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι και θέλει προσοχή.
6: Οι πολιτικοί εμπιστεύονται γυναίκα δημοσιογράφος στο πολιτικό ρεπορτάζ ή θέλουν τους άντρες, θα βρίσκουν καλύτερα?
7: Όχι, εδώ είναι... δεν υπάρχει διαφορά. Νομίζω μας εμπιστεύονται πάρα πολύ. Και όταν βλέπουν ότι είμαστε και πιο αρκετές, όχι όλες, πιο ευαίσθητες, πιο τρυφερές. Εμείς, ας πούμε, στην Εσπρέσο έχουμε ένα μεγάλο μέρος των συνεντεύξεων που είναι το πιο οικογενειακό κομμάτι, το πιο προσωπικό. Αυτό το λες καλύτερα σε μια γυναίκα, έτσι νομίζω.
6: Ναι,
7: και μια γυναίκα θα σε ρωτήσει και πιο ζεστά σε σχέση με αυτό το κομμάτι σου που είναι πιο προσωπικό. Άρα θα ανοιχτείς καλύτερα.
6: Ναι, έχετε περάσει από πολλά κοινά, ναι, κοινές εμπειρίες και στάδια ζωής.
7: Βέβαια.
6: Πώς σου φαίνεται και το γεγονός ότι οι πολιτικοί επιλέγουν πλέον lifestyle εκπομπές? Δηλαδή περισσότερο θέλουν τις lifestyle παρά τις βαριές πολιτικές. Γιατί δεν κάνουν δύσκολες ερωτήσεις? Εγώ πιστεύω, πολιτικές.
7: Έλενα, ναι, και αυτό. Εντάξει τώρα, μπορείς να τις κάνεις τις δύσκολες και στην εκπομπή.
6: Εντάξει, τώρα, κατά τη γνώμη μου, ένας που είναι πολιτικό πολιτικό. Ναι. Πολιτικό συντάξει, αμυγός χρόνια, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τη δημοσιογραφία. Και έχει ένα background, μπορεί να στριμώξει έναν πολιτικό. Ναι. Στο πολιτικό κομμάτι εννοώ τώρα.
7: Βέβαια,
6: σε μια lifestyle.
7: Και σε αυτές τις εκπομπές όμως που πηγαίνουν, σε διακόπτω,
6: ναι,
7: επειδή δεν τις ερωτήσεις συνήθως τις κάνουν στο αυτοί οι αρχισυντάκτες, μπορούν αν θέλουν να το στριμώξουν. Δεν νομίζω ότι πηγαίνουν γι' αυτό. Πηγαίνουν γιατί έχουν πολύ μεγάλη θεαματικότητα αυτές οι εκπομπές. Τις βλέπει πολύ απλός κόσμος. Τις βλέπει κόσμος στον οποίο θέλουν να απευθυνθούν. Νοικοκύρες, σπίτια, ηλικιωμένοι, νεαρά παιδιά. Γιατί αυτές οι εκπομπές έχουν και νεαρό κοινό.
6: Ισχύει, ναι.
7: Που δεν μπορούν να τους πλησιάσουν διαφορετικά τους νέους. Είναι πολύ δύσκολο.
6: Απλά
7: σήμερα
6: δεν είναι πολιτική συζήτηση. Άμα
8: και παίζει ρόλο και
7: δεν
8: το
7: είναι
8: family...
7: όμως πιο ωραία. Εμένα μου αρέσει.
8: Παίζει και το family story που είναι τελείως American style.
7: Ακριβώς, ναι. Είναι κάτι μοντέρνο και αυτό καινούριο. Αλλά για μένα είναι ωραίο. Εμένα δηλαδή θα με ενδιαφέρει πάντοτε να μαθαίνω για τον πολιτικό μου, για τον άνθρωπο για τον οποίο διαβάζω, τη ζωή του. Γιατί αν ξέρεις πώς ζει, τα παιδιά του, τον τρόπο που ξεκουράζεται, αυτά που φοράει στο σπίτι του, τι μουσική ακούει και όλα αυτά, νομίζω ότι σχηματίζεις καλύτερη άποψη.
6: Ναι.
7: Έχεις πιο ολοκληρωμένη άποψη.
8: Ποιος είναι ο πιο καλοντημένος Έλληνας πολιτικός κατά τη γνώμη σου, γυναίκα ή άντρας, που έχει λόξα με τα ρούχα?
7: Ναι. Όσο και να φανεί περίεργο, ωραία ντύνεται η Θεοδώρα Τζάκρη. Ωραία ντύνεται η Τζάκρη. Ωραία ντύνεται και η Έφη Αχτσιόγλου και η υπουργός οικογένειας, δεν μου έρχεται τώρα τα ωραία ματάκια τα πράσινα.
6: Η Δόμνα.
7: Η Δόμνα, ναι. Έχει σταματήσει το μυαλό μου. Από τους άντρες. Είναι πολλοί άντρες που είναι καλοντυμένοι, αλλά νομίζω ο πρωθυπουργός είναι πολύ καλοντυμένος.
8: Ναι.
7: Ακούγεται περίεργο.
6: Όχι, δεν ακούγεται τον αυτό, βοηθάει και
8: το σώμα του.
6: Και το βοηθάει.
7: Είναι καλοντυμένο, είναι πολύ αθλητικό.
6: Έχει επειδή καλό παράδειγμα.
7: Και ο Γιώργο Παπανδρέου.
6: Το ρούχο πάνω.
7: Ναι, πάρα πολύ. Και ο Γιώργο Παπανδρέου είναι πολύ καλοντυμένο.
8: Στο καφενείο
7: τη Τσίπρας,
8: στο καφενείο τη Βουλή πλακώνονται μεταξύ του. Είναι φιλαράκια τελικά όλοι αυτοί?
7: Δεν είναι ακριβώ φιλαράκια. Βέβαια δεν είναι το ίδιο. Δεν γίνεται το ίδιο ακριβώ που γίνεται μέσα στην Ολομέλεια. Μέσα στην Ολομέλεια υπάρχει ένα μικρό θεατράλε. Έως μεγάλο, ώρες-ώρες. Στο καφενείο είμαστε πιο φίλοι. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν διενέξεις του καφενείου.
8: Στον κόσμο υπήρχε η εντύπωση ότι όλοι αυτοί τρώγονται μεταξύ τους, αλλά ουσιαστικά είναι μια παρέα. Ισχύει αυτό?
7: Και ναι και όχι. Και τα δύο είναι. Δηλαδή,
6: θα υπάρχουν και υπουργοί που είναι φίλοι στην πραγματική ζωή και είναι σε, ναι, διαφορετικά, ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα,
7: πάντως,
6: ας πούμε.
7: Στις συνεντεύξεις τους, όταν ερωτώνται αυτή ακριβώς την ερώτηση, λένε ότι δεν κάνουν φίλοι, δεν έχουν φιλίες.
6: Καλά, σε τι λένε
7: έχουν
6: τώρα.
7: Μόνο...
6: Λέμε τι βλέπεις εσύ.
7: Μόνο...
6: Το τι λένε τώρα, καλά.
7: Ναι. Νομίζω ότι κάποιοι είναι και φίλοι. Κάποιοι είναι. Αλλά γενικά το κομμάτι αυτό αποφεύγουν να το μπερδεύουν. Ναι,
6: ναι,
7: να το μπερδεύουν. Δηλαδή θα πει κάποιος, μπορεί και να είναι, αλλά δεν θα σου πει, ας πούμε, από το Πασόκ είναι ο τάδε κολλητός μου.
6: Κατάξει, λογικό είναι αυτό.
7: Θυμάμαι τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που είχε φίλους πολλούς από τη Νέα Δημοκρατία και το αντίθετο.
6: Μα
7: και ήταν ένας άνθρωπος που το έλεγε.
6: Μα καταρχήν είναι και αρκετοί που φεύγουν από ένα κόμμα που είναι χρόνια για να πάνε σε ένα άλλο. Οπότε δεν έχουν κάνει φιλίες από το κόμμα που ήταν πριν.
7: Προφανώς.
9: τις έχουν διατηρήσει κάποιες.
7: Βέβαια δεν είναι ακριβώς φιλίες τώρα αυτές. Είναι λίγο περίεργα.
8: Ναι, είναι λίγο φιλίες.
7: Βέβαια, γιατί για φαντάσου τώρα να είσαι στην ίδια εκλογική περιφέρεια και να κατεβαίνεις, να έρχεσαι και από άλλο κόμμα. Τώρα πόσο φίλος μπορεί να γίνεις.
9: Ναι,
7: και να διεκδικείς την ίδια ψήφο. Στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Είναι λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν αποκλείεται να υπάρχουν και πολλές φορές να μην φαίνονται ή να μην θέλουν να το πουν.
8: Πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά με Vivian Benecu εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: το φοβερό. Πας να βάλεις βενζίνη και τρελαίνεσαι.
1: Έχει φτάσει στα 2 ευρώ.
0: Τι είναι αυτό, 2 και. 2,39 έβαλα εγώ χθες.
2: Καλά, λες να γεμίζω τζιπ.
0: Ναι.
2: Έτσι, για να το γεμίζω. Με τα λεφτά που το γεμίζω τώρα γέμιζες τζιπ.
0: Ναι, ναι, στο παρελθόν.
1: Και σούπα, πάρε ένα τζιπ να κάνεις και το κομμάτι σου.
0: Στο παρελθόν. Επίσης στο σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις μέσα και.
2: Παίρνεις 3 μπαμπάκια, 2, μία σερβιέτα. Τι είναι αυτό.
1: Τι, τέλος πάντων. Τι παίρνεις.
0: Τίποτε δεν παίρνεις.
2: Για τα κάτια.
0: Πραγματι. Με 50 ευρώ σήμερα τι παίρνεις, παιδιά. Μπαίνεις μέσα και δεν παίρνεις
2: τίποτα.
0: Και ξαφνικά βλέπεις ότι έχεις απολέσει 50 ευρώ.
2: Ναι.
0: Π.χ. λέμε.
1: Λοιπόν, εγώ σήμερα με 29 ευρώ πήγα ραδιόφωνο για τη μητέρα μου, γιατί μου λέει, ξέρεις κάτι, με άφησε στην κάρη σου και δεν έχω ραδιόφωνο, άτιμη να ακούσω κακά κορίτσια.
0: Αλήθεια.
1: Και έστειλε ένα ταξί, πήρα τηλέφωνο την κυρία Μέρη, την ταξιτζού, γυναίκα ταξιτζού δεν υπάρχει.
2: Η οποία έτσι, είναι στην
1: κάρη. Η οποία είναι στην κάρη σου και της λέω, κυρία Μέρη, διότι είναι ταξί, παύλα delivery.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα πάτε στο τάδε με τα ηλεκτρικά είδη, πήρα τον τάδε με τα ηλεκτρικά είδη, λέω, έχετε ραδιόφωνα ψηφιακά μάλιστα. Πιάστε 90,1, βάλτε μπαταρίες στο ραδιόφωνο. Είχε ένα κινέζικο, λέω δεν πειράζει. Βάλτε μπαταρίες, ναι. Τι ακούτε, του λέω. Μου λέει παραπολιτικά. Πολύ ωραία.
0: Βάλτε
1: κυρία Μέρη.
0: Κυρία Μέρη, 90,1.
2: Το συντόνισε κιόλας.
0: Παραπολιτικά.

0: αρέσει ναι. το ρετρό. Λοιπόν, ωραία. Για πες μας, Βίβιαν, πού πήγες καλοκαίρι διακοπές?
1: Κέρκυρα φέτος.
2: Α, ωραία.
0: Είχε πολύ
1: με το
0: κόσμο,
1: ποντικό νήσι που λέει η κυρία Άννα Βλαχοπούλου. Είχε πάρα πολύ
0: αυτό
1: κόσμο.
0: Αυτό να παίξουμε.
1: Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποντικό νήσι. Με τα δρομάκια τα στενά που τα έχω σεριανίσει. Πολύ ωραίο.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολύ ωραίο νησί. Αλλά το κλίμα του βαρύ.
0: Τι
1: πλέον για μας, δεν ξέρω, μεγαλώσαμε. Πάρα πολύ.
0: Παιδιά, εμένα τρίζουν τα κόκαλα από την υγρασία.
1: Πολύ υγρασία.
0: Σε λίγο, δεν θα φεύγουμε από την Αθήνα τα καλοκαίρια. Πώς είναι κάτι
1: 45, ήταν φοβερή ζέστη. Φοβερή ζέστη. Πήγα όλες και όλες στο δεκαήμερο, δύο φορές μόνο στην Παλαιά Πόλη και μετά γύρισα και ήταν ασφυκτικά ακόμη και το
0: μετά.
1: Βράδυ. Ακόμη και το βράδυ ήταν ασφυκτικό. Όμως είναι ένα πολύ ωραίο νησί.
2: Πολύ ωραίο.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο νησί που έχει πάρα πολύ ωραίους ξένους που είναι ό,τι πρέπει για να φλερτάρει μια γυναίκα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό πήγε και η Μαντόνα.
0: Προφανώς. Η Μαντόνα. Πώς σου φάνηκε η Μαντόνα?
1: Μου άρεσε το ντύσιμό της.
0: Παιδιά, το
1: θα, θα το φορούσα αυτό. Θα το φορούσα
0: τα
1: αυτό.
0: Και
1: αυτό με τα φτερά στο κεφάλι. Είναι πάρα πολύ.
0: Ήταν όλο το look του Dolce
1: Dolce και Cabana. Ναι, είναι φοβερό όμως.
2: Και Πάτμο νομίζω πήγε. Και έρκυρα Πάτμο, δεν ξέρω
1: πήγε πάνω. Και Πάτμο.
2: Πάτμο πήγε. Ναι.
1: Εκεί πάλι που πήγε να προσκυνήσει, εμείς δεν πάμε να προσκυνήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Φορώντας, δες τι ωραία πήγε.
0: Εμείς, να μην σου πω πώς πήγανε κάποιοι να προσκυνήσουν.
1: Γαβαλάς έλεγε.
0: Με την παντόφλα.
1: Ναι, εμείς πηγαίνουμε.
0: Με την παντόφλα και με το.
1: Η Μαντόνα πήγε όμως. Υπερπαραγωγή.
2: Εντάξει, Μαντόνα.
1: Αυτό είναι προσκύνημα. Αυτό είναι προσκύνημα. Απορώ βέβαια πως τη δέχτηκαν οι παπάδες, γιατί η ζωή της, ο βίος της, ο πρώτερος είναι λίγο ιδιόρυθμος σε σχέση με την εκκλησία.
0: Η εκκλησία πρέπει να είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο.
2: Ανοιχτή στους δικούς της, ο βίος είναι γυρότερος από τη Μαντόνα μερικών.
1: Αυτό λοιπόν, Μαντόνα και Βίβιαν στο ίδιο νησί.
0: Συναντηθήκατε, τα είπατε?
1: Δεν τα είπαμε, αλλά του χρόνου.
2: Την είδες? Έτσι να την δεις.
1: Αν την έβλεπα, θα γινόταν πρωτοσέλιδο.
0: Αν την έβλεπες, θα της έλεγες: Μαντόνα μου, κάνε καφέ να στα πω.
1: Ναι, Μαντόνα μία.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στη ΔΕΘ, να μας φέρεις καλά νέα. Και να
1: πεις
0: στον Πρωθυπουργό από τα κακά κορίτσια την αγάπη και να ανοίξει το καλαθάκι του να κάνει κοινωνικές προσφορές, διότι η ελληνική κοινωνία τον έχει ανάγκη και έχει ανάγκη από βοήθεια.
1: Ακριβώς αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το πιστεύω να το ακούσουν. Γιατί μας ακούνε όλοι. Να ευχηθώ καλή χρονιά, διότι ξεκινάει η νέα σεζόν, έτσι είναι η χρονιά η δική σας, με υγεία και επιτυχίες. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φοβερή πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Κόσμος 938.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
5: Ροδίον τι?
6: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Ροδίον Κδάπ, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία.

0: Του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού, Κόσμος 9.

0: Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Το Υπουργείο απέστειλε επιστολή υποστήριξης, επισημένοντας τη σημασία της συμμετοχής των νέων, της διαπολιτισμικής ανταλλαγής, του διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης. Παράλληλα, αναφέρεται στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ρόδου ως θεσμικού διάβλου για την ενεργό συμμετοχή των νέων στις σχετικές δράσεις. Στην επιστολή εκφράζεται επίσης πρόθεση στήριξης της συμμετοχής νέων και οργανώσεων νεολαίας σε δράσεις αλλά και ανταλλαγές, καθώς και της διασύνδεσής τους με εθνικά, ευρωπαϊκά και ευρωμεσογειακά δίκτυα. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Ρόδου, Σωτήρη Βαγιανού, σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά. Δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά το δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Όπως αναφέρει, τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν χρήματα που η ίδια η ΔΕΗΑΡ έχει δεσμευθεί να καταβάλει, ενώ επικαλείται εγγραφή απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργο χρηματοδότησης της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος. Ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας κατηγορεί τον Πρόεδρο της ΔΕΗΑΡ ότι συγχαίει την πηγή χρηματοδότησης με τον κωδικό στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη και χαρακτηρίζει τους σχετικούς ισχυρισμούς ανυπόστατους, κάνοντας παράλληλα λόγο για συνειδητή συκοφαντία εις βάρος της περιφέρειας. Σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού των ερμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΕΚΟ, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου, καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ερμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΕΚΟ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Παστίδα, όπου μετά τα σοβαρά προβλήματα και τις μεγάλες καταστροφές που σημειώθηκαν το 2024, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ο κ. Ευστρατίου άσκησε παράλληλα κριτική για την απουσία αντίστοιχων παρεμβάσεων από την πλευρά του Δήμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι με εξαίρεση το αντιπλημμυρικό έργο περίπου 30 μέτρων στη Λάρδο, δεν διαπιστώθηκαν άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις. Στο μεταξύ, όπως είπε, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει το έργο στην περιοχή των Απολώνων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στον Κόσμο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προσλήψεων με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων από την έναρξη των μαθημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών, καθώς οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης, αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου περιλαμβάνεται η αύξηση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, προωθείται η επέκταση των προγραμμάτων IB, διευρύνοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη Ρόδο μεταξύ των ισχυρότερων ελληνικών τουριστικών προορισμών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Συνολικά για το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί 4,8 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, έναντι 4,5 εκατομμυρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στην πρόθεση των παρεμβάσεων στο Μπελένιο Γυμνάσιο Λέρου, αναφέρεται ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με αφορμή τη δρομολόγηση της προσθήκης νέας πτέρυγας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του σχολείου. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, ο Δήμος Λέρου ζήτησε τη συνδρομή της περιφέρειας στο διαγωνιστικό σκέλος, ενώ το κόστος της μελέτης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Δήμο. Ο σχετικός διαγωνισμός προχώρησε, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Ο κ. Χατζημάρκος σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας Περιφέρειας και Δήμων. Νέο κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους κατοίκους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων ξεκινάει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ στο πλαίσιο του Aegean Skills. Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει 6 προγράμματα τα οποία ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου και απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι θεματικές αφορούν μεταξύ άλλων τις πρώτες βοήθειες, την επικοινωνία, τον τουρισμό, την εκπαιδευτική ρομποτική και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ανοιχτή πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία ή δημιουργικές ιδέες απευθύνει το ΚΑΠΗ Δήμου Ρόδου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Τμήματος Προστασίας της Τρίτης Ηλικίας. Αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών για μάθηση, δημιουργική απασχόληση και κοινωνική επαφή.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ είμαστε και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε μία παραγωγική συζήτηση με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Διονύσης Τσιλιγκύρης. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσιλιγκύρη. Θα έλεγα από τον τουρισμό περισσότερο, εσείς, έτσι.
3: Από τον τουρισμό.
2: Ναι, ναι. Καλωσορίζουμε τον, από τον τριτογενή τομέα, από τον κόσμο του εμπορίου, τον πρόεδρο των εμπόρων, τον κύριο Σπανό. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπανέ, τι μου κάνετε?
4: Καλημέρα σας, καλό μήνα σε όλους.
2: Έχουμε ακόμα
4: πολύ σεζόν
2: μπροστά. Θα τα πούμε. Έχουμε μπροστά μας δρόμο. Λοιπόν, και καλωσορίζουμε και από τον χώρο της αυτοδιοίκησης τον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζανετούλη, είναι χαρά μας.
5: Γεια σου, Κλεάνθη, έχουμε καιρό να τα πούμε. Σήμερα η συζήτηση θα είναι πολύ όμορφη. Γιατί και οι άνθρωποι που είναι εδώ.
2: Τώρα κοίτα.
5: Είναι πολύ όμορφο.
2: Ο Δημήτρης ο Ζανετούλης τώρα θέλει όμως ανταγωνιστικούς ανθρώπους, ας πούμε, είτε στην πολιτική, στο πεδίο της πολιτικής, είτε στο πεδίο της αυτοδιοίκησης, για να αποδώσει περισσότερο. Τώρα εδώ σε έχω σε ένα ειρηνικό περιβάλλον.
5: Συμφώνομαι.
2: Έτσι. Μία ομίγη. Άρχισε να προσαρμόζεσαι μάλλον.
5: Το λέω, συμμορφώνομαι. Και η αντιπαράθεση με τέτοιους ανθρώπους δεν οδηγεί πουθενά. Η αντιπαράθεση,
2: κοίτα,
5: η κουβέντα με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Κοίτα την τηλεόρασή σου απέναντι.
5: Η κουβέντα με αυτούς τους ανθρώπους πάντα
2: καλύτερα.
5: Είναι ωφέλιμη και παραγωγική.
2: Χαίρομαι για αυτό το οποίο ακούω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να πάρουμε εκπομπή σκηταλοδρομία, θα μπορούσε να την πει κανείς. Όχι ακριβώς, γιατί θέλω να πάω από το τέλος και να προχωρήσουμε προς την αρχή. Φιλοξενήσαμε τον... Έχει σημασία αυτό για μένα, γιατί τον αγαπώ πολύ. Πέραν αυτού όμως είναι ένας ικανός πρόεδρος, ο πρόεδρος των ξενοδόχων, ο κύριος Γιάννης Παπαβασιλείου, και κακά τα ψέματα, οι ξενοδόχοι της Ρόδου διδάσκουν τουρισμό σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι γεγονός και το αναγνωρίζουν οι πάντες. Του το θύμισα και στη συζήτησή μας. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ήταν κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης και συνομιλούσε με τους ξενοδόχους του Ηρακλείου της Κρήτης και τους είπε: κάντε το όπως το κάνουν στη Ρόδο. Η αλήθεια είναι και ιστορικά, αλλά και στο πεδίο βλέπουμε ότι οι ξενοδόχοι μας είναι κορυφαίοι σε όλη τη χώρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Παπαβασιλείου για τη σεζόν. Πόσο ικανοποιημένοι, πόσο δυσαρεστημένοι είστε?
6: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πράγματι το νησί είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα τελειώσει σε αριθμούς περίπου όπως και πέρσι. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι. Επομένως είμαστε καλά ευχαριστημένοι.
2: Λέγαμε πέρσι ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπιάσουμε, ας πούμε, την επιτυχία που είχε δηλαδή ο προηγούμενος χρόνος. Να όμως που και ο φετινός, εκεί κινούμαστε. Και μάλιστα βλέποντας και τα παλιότερα, είχα δει τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία τα οποία είχε δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμενο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βασιλείου, και ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Υπήρχαν σημαντικές αυξήσεις.
6: Να σας πω εγώ το 7μηνο, το οποίο έχει δείξει ότι η Ρόδος έχει ένα 3,77% παραπάνω αφήξεις. Επομένως είμαστε πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι θα είναι καλός μήνας και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος.
2: Και μιλάτε.
6: Ξέρετε επίσης ότι το νησί θα κλείσει γύρω στις 10-15 Νοεμβρίου.
2: Α, θα πάμε δηλαδή 15 Νοεμβρίου. Άρα μιλάμε, έχουμε 2,5 μήνες μπροστά μας καλοκαίρι ακόμα. Έτσι γεμάτο.
6: Ναι, ναι.
2: Οι ξενοδόχοι είναι ικανοποιημένοι λοιπόν, ε?
6: Οι ξενοδόχοι και όχι μόνο οι ξενοδόχοι, όλο το νησί πρέπει να είναι ικανοποιημένο. Βέβαια, να ξέρετε το εξής, ότι την εποχή του πολέμου, όταν ξεκίνησε να 28 Φεβρουαρίου ο πόλεμος, η αγωνία των ξενοδόχων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. δώσαμε προσφορές αρκετές, οι οποίες τρέχουν ακόμα. Και αυτό νομίζω ότι βοήθησε στο να διατηρηθεί ο αριθμός των αφήξεων στα επίπεδα αυτά που είναι σήμερα.
2: Σας φόβησε ο πόλεμος τότε με το Ιράν, έτσι.
6: Ναι, βέβαια. Υπήρχε μεγάλη αγωνία γιατί ανέβηκαν τα κόστη, ανέβηκαν οι φύσεις, τα κόστη της φύσης. Και όλος ο κόσμος δηλαδή ήταν πολύ, είχε πολύ μεγάλη αγωνία.
2: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσει κανείς τα όσα λέει ο κύριος Παπαβασιλείος, ότι έχει να κάνει κυρίως, αγαπητοί μου φίλοι, με το δικό του κλάδο που το γνωρίζει περισσότερο. Πρέπει να είναι όντως ικανοποιημένοι οι ξενοδόχοι. Βέβαια, ο κύριος Παπαβασιλείου είπε μια κουβέντα, όχι λέω, δεν πρέπει λέει, μόνο οι ξενοδόχοι, όλοι. Εδώ υπάρχει τώρα μια ένσταση, διότι. Και θα ακούσουμε τώρα τους καλεσμένους μας να δούμε πού πραγματικά βρισκόμαστε, διότι υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων. Υπάρχουν διάφορα επιτιδεύματα και μεμονωμένοι επίσης, είτε φυσικά πρόσωπα είναι αυτά, είτε επιχειρήσεις, που δεν δηλώνουν, εκφράζουν την ικανοποίηση στο βαθμό που την εκφράζει ο κύριος Παπαβασιλείου. Λοιπόν, εδώ να σας πω κάτι. Μεσούδος του καλοκαιριού, όταν είχα εδώ τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, και κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, θυμάμαι κάτι το οποίο τόνισε, ρωτώντας ένα φίλο του που τον γνωρίζει πολλά χρόνια, λέγοντάς του τι γίνεται, πώς τη βλέπεις τη σεζόν, και εκείνος του απάντησε είμαστε κάτω 20%. Και του λέει, θυμάμαι 40 χρόνια να σε ρωτώ κάθε χρόνο και πάντα 20% μου λες ότι είσαι κάτω. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει και από την πλευρά μας έτσι η διάθεση πάντα να τραγικοποιούμε κάποια πράγματα και να τα μεγαλοποιούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ελάτε κύριε Τσιλιγκύρη, πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς?
3: Κοιτάξτε, η σεζόν, το λένε τα νούμερα, το είπε πολύ σωστά ο κύριος Παπαβασιλείου, είναι μια καλή σεζόν, είναι μια σεζόν η οποία μπορεί να περάσει και σε νούμερα το 2025, με τις δυσκολίες της, τις τεχνικές της δυσκολίες. Εγώ φαντάζομαι ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω το τι θα γίνει οικονομικά στο τέλος της 10-15 Νοεμβρίου, το τι λογαριασμό θα γράψει ο καθένας, αλλά εγώ θέλω να δω τη σεζόν και λειτουργικά. Mm. Είχαμε αρκετά λειτουργικά θέματα, είχαμε το πολύ σοβαρό θέμα του πολέμου στην αρχή της σεζόν, όμως είχαμε και τα θέματάκια μας με τις παραλίες, με το τραμπολίνο κλπ. Και νομίζω ότι εάν θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα ακόμα καλύτερο 27 και 28, πρέπει μερικά θεματάκια τουριστικά να τα βάλουμε σε μια διαχείριση.
2: Και το πρόβλημα με τις παραλίες, μια στιγμή με την ΕΤΑΔ, συνεχίζεται και τώρα που μιλάμε, δηλαδή τελειώνει το καλοκαίρι και ακόμα υπάρχουν, δηλαδή εντάξει, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, δεν είναι.
3: Και δεν είναι μόνο αυτά, εγώ θα βάλω μέσα σε όλα και το κατά πόσο εξυπηρετούμε, να μην πω, δεν θέλω να πω καθόλου τη λέξη υπερτουρισμός, θέλω να πω το κατά πόσο εξυπηρετούμε
2: σωστά
3: τον κόσμο.
2: Είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε.
3: Όταν κάποιος περιμένει 40-45 λεπτά στο αεροδρόμιο για ένα ταξί ή καλή και δεν βρίσκει ταξί διαθέσιμο, όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν. Το κυκλοφοριακό, το κατά πόσο το νησί μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Πάντως χαίρομαι
3: γιατί, και οι άνθρωποι
2: γιατί εδώ στη Ρόδο τα θέλουμε να είναι όλα τέλεια. Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι ακόμα και σε πολύ προηγουμένες χώρες, δηλαδή πας τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πού να πω τώρα, Μαϊάμι και τα λοιπά,
3: είναι όντως
2: και
3: έτσι,
2: μπορεί να πέσει στην περίπτωση και να περιμένεις μία ώρα.
3: Συμφωνώ.
2: Λοιπόν, συμφέρουν αυτά.
3: Όμως επειδή εμείς λέμε ότι είμαστε Ρόδος, και θέλουμε να είμαστε πρώτοι, θέλουμε να είμαστε και καλύτεροι.
2: Εγώ
3: κοιτάζω και το αποτέλεσμα, το κατά πόσο αυτός που ήρθε εδώ να μείνει στη Ρόδο θα ξανάρθει.
2: Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Και οι αναρτήσεις τις οποίες θα κάνεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι όσο γίνεται λιγότερο δυσμιστικές για τον τόπο.
3: Είχαμε λοιπόν φέτος και έχουμε διάφορα θεματάκια σε εξέλιξη.
2: Έχουμε βέβαια τα στοιχεία
3: διαχείριση
2: της Τραπέζης Ελλάδος. Τα πρώτα θα μου πείτε. Τα πρώτα βεβαίως. Τα επόμενα θα τα δούμε πλέον στο τέλος του χρόνου. Ήταν όντως ενθαρρυντικά. Όχι από πλευράς μόνο αφήξεων, αλλά και από πλευράς εισόδων. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ελάτε.
4: Θα συμφωνήσω καταρχάς για την κίνηση. Αλλά η κίνηση, μάλλον για τις αφήξεις. Οι αφήξεις είναι πάνω, το βλέπουμε, έχει κόσμο παντού. Οι αφήξεις όμως αυτές δεν μεταφράζονται σε κίνηση στην αγορά. Δεν είναι γραμμική η σχέση, δηλαδή όσο αυξάνει την κίνηση, τόσο αυξάνει η κίνηση στην αγορά. και τουλάχιστον στο ταμιακό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων.
2: Παρά το ότι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έδειξαν ότι είχαμε και εκεί
4: μιλάει τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλάει για τη συνολική δαπάνη. Όταν λοιπόν στη συνολική δαπάνη έχουμε μία αύξηση της τάξης του 20-25% σε άλλα κόστη, τα οποία μπορεί να είναι φόροι, νυκτερεύσεις, μπορεί να είναι το πακέτο.
2: Γενικώς, σε δαπάνη.
4: Αυτό δείχνει μία πληθωριστική αύξηση της δαπάνης, η οποία όμως δεν μεταφράζεται στην αγορά.
2: Δεν είναι, δεν έλεγα πληθωριστική, γιατί για βλέποντας και τα στοιχεία του πληθωρισμού, να συγκεκριμένα, πριν από λίγη ώρα παρακολουθούσαμε την πορεία, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όπως πολιτικά θέλουν να τα εμφανίζουν κάποιοι. Η Ελλάδα ακολουθεί, βρίσκεται εκεί κοντά, περίπου είναι 7η, αν δεν κάνω λάθος, χώρα, και κυρίως, κοιτάξτε, στο θέμα των τροφίμων, γιατί εκεί είναι που μετράει περισσότερο από όλα.
4: Εκεί ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει, αλλά
2: τώρα. Ο φίλος μου ο Κώστας είναι στην κατηγορία των ανθρώπων που περιέγραψε ο φίλος του Χατζημάρκου, που περιέγραψε και
4: εγώ είπε ότι
2: όσο σε θυμάμαι, γιατί και εγώ όσο το θυμάμαι αυτόν εδώ,
4: έχει μετακινηθεί,
2: το σπανώ, όσο το θυμάμαι, όλο γκρίνια μου βγάζει.
4: Okay, μόνο...
2: Καλά κάνει όμως.
4: Έχει μετακινηθεί, να πούμε και το εξής, έτσι. Η Ρόδος παράγει χρήμα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα το χρήμα αυτό έχει μετακινηθεί είτε από την αγορά, είτε προς άλλες δραστηριότητες, είτε από την αγορά προς εξαγωγή. Εγώ θα σας πω, επειδή αναφέρατε τις ομπρέλες και το τραμπολίνο και όλο αυτό που συμβαίνει κάτω, θα μου πείτε πόσες επιχειρήσεις από εκεί έχουν ροδιακόφημη. Ξέρετε.
2: Εγώ αυτό το οποίο ξέρω.
4: Οπότε το χρήμα λοιπόν το οποίο παράγεται δεν προσμετράται ούτε εδώ. Έτσι, ούτε παραμένει
2: που
4: εδώ.
2: Παράγουν όμως πλούτο, παράγουν. Ναι,
4: και αφαιρούν κομμάτια από τις αγοράς. Όπως οι φόροι αφαιρούν κομμάτια από το μερίδιο της αγοράς. Γιατί εδώ, όσο και να το δούμε, είμαστε ένα σχετικά κλειστό σύστημα. Ο άλλος έρχεται.
2: Πάντα ο πλούτος διαχέεται σε μια κοινωνία.
4: Με συγκεκριμένο δεν διαχέεται ακριβώς. Φέτος είναι η πιο περίεργη.
2: Το ένα
4: φέτος
2: είναι άλλο.
4: Η πιο περίεργη αγορά. Και η πιο περίεργη κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην
2: κάθε χρόνο. Τα ίδια λέμε κάθε χρόνο.
4: Δεν λέμε τα ίδια. Εδώ συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι γύρω στο 30-35% των επιχειρήσεων έχουν δει μείωση στους τζίρους τους. Υπάρχει ένα 50% το οποίο είναι ανάμεσα στο συν πλην 5% αυτό, και υπάρχει και ένα το υπόλοιπο το οποίο παρουσιάζεται σε σημειακές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια αύξηση του τζίρου τους. Για ποιο λόγο, είτε διαφοροποίηση προϊόντος, είτε για λόγους στρατηγικής μάρκετινγκ, είτε τέλος πάντων για πολλά. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι, και θα το πω έτσι όπως το βίωσα, είναι το εξής. Μια μέρα ήμασταν απέναντι από πολύ γνωστό κατάστημα πολυεθνικής αντιστήθεσης στο κέντρο της Ρόδου. Και βλέπαμε τον κόσμο, πολλοί κόσμος έμπαινε μέσα. Και του λέω, παιδιά, να μην κοιτάτε πόσοι μπαίνουν μέσα. Να κοιτάτε πόσοι βγαίνουν με τσάντες. Ήταν 2 στους 10. Δεν έχει καταγραφεί.
2: Ναι, αλλά δεν λέτε όμως κάτι βασικό τώρα, κύριε Σπανιά.
4: Δεν έχει καταγραφεί.
2: Και εγώ νομίζω ότι είναι και γεωνισοργός αιτία. Και είναι και ακριβώς εκεί οφείλεται το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει ο εμπορικός κόσμος, τον οποίο εκπροσωπείτε. Ξεχνάτε ότι σήμερα πλέον, μέρα με την ημέρα, αυξάνονται οι αγορές και ο τζίρος διαδικτυακά. Εδώ είναι όλη η ουσία.
4: Εδώ δεν συζητάμε για τον τζίρο ο οποίος γίνεται διαδικτυακά.
2: Μα μου λέτε, όλοι τώρα από το τηλέφωνο τους κάνουν τις
4: Δεν μπορεί
2: εκεί
4: να κάνει αγορές στη Ρόδο, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά
2: έτσι, εκεί πάει το πράγμα.
4: Από εκεί και πέρα, να συζητήσουμε για τις 12 μήνες.
2: Κύριε Σπανέ, μια στιγμή για να μην το ξεχάσω.
4: Εγώ πρώτος έχω δηλώσει ότι περίπου η Ρόδος δέχεται 3.000 πακέτα τη μέρα.
2: Δεν μου λέτε, αληθεύει ότι έπεσε χοντρή καμπάνα στο Τεμού για κατάλληλα προϊόντα κτλ.?
4: Μπορεί, μέχρι στιγμής δεν έχω
2: δει. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια πρόστιμο και μιλάμε για τέτοια ποσά.
4: Για το Τέμο, με συγχωρείτε, αλλά είναι ψηλά.
3: Είναι ψηλά.
4: Ψηλά.
2: Αυτά τα ποσά δηλαδή είναι φραγκοδίφρακα.
4: Τα 200 είναι ψηλά. Έτσι, το Τέμου, αν δείτε τις παραγγελίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μπορεί να είναι και 200 εκατομμύρια
2: παραγγελίες. Ήμουνα τις προάλλες με την κυρία, με τη σύζυγό μου στα Τζάμπο. Περνώντας από εκεί, της λέω: ωραία, πήγαινε, πάρε αυτό που θέλεις. Και κάθισα εγώ απ' έξω και την περίμενα. Και έβλεπα εκεί έξω που έχει, ξέρετε, αυτές σαν θηρίδες είναι, που πηγαίνουν και μιλάμε ο κόσμος με την ουρά να ανοίξουν και
4: εγώ
2: να
4: έχω
2: προϊόντα.
4: Δηλώσει ότι
2: εγώ
4: τα βλέμματα...
2: πιο πολύ κόσμο έβλεπα στις θηρίδες του Τεμού παρά στο πολυκατάστημα που λέγεται Τζάμπο.
4: Έχω δηλώσει ότι τα δέματα που έρχονται στη Ρόδο καθημερινά είναι κάπου μεταξύ στις 2.500 με 3.000.
2: Αυτά είναι.
4: Έτσι.
2: Αυτά, είναι.
4: Υπάρχει
2: αυτά δεν τα χάνουν τα μαγαζιά σας.
4: Για τη σεζόν όμως, θα πούμε και το άλλο.
2: Ναι, αλλά σε θέλω πιο παραγωγικό στην κουβέντα και να μιλάνε όλοι. Ναι, έτσι. Ναι. Μη μονοπολίτες.
4: Το βλέπω εδώ και κλείνω. ότι έχει πέσει ο χρόνος παραμονής των επισκεπτών στη Ρόδο.
2: Το είπε είμαστε, ο κύριος Βασιλείου.
4: Είμαστε λοιπόν σε λιγότερες μέρες, που σημαίνει ότι λιγότερη επίσκεψη, επισκεψιμότητα στην αγορά.
2: Αυξάνεται όμως ο αριθμός των επισκεπτών. Και
4: ο τουρίστας που έρχεται 5 μέρες στη Ρόδο θα σας πω ότι θα κατέβει μια φορά στην αγορά. Δεν θα ξανακατέβει.
2: Προσέξτε όμως τώρα ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Παίρνω πάσα από το τελευταίο. Θα κατέβει μια φορά στην αγορά. Και εδώ τώρα πρέπει να πάρει το λόγο αυτοδιοικητικό. Ο οποίος το γνωρίζει καλύτερα το θέμα από όλους εμάς. Λοιπόν, γιατί θα κατέβει μία φορά πέραν τον άλλον? Θα κατέβει μία φορά γιατί θα μπορούσε να κατέβει 101 φορές και όχι μία, εάν ήξερε ότι βγαίνοντας έξω θα συναντούσε αυτά τα οποία θέλει να συναντήσει, να ζήσει, να διασκεδάσει, να κάνει τις αγορές του κτλ. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Και λυπάμαι που θα το πω, ειδικά στη Ρόδο, δεν ξέρω, αλλά υπάρχει ένα κυνηγητό απέναντι σε επιχειρήσεις, μιας και είπατε τώρα για παραλίες προηγουμένως, επιτρέπεται μήνας Αύγουστος να πηγαίνει σε κεντρικές παραλίες και να είναι νέκρα και να βλέπεις κόκκινες κορδέλες σε κλειστές επιχειρήσεις εκεί που διαχειρίζονται την παραλία, με αποτέλεσμα να είναι μία εκτρή εικόνα. Εμένα τον τουρίστα που θα πάω αυτό, που θα κάνω τις διακοπές μου και θέλω την ομπρέλα μου, το κρεβάτι μου, θέλω να κάνω, να καταναλώσω κάποια χρήματα κτλ. Και να βλέπω αυτή την νεκρή κατάσταση. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει, σου λέει, η τοπική κοινωνία, αν είναι καλός ή κακός ή όχι. Αλλά μέσα στο μήνα Αύγουστο.
4: Όχι, όχι. Να αν είναι παράνομο, με συγχωρείτε. Αυτά, θα έπρεπε.
2: Παρανομίες υπάρχουν παντού.
4: Ωραία, να τις μαζέψουν όλες.
2: Γιατί?
4: Άμα είναι τις παρανομίες παντού, να τις μαζέψουν όλες. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε καβάτζα και αβάτζα σε ανθρώπους οι οποίοι, τέλος πάντων, παρανομούν.
2: Καβάτζα κάνουμε, δεν το κατάλαβα. Γιατί κάνουμε καβάτζα? Όταν λέμε ότι δεν πρέπει να είναι νεκρή η Ρόδο.
4: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορείς να κάνεις τουρισμό με προδιαγραφές.
2: Μπορείς να το βάλεις σε τάξη τον οποιοδήποτε κακό επιχειρηματία, όχι μέσα στο μήνα Αύγουστο.
4: Πότε?
2: Την παρανομία μπορεί να την έχεις διαπιστώσει μήνες πριν. Και περιμένεις.
4: Αυτό είναι θέμα του ηλεκτρικού μηχανισμού.
2: Και έπειτα, ένα άλλο θέμα. Πού είναι εδώ, δεν θα έπρεπε να υπήρχε μία συστράτευση στην κυριολεξία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα το οποίο, με τα απόνερα το οποίο δημιουργεί η κακή λειτουργία της ΕΤΑΔ. Επειδή δηλαδή είναι υπερταμείο και επειδή ο καλός ο Τσίπρας, που τον ψηφίσαμε όλοι εμείς οι πάνσοφοι Έλληνες και οι θεόπεμπτοι που τα ξέρουμε όλα, κατάφερε τελικά για 99 χρόνια να τα δεσμεύσει όλα, και ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι η ΕΤΑΔ δεν ακούει ούτε υπουργεία τίποτα και κάνει το κεφαλιού της ένα ανελαστικό πράγμα. Καταρχήν δεν υπάρχει άνθρωπος για να μιλήσει μαζί της. Δεν θα έπρεπε εδώ να υπάρχει μια συστράτευση, ούτως ώστε, μισό λεπτό, υπάρχουν τρομακτικά προβλήματα. Και πίσω από αυτά τα προβλήματα, κύριε Ζανετούλη, είναι αυτή η ΕΤΑΔ, η οποία είναι θυγατρική του υπερταμείου. Τα ξέρει αυτά ο κόσμος, κύριε Ζανετούλη?
5: Όχι.
2: Σπεκουλάρετε όμως εσείς οι πολιτικοί.
5: Όχι, όχι. Να βάλουμε τα πράγματα.
2: Ελάτε, βάλτε τα λοιπόν.
5: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση.
2: Ελάτε.
5: Καταρχήν να πούμε ότι είναι μια καλή σεζόν. Δεν πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κόσμο στο νησί. Υπάρχει μια κάμψη στην αγοραστική δύναμη των τουριστών. Εγώ το βλέπω και από την περιοχή μου. Αλλά αυτό, γι' αυτό δεν ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση.
2: Η Γερμανία, έλεγε, μας είπε ο κ. Βασιλείου, είναι
5: φαίνεται
2: η πιο
5: τσιγούρη
2: της Ευρώπης.
5: Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι αρχίζουν και γίνονται ίσως πιο φτωχότεροι από εμάς.
2: Έχουν και αυτοί οι οικονομικοί κρίσεις.
5: Εν πάση περιπτώσει όμως, τολμούν και έρχονται και κάνουν διακοπές. Θα πω το εξής. 6 εκατομμύρια αφίξεις είχαμε στη Ρόδο περίπου.
2: Όχι 6.
5: Πέντε,
2: μιλούσαμε για 3 εκατομμύρια
3: αφίξεις.
2: Εντάξει, θα πας έτσι.
5: Ας πούμε ότι αυτό το νούμερο πηγαίνει 5, 6, 7, 8 εκατομμύρια. Δεν χωράμε.
2: Εντάξει, αν φτάσουμε σε τέτοια νούμερα δεν θα χωράμε.
5: Αγαπητέ Κλειάνθη, σε λίγα χρόνια δεν θα χωράμε. Και εγώ ξέρω κάτι απλό. Όταν ο Ροδίτης είναι ευτυχισμένος, θα είναι και ο τουρίστας χαρούμενος και θα περνάει καλύτερα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας χώρος στις παραλίες και θα έρθω στην ΕΤΑΔ, που να μπορεί ο Ροδίτης να πάει να κάνει το μπάνιο του. Δηλαδή, εάν φτάσουμε στο 100% και τα δώσουμε όλα στον τουρισμό, από εκεί και πέρα ο Ροδίτης δεν θα περνά καλά. ΕΤΑΒ, παραλίες, δεν ανήκουν πια στο Δήμο, κύριε Κλεάνθη, κύριε Λοΐζο. Ανήκουν στην ΕΤΑΒ, και η ΕΤΑΒ θέλει τα πάντα. Εκπιεί τα πάντα, νοικιάζει τα πάντα.
2: Με ό,τι θέλει κάνει. Δεν λέει
5: λογαριασμό. Ό,τι θέλει κάνει.
2: Και εάν προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με κάποιον υπεύθυνο, δεν βρίσκεται. Καταλαβαίνετε.
5: Δεν βρίσκεις.
2: Κομπιούτερ βρίσκεται.
5: Δεν βρίσκει κανένα.
2: Τίποτα.
5: Εδώ λοιπόν θα πούμε ότι ως
2: Δήμος. Ούτε στα υπουργούσια υπουργούς δίνουν και λογαριασμό. Τίποτα, κάνουν ό,τι θέλουν.
5: Ως μόνο στο διοικητικό του συμβούλιο. Ως περιφέρεια, ως φορείς, πρέπει επιτέλους, πέρα και έξω από αυτά που δίνονται ως ενισχύσεις, να απαιτήσουμε κάποια στιγμή καινούρια έργα. Νέο αεροδρόμιο, νέο δρόμο.
2: Τώρα το ξεχυλώσαμε το πράγμα.
5: Όχι, θέλω να πω.
2: Δεν λέω το αντίθετο,
5: για να
2: αλλά
5: χωράμε,
2: είναι τώρα τη συζήτηση.
5: Για να χωράμε, πρέπει να κάνουμε το δρόμο από τα Κολύμπια μέχρι την Κάλαθο. Πρέπει να κάνουμε το νέο βιολογικό. Πρέπει να κάνουμε έργα στις τουριστικές μας περιοχές, στην πόλη, στα χωριά. Και το μαζεύω, αγαπητέ Κλεάνθη, να διεκδικήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος, της πίτας, από το ΦΠΑ, από το φόρο εισοδήματος, από τους αρχαιολογικούς χώρους. Και να πω και κάτι άλλο, με σεβασμό στην κυβέρνηση, όχι με αντιπαράθεση έντονη κτλ. Να βρούμε επιτέλους ένα τρόπο να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση και...
2: Πάντως, μιας και μιλάτε τώρα για το ΦΠΑ ειδικά, αμέσως στο μυαλό μου ήρθε και αυτή η ζημιά την οποία έπαθε η Ρόδος, και όχι μόνο η Ρόδος, τα νησιά
4: γενικότερα,
2: από το τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει αυτό το τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο είναι ό,τι πιο άδικο, να παράγεται το χρήμα αυτό εδώ και να μην μένει εδώ. Εγώ θυμάμαι και στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ και όπου πάω σε ευρωπαϊκό έδαφος, το τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο θα πληρώσει το ξενοδοχείο, κύριε Σπανέ, κύριε Ζανετούλη, κύριε Τσιλιγκύρη.
5: Ξέρω.
2: Όσους ρωτήσω και όλους τους ρωτάω, πού πηγαίνουν τα χρήματα, λέω αυτά, λέει είναι
5: στο
2: του
5: Δήμο.
2: Στον Δήμο πηγαίνουν. Και όταν λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε την ατυχία να έχουμε πρώτο με δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν λοιπόν ήταν στα σκαριά το 75% να επιστρέφει από το τέλος αυτό διανυκτέρευσης, το λέω καλά, τέλος διανυκτέρευσης το λέγανε στην αρχή, αλλά μετά...
4: Κλιματικής αλλαγής.
5: Στην Ευρώπη λέγεται City Tax.
2: Εδώ πώς το λέμε
4: κανονικά. Κλιματικής αλλαγής.
2: Κλιματικής
4: αλλαγής. Τέλος ανθεκτικότητας.
2: Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι. Τέλος ανθεκτικότητας.
4: Από ονοματοδοσία πάμε τέλεια.
2: Σε αυτά είμαστε παντούλιδα.
4: Με τα βαφτίσια, χαρίς και πανηγύρια έχουμε πολλά.
2: Η αλήθεια να λέγεται, κοιτάξτε. Το ότι έγινε αυτή το κακό στη Θεσσαλία και είπε τότε η κυβέρνηση το τέλος ανθεκτικότητας να πηγαίνει, να πάει προς την περιοχή ούτως ώστε να μπορέσουν και αυτοί να... Αλλά όχι για πάντα, όχι για πάντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει.
5: Να πω κάτι,
2: και ο εγωισμός του πρώτου βαθμού και η ανταγωνιστικότητα προς τον δεύτερο βαθμό είχε το αποτέλεσμα όχι να μην το παίρνει ο δεύτερος βαθμός και να το δίνει στον πρώτο, αλλά να το παίρνει απευθείας ο πρώτος. Περιμένετε να το πάρει τώρα.
5: Να πω κάτι, Κλεάνθη.
2: Και το χάσαμε τελικά.
5: Αν και η θέση μου είναι ότι αυτό το City Tax, αυτός ο φόρος πρέπει να έρχεται στο Δήμο, φανταστείτε έστω και η περιφέρεια ή έστω ο Δήμος να είχε ένα ποσό 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν παραπάνω για τη Ρόδο.
5: Λέω
2: 80 εκατομμύρια
5: ευρώ. Εγώ λέω 50 γιατί ορισμένα, ορισμένα πρέπει να πάνε και στη Λάρισα. Το δέχομαι.
2: Δεν καταλάβατε. Είπαμε το 75% έλεγε η απόφαση που πήρε τότε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και όταν ρώτησα τον Περιφερειάρχη κατά πόσον αυτό είναι γνωστό, είναι με την κυβέρνηση, λέει θα έφερνα δύο φορές ένα θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο εάν δεν είχα από κάπου πράσινο φως. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αλλά σκόνταψε στην ΠΕΔ τότε, θυμάμαι στη Σύρο, πήραν την απόφαση και είπανε όχι, εμείς θα το διεκδικήσουμε ως ΚΕΔΕ. Δηλαδή ο πρώτος βαθμός, εγωισμοί, μικροεγωισμοί, πράγματα τα
5: οποία... Όχι, όχι. Εμείς ζητήσαμε ως ΚΕΔΕ και ως αυτοδιοίκηση να γίνεται αυτό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο φόρος ανήκει στο Δήμο. Έτσι θα γινόταν και όλα αυτά... Τα μεγάλα
2: αυτό
5: και σοβαρά έργα που σας λέω.
2: Το... Αυτό πρέπει να ήταν το 16 φέτος. Ήταν το 17.
4: Όχι, τρίτη χρονιά φέτος.
3: Τρίτη ή τέταρτη.
4: Τρίτη χρονιά φέτος.
2: Όχι, εννοώ το τέλος διανυκτέρευσης. Πότε είχε πρωτομπεί. Πρέπει να ξεκίνησε.
5: Εδώ και
2: δεν ήταν
5: από πολύ
2: παλιά.
3: Είναι το
2: αυτό πρέπει να ήταν το 2015-2016.
3: Όχι, δεν υπήρχε.
2: Πώς δεν.
5: Υπήρχε με άλλο τρόπο.
2: Και λεγόταν τέλος
5: διανυκτέρευσης.
2: Γιατί εγώ όταν είχα πάει μια στιγμή, όταν είχα πάει στο Άμστερνταμ, το είχαμε εμείς εδώ. Πολύ πιο πριν ήταν. Πολύ πιο πριν.
5: Αγαπητέ Κλεάντη, όλα αυτά τα υπεραποθέματα στην εθνική οικονομία είναι και από ένα κομμάτι, αν θέλετε, αυτών των χρημάτων που δεν εισπράττονται μόνο στη Ρόδο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, ναι, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα κτλ. Αυτός ο πόρος πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μεταβιβαστεί.
2: Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα, κύριε Σιλιγκύρη, και λέμε γιατί μένουν. Ξέρουμε ότι έχουμε φοβερές εκπληκτικές ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά λειτουργούν με το καθεστώς, είναι υπό το καθεστώς του All Inclusive. Και κάθονται οι άνθρωποι, περνούν ευτυχισμένα, ωραία, χαρούμενοι κτλ. Δεν τους δίνουμε όμως το κίνητρο να βγουν έξω.
7: Ανοίξαμε και να τώρα μια πάρα πολύ
2: να είναι και ικανοποιημένος και ο κόσμος και
7: διάσεις,
2: να είμαστε ικανοποιημένοι και εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε έξω από το All Inclusive.
7: Είναι περίπου 25 χρόνια
2: όπου, πρέπει να τους δώσουμε το κίνητρο.
7: Όπου λέμε ότι τα All Inclusive να καταργηθούν, να
2: είναι
7: κακό κλπ.
2: Υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
7: Καταρχάς, δεν πιστεύω ότι θα είχαμε τόσο κόσμο στη Ρόδο αν δεν είχαμε ξενοδοχεία All Inclusive.
2: Α, μπράβο.
7: Πρώτο. Δεύτερο. Φανταστείτε όλο αυτόν τον κόσμο, τα ξενοδοχεία, τα All Inclusive να βγουν έξω. Πού θα εξυπηρετηθούν.
2: Α, όταν δεν έχουν τις υποδομές.
7: Τρίτον, η αγορά προσαρμόζεται στη συζήτηση.
2: Ναι, αλλά αυτό το λέμε τώρα 10-20 χρόνια. Το λέμε τώρα.
7: Δημιουργήθηκε ένα καινούριο προϊόν.
2: Δεν θα αγοράμε. Ναι, λοιπόν, συνέχισε.
7: Δημιουργήθηκε ένα καινούριο προϊόν την τελευταία πενταετία, το οποίο ονομάζεται Airbnb. Ξεκίνησε.
2: Πάει καλά αυτό τελικά.
7: Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Οι πρώτοι οι οποίοι ήρθαν, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού, και άρχισαν να ταξιδεύουν, ήταν υψηλή εισοδηματική τάξη. Τα πρώτα καταλήμματα τα οποία νοικιάστηκαν στη Ρόδο του Airbnb ήταν βίλες.
2: Ήταν σπίτια πολυτελείας.
7: Ήταν residence secondaire, ήταν δηλαδή κατοικίες τις οποίες χρησιμοποιούνταν.
2: Θερινές κατοικίες, έτσι τις λέγαμε.
7: Ναι. Ακριβά σπίτια για 6, για 7, για 8, για 10 άτομα. Των 500 και 700 ευρώ.
2: Άρα λοιπόν, το 500-700 ευρώ την ημέρα.
7: Την ημέρα.
2: Την ημέρα, θα το τονίσω αυτό.
7: Σήμερα.
8: 100 ευρώ την ημέρα.
7: Σήμερα, την τελευταία τριετία.
2: Ναι, 500-600 το σπίτι.
8: Το σπίτι
2: την ημέρα.
8: 100 ευρώ το
7: άτομο. Την τελευταία τριετία έχει πάψει πια το Airbnb να έχει καινούργιες. Έχει ελάχιστες καινούργιες καλές κατοικίες.
2: Καλά, και τα διαμερίσματα, οι παλιά τα
7: έχει. Τα παλιά, τα οποία είναι ελαφρώς ανακοινισμένα, τα οποία κάποια είναι και με αλλαγή χρήσης από παλιές αποθήκες, από γραφεία, από. Mm-hmm. Αυτό έχει δημιουργήσει αυτό το οικιστικό θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Αλλά απορροφά και προσδοκά να βρει τουρίστες χαμηλής εισοδηματικής τάξης. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τώρα πια βγαίνουν έξω. Γιατί σαφώς και θα βγουν έξω, θα κάνουν όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Αλλά είναι αυτοί οι περιπατητές οι οποίοι, όπως πολύ σωστά υπόθηκε πριν, μπαίνουν μέσα στο πολυκατάστημα, κοιτάζουν, βλέπουν, φεύγουν και δεν ψωνίζουν. Γιατί και τι θα κάνουν μέσα στο δωμάτιο όλη μέρα.
2: Λοιπόν, έχουν καταστήματα όμως μέσα οι ξενοδοχειακές μονάδες.
7: Ξενοδοχειακές μονάδες
2: μπορούν να κάνουν τα πρώτα τους.
7: Εντάξει, ναι, κοιτάξτε, μινι μάρκετ.
2: Και βλέπω ότι και απέναντι από τις ξενοδοχειακές μονάδες έχουν αναπτυχθεί έτσι.
7: Απέναντι υπάρχει άνθηση. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν απλώς ένα οικόπεδο το οποίο, επειδή πήγε κάποιος ξενοδόχος και έκτισε ένα μεγάλο κατάλημα, ένα μεγάλο ξενοδοχείο 300-300 δωματίων, εκείνοι άνοιξαν ένα μινι μάρκετ και ξαφνικά. Δεν λέω ότι έγιναν πλούσιοι, αλλά βρέθηκε μια δουλειά από το
2: πρωτοβουλίο. Και δυνατή μάλιστα.
7: Όμως για να ξαναγυρίσω πάλι στο Airbnb, δυστυχώς ο νέος κόσμος που προστίθεται στο Airbnb πλέον είναι αυτοί οι οποίοι πάνε στο Μανάβικο, στο Μπακάλικο, στο σούπερ μάρκετ, μαγειρεύουν ένα αυγό, μια ντομάτα κλπ. Κλπ. Σε ένα μικρό κουζινάκι της πρώην αποθήκης ή του πρώην στούντιο και περνάνε έτσι. Έρχονται εδώ, πληρώνουν για μία εβδομάδα τώρα 700 ευρώ, όχι για την ημέρα 700 ευρώ, όπου στις αντίστοιχες ημερομηνίες φανταστείτε πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει για μείνει στο ξενοδοχείο. Επομένως, είναι ένα ερωτηματικό εάν οι καινούργοι πελάτες οι οποίοι έρχονται πλέον στα Airbnb είναι καλύτεροι από τους πελάτες του
2: Airbnb. Εδώ μου λένε, γιατί με βάση αυτά τα οποία λέμε και επειδή έθεσα το ερώτημα.
8: Πάντως, εγώ που έψαχνα για τα Airbnb στις μέρες που λέτε.
2: Το τέλος δεν είναι εκτέρευση. Θεσπίστηκε, λέει, επί.
7: Είναι γεμάτα.
2: Επί ΣΥΡΙΖΑ
8: δεν βρήκα τιμές που λέτε εσείς.
2: Το τέλος δεν είναι εκτέρευση.
5: Με άλλη ονομασία.
2: Τέλος δεν είναι εκτέρευση. Έτσι λόγω ήταν η αρχική του ονομασία. Όπως επίσης και το άλλο το οποίο είπα για το υπερταμείο. Εδώ μου λέει ο κύριος Παναγιώτου συγκεκριμένα ότι η χρονική πορεία του υπερταμείου ιδρύθηκε και αυτό το 2016, το 2016, ναι, και έχει έτος λήξης το 2115, δηλαδή 99 χρόνια. Ναι. Πέρασαν ήδη τα 10, μας έχουν μείνει αισίως ακόμα 89 έτη, ζωή να έχουμε. Λοιπόν, Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Τσιλικύρη, νομίζω ότι πιάσατε τον τάβρο από τα κέρατα. Ήταν έτσι πολύ προσεγμένα τα όσα αναφέρατε και δεν απέχουν από την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργείται και θα σας πω ότι και τα Airbnb έχουν παίξει το ρόλο τους στο να επιβαρυνθεί η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Και φανταστείτε τι θα γίνει του χρόνου στο κέντρο της πόλης όταν με το καλό ανοίξει και το Grand Hotel. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να δούμε. Πολλά τα οποία
2: τι δυναμικότητα είναι το.
7: Το Grand Hotel θα έχει 350 δωμάτια. Είχε 408 ή 416 δωμάτια, αν θυμάμαι καλά. Έχει λίγο λιγότερο.
2: Μικρό το κακό.
7: Αλλά όμως μικρό το κακό δεν είναι.
2: Το δικαστικό μέγαρο, τα δικαστήρια είναι όλα.
7: Έχει και προσωπικό. Θα είναι ένα κτίριο το οποίο θα τραβήξει κόσμο. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να κατηγοριοποιήσουμε τα θέματα τα οποία έχουμε να λύσουμε.
5: Πόσοι άνθρωποι θα περνούν κάθε μέρα από εκεί, συγγνώμη που διακόπτω, τουρίστες και εργαζόμενοι από το ξενοδοχείο αυτό, δηλαδή.
4: Καμιά χιλιάδα.
5: Πόσοι άνθρωποι θα είναι μέσα στην κυκλοφορία της πόλης μας.
2: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι τώρα, θα μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά.
5: Από ένα ξενοδοχείο επιβαρύνεται ένα κομμάτι της πόλης. Δεν είναι μόνο Κλεάνθη αυτή.
7: Μέσα στο κέντρο της πόλης έχουν δημιουργηθεί 3-4 τέτοια ξενοδοχεία. Από τα Airbnb.
2: Παιδιά μου, μέσα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, σε όλες τις ανεπτυγμένες, το ξέρετε, είστε άνθρωποι που ταξιδεύετε. Όταν αυτό συμβαίνει, υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει κίνηση, υπάρχει τρελάδικο, τρελοκομείο. Και αυτό είναι δείγμα ανάπτυξης, παιδιά μου. Δηλαδή, μην είμαστε τώρα
5: κοινωνικοί. Ναι, αλλά με κανόνες, Κλεάνθη, με όρια.
2: Αυτό είναι άλλο. Αυτό που λες τώρα, αυτό που λες, εντάξει, το καταλαβαίνω. Πάντως, τώρα πήγες και μου βάλες τώρα ένα θέμα υπερτουρισμού, το οποίο εντάξει, δεν μπορεί να μπει αυτή στη φάση αυτή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να μην μιλάμε για υπερτουρισμό. Μια χαρά είμαστε. Τώρα, αν εξαιρέσουμε ορισμένες περιπτώσεις όπως εκείνη, είναι αλήθεια ότι βγήκε η ΔΕΙΑΡ και είπε σε ενδυνάμει ξενοδόχο που πήγε να χτίσει μια μονάδα στην Νότια Ρόδο, του λέει δεν μπορώ να σου δώσω νερό.
5: Θέλεις απάντηση?
2: Ναι, βέβαια, γι' αυτό το λέω.
5: Δεν είπε αυτό, είπε για να πάρεις νερό πρέπει να συμβάλλεις στα έργα υποδομής για να σου φέρουμε το νερό. Δηλαδή είχαμε γεώτρηση που είναι 5 χιλιόμετρα μακριά. Πρέπει να γίνει ένα δίκτυο, να πάει εκεί η ΔΕΗ, να τοποθετηθεί η αντλία, να γίνει μια εξαμενή.
2: Θα πάει ο ιδιώτης, θα πάει δηλαδή να κάνει το
5: δίκτυο. Μισό λεπτό. Ο ιδιώτης κάνει μια επένδυση, 10 εκατομμύρια ευρώ. Λέω.
2: Ναι.
5: Και έρχεται στη ΔΕΙΑΡ και λέει ξόδεψε 500.000 ευρώ να μου φέρεις νερό. Όχι. Αυτή η τακτική πρέπει να αλλάξει. Κατ' εμέ.
2: Δεν το ήξερα αυτό τώρα.
4: Εγώ είστε και με τις κολόνες της ΔΕΗ δεν τις πληρώνουμε. Τις κολόνες της ΔΕΗ τις πληρώνουμε.
2: Και ακόμα και παλιότερα και το τηλέφωνο ακόμα το πληρώναμε.
4: Όταν δεν έχει δίκτυο θα σκάψεις.
2: Άρα κάτι ανάλογο. Είδατε.
4: Εγώ θυμάμαι και όταν
5: εμείς είπαμε.
2: Παιδιά η μισή αλήθεια. Η μισή αλήθεια είναι το χειρότερο
5: ψέμα. Και με χαρά να ξέρεις ότι με χαρά ο επενδυτής.
2: Αυτό είπε ο Βαγιανός ρε παιδί μου και το πήρε πίσω.
5: Συνεργάστηκε, αξιοποιούνται τώρα οι γεωτρήσεις και ο άνθρωπος αυτός θα έχει νερό από του χρόνου ή ίσως και από φέτος. Να πούμε και κάτι άλλο. Η επένδυση στο βουνό των Κοσκινού. Θυμάστε που ήρθε να την εγκρίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τι νερό. Δηλαδή θα έπρεπε να κόψουμε όλα τα Κοσκινού. Είπαμε στον επενδυτή έλα να συνεργαστούμε, να αναλάβεις το δίκτυο από το Φαλιράκι, να το φέρεις. Ορίστε η μελέτη, του παραδώσαμε τη μελέτη και ο άνθρωπος είπε ναι. Τι θέλω να πω, ότι όταν μια επένδυση είναι της τάξης των 20, των 30, των 40 εκατομμυρίων ευρώ και όταν μάλιστα έχει μπει και σε κανένα πρόγραμμα και πάρει και κρατικό
2: είναι
5: χρήμα.
2: Λογικό λοιπόν να συνδράμεις.
5: Είναι λογικό στα βασικά έργα υποδομής, στην οδοποιία, στη σήμανση, στην ίδρυψη, στην αποκέτευση, στα πεζοδρόμια.
2: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σπανέ, γνωρίζετε τελικά πώς αντιμετωπίζετε σε άλλες χώρες. Και μιλάω τώρα για χώρες της Δύσης, αναπτυγμένες χώρες, έτσι δεν μιλάω για τρίτες. Πώς αντιμετωπίζετε από πλευράς εμπορικού κόσμου ο νέος τρόπος πλέον αγορών που είναι ο διαδικτυακός? Έχετε εικόνα γι' αυτό, έχετε γνώση?
4: Λοιπόν, πολύ πρόσφατα είχαμε συζητήσει με κάποιους ειδικούς από την αγορά.
2: Τι λένε
4: θα πούμε
2: τώρα?
4: Και θα πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το διαδικτυακό εμπόριο, όσο και αν δεν είναι πιστευτό το νούμερο, είναι μόνο το 9% των συνολικών πωλήσεων των οποίων γίνεται.
2: Πλάκα μου κάνετε.
4: Καθόλου. είναι μόνο το 9%.
2: Υπάρχει επίσημη έρευνα ως προς
4: όλες
2: αυτό.
4: Οι υπόλοιπες πωλήσεις, όλες οι υπόλοιπες πωλήσεις γίνονται εντός των καταστημάτων.
2: 9% είναι μόνο το διαδικτυακό.
4: 9% είναι αυτή τη στιγμή το εμπόριο το οποίο βλέπετε.
2: Σε όλο το φάσμα, μια στιγμή, μήπως βάζετε μέσα και υπηρεσίες και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν διαδικτυακά.
4: Όχι, όχι. Όχι.
2: Μιλάτε τώρα για προϊόντα, για καθαρά προϊόντα.
4: Είναι το 9%. Είναι το 9%. Θα διωγγωθεί και θα φτάσει...
2: Μήπως μιλάτε για αγαθά. Γιατί άλλο το προϊόν, άλλο το αγαθό.
4: Όχι, μιλάμε για προϊόντα. Μιλάμε για εμπόριο. Εμπόριο. Εμπόριο.
2: Για εμπόριο, για πράγματα.
4: Εμπόριο, πράγματα, πράγματα, έτσι. Είναι
2: μόνο το 9%.
4: Μόνο το 9% και έχει γίνει όλο αυτό το χάμος. Θα φτάσει...
2: Και γιατί γίνεται αυτός ο θόρυβος.
4: Θα φτάσει μέχρι το επίπεδο το οποίο μπορούν να αντέξουν τα δίκτυα διανομής. Δηλαδή και αυτά έχουν πεπερασμένες οι δύο ικανότητες και θα φτάσουν μέχρι εκεί. Τώρα,
2: αναφέρεστε σε ταχυμεταφορικές
4: και τέτοια. Σε ταχυμεταφορικές και γενικότερα τα δίκτυα μεταφοράς. Δηλαδή αυτό που έρχεται από την Κίνα πρέπει να έρθει με κάποιο τρόπο. Όταν θα φτύσει να αυξάνει το όγκος, θα ακριβήνει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή τα μεταφορικά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Και σε συνδυασμό με το τέλος το οποίο επιβλήθη 3 ευρώ ανακωδικό για παραγγελίες από την Κίνα, υπάρχει μια πρόσχερη ανάσχεση στα πολύ φθηνά προϊόντα. Τα ακριβά προϊόντα δεν επηρεάστηκαν καθόλου οι πωλήσεις τους από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα βέβαια και οι μεγάλες πλατφόρμες έχουν βρει καινούριους τρόπους, έχουν ανοίξει logistics center στην Ευρώπη, τουλάχιστον για τον ευρωπαϊκό χώρο τον οποίο συζητάμε, και τα πράγματα πλέον θα σας έρχονται, εσείς θα παραγγέλνετε
2: τι
4: από είσαι, τον
2: ΑΒΙΤΑ. Τι κέντρα είναι αυτά για να καταλάβω.
4: Τα οποία θα πηγαίνουν εκεί τα πράγματά τους, είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό έδαφος,
2: ναι,
4: και στο ευρωπαϊκό έδαφος πλέον τα προϊόντα διακινούνται χωρίς τέλη και χωρίς φόρους, οπότε σας τα στέλνουν από εκεί.
2: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, όταν κάνει κανείς μια παραγγελία διαδικτυακά και είναι ένα προϊόν το οποίο, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ένα φάρμακο, λέω τώρα εγώ, το οποίο δεν έχει έγκριση, λέω τώρα εγώ, από το αρμόδιο φορέα το δικό μας. Παράδειγμα τώρα
4: αυτό. Δεν πολλούνται αυτά. Δεν πολλούνται. Υπάρχουν άλλες διαδικασίες.
2: Αν είναι ένα καλλιντικό, ξέρω εγώ.
4: Αν υπάρχει έγκριση από το συγκεκριμένο, ναι, πρέπει να έχει δηλαδή, συγκεκριμένα σήματα.
2: Οι Κινέζοι δηλαδή φροντίζουν και τηρούν πλήρως, ας πούμε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι συνεπείς.
4: Οι ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα προϊόντα που δεν πρέπει. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο
2: στην Ελλάδα
4: είναι ωραίο για τη μία περίπτωση και η ιδιαία για την άλλη.
2: Η κίνηση που έχει γίνει από πλευράς Κίνας και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και εκεί συμβαίνει αυτό. Εκεί βέβαια υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες είναι πολύ ισχυρές, τύπου Amazon και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει όμως.
5: Η Κίνα όμως.
2: Και μιλάμε δηλαδή, ότι και μια στιγμή η ποιότητα τώρα είναι άλλο πράγμα. Έτσι.
5: Η Κίνα δανείζει.
2: Εγώ βρήκα το ένα προϊόν συγκεκριμένα από την Amazon. Τέλος πάντων, να μην λέω τώρα επιχειρήσεις και τα λοιπά, γιατί δεν ξέρω και πόσο νόημο είναι να το κάνω αυτό, επειδή μιλάμε από ένα μέσο. Άλλη ποιότητα, ρε παιδιά, να πούμε το αμερικάνικο. Εν πάση περιπτώσει, η μεγαλύτερη επίθεση που έγινε κυρίως στην Ευρώπη. Κυρίως στην Ευρώπη.
5: Εγώ έχω κάνει, συγγνώμη, έχω κάνει αρκετές παραγγελίες μέσα από αυτή την πλατφόρμα.
2: Τεμού, για αυτό το οποίο λέγαμε
5: πριν. Ναι, για το Τεμού. Κυρίως γεωργικά πραγματάκια, φυσιτήρες.
2: Μα λάστιχα. Μεγάλη διαφορά στην τιμή, ρε παιδιά.
5: Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά.
4: Για δύο λόγους.
5: Δεν έχουν την ποιότητα.
2: Α, θα μας τα πει ο πρόεδρος.
5: Που έχουν τα ευρωπαϊκά.
2: Ναι.
5: Ήθελα όμως να μου επιτρέψεις.
2: Ναι, αλλά τι να το κάνω όταν είναι μια χρήση.
5: Θα με κρατήσει το ηλεκτρικό μοτοράκι που παρήγγειλα 35 ευρώ. Θα με κρατήσει 3 μήνες. Όσο να κόψω τα ξύλα μου. Μετά θα χαλάσει. Εάν πάρω ένα ευρωπαϊκό, θα πληρώσω 300 ευρώ και θα με κρατήσει.
2: Μεγάλη διαφορά,
5: 3 χρόνια. Τρία χρόνια θα με κρατήσει.
2: Ωραία, τότε λοιπόν έτσι συμφέρει να πάρει το άλλο. Φθηνό.
5: Εντάξει, είναι θέμα.
4: Εξαρτάται τη χρήση.
5: Είναι θέμα.
4: Όταν θες ένα επαγγελματικό εργαλείο, ένα επαγγελματικό εργαλείο που συνοδεύεται
5: με τις εγγύες.
4: Που συνοδεύεται από την εγγύηση, από το σέρβις, από πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, συντημένος προϊόντος δεν πληρώνεις μόνο αυτό το οποίο παίρνεις, πληρώνεις και την υποστήριξη από πίσω. Εμείς έχουμε εταιρείες, οι οποίες τέλος πάντων στα υδραυλικά που δουλεύουμε εμείς, οι οποίες έχουν ανταλλακτικά και καζανάκια, ας πούμε, μια που μου ήρθε στο μυαλό, 30 χρόνια πίσω. Αυτό θα το πληρώσεις στην πορεία του χρόνου, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο είναι εδώ στις προδιαγραφές. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι και με τα χρόνια και η ποιότητα έχει καλυτερεύσει σε κάποια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα έχουν ανέβει και οι τιμές. Αυτό που βλέπαμε μία δεκαετία πριν σε πολύ πολύ φτηνές διαφορές, μάλλον μεγάλες διαφορές, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί.
2: Ποια επαγγέλματα,
4: γιατί δεν υπάρχουν
2: ποια κατηγορία.
4: Δασμοί, είναι φθηνότερο, διότι δεν υπάρχουν οι δασμοί οι οποίοι επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ενός προϊόντος στη χώρα και δεν υπάρχει και το ΦΠΑ.
2: Mm-hmm. Ποια κατηγορία επιχειρήσεων έχει πληγεί περισσότερο αυτή την ώρα?
4: Πιστεύω τα ρούχα.
2: Τα ρούχα, ε.
4: Ρούχα, παπούτσια, ναι.
2: Και όμως ρούχα, παπούτσια.
4: Τα ηλεκτρονικά ούτως δεν την κίνα
2: έρχονται. Με συγχωρείς, δεν μπορείς να, παπούτσι μπορείς να παραγγείλεις διαδικτυακά. Θα πεις, ξέρω εγώ, 43 νούμερο και θα σου πεις.
5: Βεβαίως, από ελληνική επιχείρηση παραγγέλω εγώ παπούτσια, 48 νούμερο γιατί δεν βρίσκω. Έχω βρει ελληνική
2: 48
5: εταιρεία.
2: 48 νούμερο φοράς.
5: Ακριβώς.
4: Βατραχοπέδι.
2: Ποιο είναι, ποιο είναι.
4: Αυτό. Σε ναυπηγείο τα.
5: Και βρήκα ελληνική εταιρεία διαδικτυακά. Και προμηθεύομαι.
2: Εσύ πρέπει να είσαι δυστυχισμένος, 48 νούμερο δεν υπάρχει.
5: Μα δυσκολεύομαι, Κλεάνθη, πάντα έχω αυτό το πρόβλημα.
2: Να πιστεύω.
5: Να έλεγα.
2: Δεν είναι φυσιολογικό το βλέπω το πόδι του.
5: Όχι όμως.
4: Big Foot υπάρχει.
5: Κι όμως, κι όμως. Να έλεγα κάτι που δεν είπα πριν. Ότι μόνο το έργο ίδρυυσης για τα Κοσκινού, για τη μεγάλη επένδυση, θυμάσαι που απορρίψαμε τη χωροθέτησή της. Μόνο το έργο ίδρυυσης κόστιζε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
2: Εδώ με ρωτάνε, μου λένε, ρώτα τον κύριο Ζανετούλη, γιατί έφυγε από την παράταξη. Έφυγες σε
5: δύο. Όχι, δεν έφυγα ποτέ από την παράταξη. Ακόμα και όταν με διέγραψε ο κύριος Γερονικόλας.
2: Για ποιο λόγο σε διέγραψε?
5: Θα σας πω.
2: Κυρία Γεωργία, με ό,τι μου λέτε.
5: Ακριβώς. Ακόμα και όταν με διέγραψε, του υπενθύμισα την διάταξη του άρθρου 66 που λέει όταν μείνουν δύο στην παράταξη, ο ένας δεν μπορεί να διαγράψει τον άλλον. Και έτσι η διαγραφή που μου έκανε εδώ και 5 μήνες δεν ίσχυσε. Ήρθε όμως ο νέος κώδικας όπου αφαίρεσε αυτή τη λεπτομέρεια, να μην πω τώρα γιατί δεν θέλω να προκαλέσω, και του έδωσε το δικαίωμα να με διαγράψει. Αυτό. Εγώ δεν έφυγα, όπως δεν έφυγαν και οι άνθρωποι μου.
2: Ναι, αλλά μια στιγμή ήσουν σε μια παράταξη όμως και μήπως η πρακτική σου, η καθημερινή, αντιστρατεύεται, ας πούμε.
5: Όχι. Θα πω το εξής.
2: Έδινε στην εικόνα ότι είσαι περισσότερο προς την παράταξη. Και εγώ σε είχα ρωτήσει ραδιοφωνικά,
5: ναι,
2: και
5: ναι,
2: σου είπα.
5: Ναι.
2: Και σου λέω μια στιγμή, σε ποια παράταξη ανήκεις, του Κολλιάδη, λοιπόν, ή του Γερονικόλα?
5: Καταρχήν σε μένα.
2: Σε μένα υπήρχε αυτό το ερώτημα.
5: Σε μένα, Κλεάνθη, δεν υπάρχει η ανθρωποφαγία ή η πολιτική. Εγώ πρώτα είμαι Ροδίτης.
2: Προχρησέμα, άνθρωποι, δεν διαφωνούμε.
5: Ναι,
2: σε αυτό.
5: Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν όλοι, ναι, και το ξεκαθάρισα από την πρώτη στιγμή,
2: ναι,
5: παλεύομαι για το καλό της Ρόδου. Ό,τι ψήφισα στο Δημοτικό Συμβούλιο 2,5 χρόνια,
2: ναι,
5: τα ίδια ψήφισε και ο κύριος Γερονικόλας. Να το ξαναπώ, πάντα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Το ίδιο και...
2: άρα λοιπόν προς τι αυτή η ιδέα?
5: Να πω ότι ήταν ένα λάθος του αγαπητού κυρίου Γερονικόλα. Εγώ με τον Νίκο μιλάω. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Τώρα μια στιγμή, τώρα αδέσποτο είσαι?
5: Είμαι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
2: Γιατί γελάτε, ρε παιδιά?
4: Αδέσποτος με 48
5: πιστεύω,
4: είναι
5: πιστεύω ότι η όλη μου λειτουργία στη ΔΕΙΑΡ ίσως ενόχλησε τον κύριο Γερονικόλα. Εγώ δεν μπορώ να μην ψηφίσω έργα στη ΔΕΙΑΡ ή να κάνω αντιπολίτευση για κάποιο έργο.
2: Γίνεται που... έργο στη ΔΕΙΑΡ?
5: Ναι, γίνεται.
2: Γίνεται,
5: γίνεται έργο.
2: Δηλαδή δεν τη στηρίζει η ΔΕΙΑΡ για άλλους λόγους πολιτικούς?
5: Όχι. Και να σας πω και κάτι. Έφυγα. Αυτό δεν μου απαγορεύει το δικαίωμα να πηγαίνω στις συνεδριάσεις της ΔΕΙΑΡ. Και θα πηγαίνω και θα λέω την άποψή μου.
2: Όταν δεν έχεις ρόλο, γιατί θα πηγαίνεις?
5: Μπορώ, έχω το δικαίωμα από τον κώδικα να παρίσταμαι, να εκφράζω την άποψή μου και να προτείνω έργα της περιοχής μου. Φέτος, Κλεάνθη.
2: Μια στιγμή, αυτό τώρα που αργό ασχόλωσες και να κάνεις αυτή τη δουλειά τώρα.
5: Είμαι ο λίγων αγρότης, ο λίγων ψαράς και πολύ δημοτικός σύμβουλος. Διαβάζω, μελετώ και ασχολούμαι κάθε μέρα, Κλεάνθη. Στην Νότια Ρόδο φέτος δεν είχαμε κανένα πρόβλημα νερού στο Κιοτάρι. Αξιοποιήσαμε τις γεωτρήσεις το Γενάδη. Βγήκαμε σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την αφαλάτωση στη Λαχανιά και στην Καταβιά. Βρήκαμε νερό στην Ίστριο, στην Προφύλια. Όλα αυτά έγιναν από το ΔΕΙΑΡ και μάλιστα και με τη δική μου συμβολή. Το ίδιο γίνεται και σε όλη τη Ρόδο. Δηλαδή λέμε τώρα, κάνουμε διαγωνισμό επέκταση του βιολογικού. Είναι μονόδρομος Κλεάνθη. Εάν δεν επεκταθεί άμεσα ο βιολογικός, θα βλέπουμε αυτό που βλέπαμε και το είπα και παρεξηγήθηκα κιόλα.
2: Τι θα βλέπουμε, κοπρανοκυλίδες δηλαδή στη θάλασσα,
5: ναι,
2: μέσα
5: από αυτά
2: τα οποία είδαμε τελευταία μια στιγμή. Δεν μου λέτε, από πού και ως πού μπορείτε να μιλάτε για επιβάρυνση, αφού ο ίδιος αριθμός ατόμων υπάρχει πάνω στη Ρόδο.
5: Όχι,
2: δεν
5: όχι,
2: έχει
5: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Από πέρσι μέχρι φέτος.
5: Όχι,
2: από πέρσι μέχρι φέτος.
5: Ο βιολογικός μπορεί να δεχτεί 20.000 κυβικά.
2: Α, το ίδιο γινόταν και πέρσι και πρόπερσι δηλαδή.
4: Ο βιολογικός δεν δουλεύει από το 2004.
2: Και πώς λοιπόν τις γαλάζιες σήμερα.
5: Κλεάνθη, άκουσε με.
2: Ωραία είμαστε.
5: Λέω λοιπόν ότι ο βιολογικός μας μπορεί να δεχτεί 20.000 κυβικά. Για άλλους δύο επιπλέον λόγους, από την ανύψωση του υδροφόρου ορίζοντα και από μια κακή λειτουργία που είχαμε και τη φτιάξαμε.
2: Ωραία, τότε λοιπόν γιατί δεν προχωράμε. Έρχονται... Επί Καμπουράκη δεν είχε προχωρήσει.

0: Γαστρεντερίδη, α πούμε, έχει πάρει μεγάλη έκταση στη Ρόδο.
1: Δεν έχει σχέση με το βιολογικό κλεάν.
0: Εμένα θα μου πει. Εδώ μίλησε το πρωί, να πούμε, στο Λοΐζο μου, ο χημικό, πώ λέγεται, τέλο πάντων, ο οποίο ο άνθρωπο είπε ότι μην το ταυτίσω με αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να οφείλεται εκεί. Γιατί πήρε όμω μεγάλη έκταση το πράγμα.
2: Πήρε μεγάλη έκταση το πράγμα.
0: Πώ γίνεται τώρα, κακώς.
2: Πολύ και στόμα με στόμα και από εικόνε που διαρρεύσανε και κάποιοι τουρίστε.
0: Ναι, αυτό καθεαυτό όμω υπάρχει το πρόβλημα.
2: Έτσι, κάνανε διάφορα ερωτήματα.
0: Δηλαδή, λέτε,
2: μια πολύ δύσκολη.
0: Να το παθαίνουν και αλλού, απλώς να το θάβουν, ας πούμε. Ενώ σε εμάς είναι ότι.
2: Το θέμα είναι ότι φαντάζομαι ότι έχει δρομολογηθεί για να λυθεί. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω ποιες είναι οι ενέργειες. Οι μηχανικοί ξέρουν πολύ καλύτερα, οι μηχανολόγοι. Γίνονται επεκτάσεις, νέα μηχανήματα. Θα πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και όχι για το 2027, αλλά για το 2047. Φαντάζομαι.
0: Ο κ. Ζανετούλη. Ναι, ο κ. Οικονομίδη. Ζητώ συγγνώμη από τον κ. Οικονομίδη, είναι και αγαπητό μου. Κ. Δημήτρη Οικονομίδη, ο χημικός. Ο
1: οποίος
0: μας ναι, ακριβώς. Φιλοξενήθηκε στο ραδιόφωνο κόσμο, στο Λοΐζο μου, συγκεκριμένα το πρωί.
2: Ναι,
0: και ο άνθρωπος έδωσε τα φώτα του. Πραγματικά τον άκουσα με πολύ προσοχή. Παιδιά, ακούστε. Κακό σύμβουλος τελικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το Facebook, πάνω στο οποίο επενδύεται και πολύ στο χώρο της αυτοδιοίκησης, κύριε Ζανετούλη. Πάρα πολύ. Επενδύεται πάνω σε αυτό πέρα, το ρημαδιασμένο το Facebook. Είναι τελικά κακό πράγμα. Η παραπληροφόρηση δίνει και παίρνει. Το τι έχω διαβάσει δεν περιγράφεται γύρω από αυτό εδώ το θέμα.
1: Και εγώ το τι έχω διαβάσει, αγαπητέ Κλεάνθη, αλλά συνήθως δεν απαντώ και δεν πρέπει κανείς να απαντά και πρέπει να συνεχίσουμε. Να πω μόνο ότι με το που θα πάρθει η έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο της Αθήνας, εμείς είμαστε έτοιμοι να εγκαταστήσουμε τον εργολάβο.
0: Πότε υπολογίζουμε
1: για την επέκταση?
0: Πότε υπολογίζουμε και να το κλείσουμε αυτό το θέμα?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Συζήτηση αυτό το θέμα.
1: Αύριο είναι.
0: Πάντως είναι θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει στη Ρόδο. Και αυτό συνέβη τώρα με την. Έσκασε η βόμβα στα χέρια αυτή εδώ τη δημοτική αρχή.
1: Να πω και κάτι
3: και είναι ένα μάθημα, συγγνώμη. Διακοπή. Είναι ένα μάθημα ότι για να αντέξουμε παραπάνω τουρισμό χρειαζόμαστε υποδομές. Εάν δεν επεκτείνουμε και να βαθμίσουμε.
0: Δεν μου λέτε μας, ο βιολογικός για τον οποίο κάναμε λόγο παλιότερα προς Ολύμπια μεριά. Τι γίνεται?
1: Έχει αλλάξει ο εθνικός σχεδιασμός. Όλα τα λίμματα, άκουσε με Κλεάνθη, ο Αρχάγγελος, η Μαλώνα και τα Μάσαρη πλέον θα πάνε σε ένα βιολογικό κάπου ανάμεσα Μάσαρη με Κάλεθο και το Κολύμπια Κάλαθος θα μεταφερθούν στην πόλη. Δεν κανονικά έπρεπε να έχει συνεχιστεί το έργο Αρχάγγελος Βόδη, αλλά ας το αφήσουμε. Έκλεισε αυτό.
0: Εν τω μεταξύ και αυτό τώρα, Αρχάγγελε, με πας τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα στις αρχές του 2000, ας πούμε.
1: Ναι, έπρεπε να τελειώσει.
0: Από τότε, όταν το συζητούσαμε
2: αυτό το θέμα. Ο βιολογικός στο Βόδι.
0: Δεν ήθελα άλλο τα λίμματα του Αρχαγγέλου.
2: Ο βιολογικός στο Βόδι.
0: Υπήρχαν και ρασιστικές εν τω μεταξύ.
1: Έπρεπε να τελειώσει τότε. Δεν τελείωσε και έτσι απεντάχτηκε το έργο. Να πω το εξής. Να μην χάσουμε τη φυσιογνωμία του ροδίτικου τουρισμού. Ένα παράδειγμα να σας πω. Προχτές ήμουνα στο χωράφι και σταμάτησε ένα βαν με τουρίστες. Να ρωτήσουμε πού είναι το κιοτάρι. Βγήκα έξω από το κτήμα.
0: Για να τους δείξεις, ναι.
1: Ναι, για να τους εξηγήσω. Και εκείνη τη στιγμή τους λέω, ελάτε μέσα να κόψετε ένα καρπούζι. Τους έβαλα μέσα 15 άτομα, έσπασα ένα καρπούζι. Τρελάθηκαν.
0: Και το τρώγανε με τα χέρια.
1: Η ελληνική φιλοξενία, τους ανθρώπους αυτούς, έτσι. Πρέπει να τους σεβόμαστε, να τους αγαπάμε και να τους δίνουμε.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
1: Και λοιπόν, να τους δίνουμε την ψυχή.
0: Επίλογος, κύριε Τσιλιγκύρη.
2: Επίλογος. Εγώ ελπίζω ότι θα κλείσει καλά η σεζόν. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Έχουμε 2,5 μήνες.
0: Σας θέλω έτσι να κλείσουμε.
2: Ναι. Εύχομαι το 2027 να είναι ακόμα καλύτερο και να είμαστε όλοι έτσι σε μια ακόμα καλύτερη
0: διάθεση. Πότε θα έχουμε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για να δούμε τελικά τι θα γράψουν οι μηχανές?
3: Α, τέλος του χρόνου.
2: Τέλος του χρόνου και μετά το τέλος του χρόνου.
0: Και μετά το τέλος
2: του χρόνου. Πάντως πάμε για ξεκίνημα 27
0: και αυτό
2: Μαρτίου
0: το οποίο είπε
2: του 27.
0: Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βασιλείου, ότι η σεζόν θα κρατήσει μέχρι τέλη του Νοέμβρη.
2: Μέχρι μέσα Νοέμβρη.
0: Μέσα Νοέμβρη.
3: Όπως και πέρσι περίπου.
0: Και πέρσι εκεί ήταν.
3: Περίπου 10

0: 10 Νοέμβρη ήταν.
1: Και όταν λέμε μέσα Νοέμβρη, γιατί.
2: 12 με 14, δεν θυμάμαι ποιο
1: γιατί
2: είναι.
1: Γιατί κάλυψη μιλάμε, τι ποσοστό.
2: Μικρά, μικρές.
1: Δηλαδή ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ.
0: 15 με 20% περίπου.
1: Έπαιζε με 15%
2: περίπου. Δεν θα μείνει τα περισσότερα ξενοδοχεία. Τα περισσότερα ξενοδοχεία 1 Νοεμβρίου θα κλείσουν.
0: Ξέρει, Κλεάνθη, σταματάει η σεζόν γιατί δεν έχουμε αεροπλάνα. Οι tour operator τα στέλνουν αλλού, καραβαϊκοί.
1: Υπό άλλες ηθίκες θα την τραβούσαν.
2: Ναι. Αλλάζει, αλλάζει.
3: Είναι το...
1: βέβαια, γιατί από είναι εκεί πολιτική. Μετά πας και είναι καλοκαίρι, μια στιγμή. Είναι καλοκαίρι. Και εγώ τις διακοπές μου, Νοέμβριο-Δεκέμβριο τις κάνω. Ναι. Και πηγαίνω και βρίσκω καλοκαίρι. Εγώ δουλεύω τον Αύγουστο. Όλοι εδώ οι συνεργάτες μου είναι όλοι αδιούχοι. Εκτός από τον Παραγιώτη τον Καλπακίδη με τον οποίο είμαστε εδώ πέρα μέρα νύχτα, όλοι οι άλλοι φεύγουν. Εμείς κάνουμε διακοπές Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Λοιπόν, επίλογος κύριε Σπανέ.
3: Έχουμε ακόμα 2,5 μήνες σεζόν μπροστά μας. Φύγαμε από τον θορυβώδη Αύγουστο. Ας πάμε σε έναν πιο ουσιαστικό Σεπτέμβριο-Οκτώβρη και με καλύτερα στατιστικά και καλύτερες πωλήσεις.
1: Λέει, είπε ο πρόεδρος ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι πολύ καλός, λέει.
3: Για τα ξενοδοχεία.
1: Αυτό είναι. Αυτό. Επίλογος σύντομος, δύο λόγια κύριε Ζανατούλη.
0: Να πάει καλά η σεζόν και θα πάει. Να μείνουν κάποια λεφτά και για τους ιδιώτες να περάσουν το χειμώνα τους, να κάνουν τα σπίτια τους, να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να γίνουν τα απαραίτητα,
1: καλά θα πάει.
0: Να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής και να ευχόμαστε να μην έχουμε κανένα θερμό επεισόδιο.
1: Λοιπόν, και εγώ να κάνω μία ευχή. Καταρχήν να σταματήσουμε να είμαστε γκρινιάριδες και αυτό το οποίο είπε ο Δήμητρης τελευταία, αυτό είναι όλη η ουσία. Κυρίες και κύριοι, να μην φτάσαμε πλέον στο σημείο, αν και η Ελλάδα σήμερα είναι πανίσχυρη. Εδώ μιλάμε τώρα ότι, εν πάση περιπτώσει, καμία σχέση. Μιλάμε για μια πολύ πολύ ισχυρή χώρα. Εδώ παλιότερα και οι Τούρκοι έκαναν πίσω όταν έβλεπαν την αποφασιστικότητα της χώρας. Λοιπόν, ευχές για ό,τι καλύτερο. Όλα θα πάνε καλά. Να είμαστε λιγότερο γκρινιάριδες και να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Θερμές ευχαριστίες. Γεια και χαρά σας.
4: Cosmos 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Φέρμουτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2-24-10-033-33.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP.

0: δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσονικής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου το 2028 εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑ Ρόδου Σωτήρη Βαγιανού σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά τον δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Σημαντική πρόοδο στις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και Κο, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περίοδου, καταγράφεται σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και Κο. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωματικών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη μαθητών, καθώς οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
7: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
8: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
9: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
10: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
11: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
12: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
13: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
17: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
18: Σχολείο!
17: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
18: Σχολείο! Μουστάκας!
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
19: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος ειδήσεις.
21: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Σκλήρη απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Ρόδου, Σωτήρη Βαγιανού, σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά. Δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Θαρασλιάς. Ο κ. Θαρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση. Αφορά τον δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Σημαντική πρόοδο στις εργασίες καθαρισμού των ερεμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΚΟ με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΚΟ. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας. Όπως ανέφερε στον κόσμο ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών. Οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης αλλά και της ανάγκης για παράλληλη στήριξη. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Earth Data Tracker, έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025.
22: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
0: Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο!
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, για τι αξίζει.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2,90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5,69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 x 500 γραμμάρια 1,49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο

0: 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσονικής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου το 2028 εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑ Ρόδου Σωτήρη Βαγιανού σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά τον δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και Κο, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψη της χειμερινής περίοδου, καταγράφεται σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και Κο. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωματικών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη μαθητών, καθώς οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο!
8: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον κόμβο Κοσκινού.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου

0: 2028. Εξασφάλισε ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Σκλήρη απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Αρόδου, Σωτήρη Βαγιανού, σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά. Δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Θαρασλιάς. Ο κ. Θαρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση. Αφορά τον δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού των ερεμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε ροδοκεκό με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε ροδοκεκό. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας. Όπως ανέφερε στον κόσμο ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών. Οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
2: How did I ever let you slip away?

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο, 380 γραμμάρια, 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρη.

0: σκόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου. Μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
5: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσονικής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου το 2028 εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑ Ρόδου Σωτήρη Βαγιανού σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά τον δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Σημαντική πρόοδο στις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΚΟ με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενώψει της χειμερινής περίοδου καταγράφεται σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΚΟ. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωματικών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία ενώψει της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη μαθητών, καθώς οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι η

0: κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
1: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
2: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
1: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
1: Πάνες ακράτεια σε λομάς, μόνο 4,76.
2: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
1: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Σκλήρη απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Ρόδου, Σωτήρη Βαγιανού, σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά. Δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κώστας Θαρασλιάς. Ο κ. Θαρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση. Αφορά τον δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού των ερεμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΚΟ με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΚΟ. Σε περίπου 30.000

0: τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας. Όπως ανέφερε στον Κόσμο ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών. Οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Earth Data Tracker, έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω?
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops, Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσονικής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου το 2028 εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΙΑ Ρόδου Σωτήρη Βαγιανού σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Ο κ. Ταρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά αφορά τον δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Σημαντική πρόοδο στις εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΚΟ με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περίοδου καταγράφεται σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο Κόσμος, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΚΟ. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωματικών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη μαθητών, καθώς οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης αλλά και τις ανάγκες για παράλληλη στήριξη. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι το νησί διατηρεί τη δυναμική του και πέρα από τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Air Data Tracker, το Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 062

0: Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την επίσημη στήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην υποψηφιότητα της Ρόδου για τον τίτλο της Μεσογειακής Πρωτεύουσας Πολιτισμού και Διαλόγου 2028. Εξασφάλισε η ελληνική υποψηφιότητα μετά από παρέμβαση του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά και επικοινωνία με την Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου. Σκλήρη απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της ΔΕΗ Ρόδου, Σωτήρη Βαγιανού, σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά. Δίνει ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Θαρασλιάς. Ο κ. Θαρασλιάς υποστηρίζει ότι η αναγραφή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους σχετικούς κωδικούς δεν σημαίνει κρατική χρηματοδότηση. Αφορά τον δημοσιονομικό μηχανισμό μέσω του οποίου καταγράφεται και εκτελείται η δαπάνη. Σημαντική πρόοδος στις εργασίες καθαρισμού των ερεμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα σε Ρόδο και ΚΟ με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Καταγράφεται σύμφωνα με το χωρικό αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου. Μιλώντας στο κόσμο, ο κ. Ευστρατίου ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού ξεκίνησαν από τα τέλη Ιουνίου. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 70% του συνολικού έργου σε Ρόδο και ΚΟ. Σε περίπου 30.000 τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ειδική αγωγή και την υποστήριξη των μαθητών. Οι τοποθετήσεις θα καλύψουν μεταξύ άλλων τα τμήματα ένταξης αλλά και της ανάγκης για παράλληλη στήριξη. Ισχυρή παραμένει η τουριστική ζήτηση για τη Ρόδο και το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Earth Data Tracker, έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο, καταγράφοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2025.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

9.38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.